0: άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στη κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, στράτος και για μένα ποιος? Nobody, όπως έλεγε ένας φίλος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Άντερα Γιάννη λέει, ανέβασέ μας λίγο έτσι να γουστάρουμε. Γιατί αυτά που παίζω δεν σας αρέσουν? Προφανώς να είναι λίγο λαβίστικα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ανεβούμε. Θεέ μου. Άκου τις προσοχές που βαράει η μπουζούκα. Μιχάλης Γενίτσαρης, κέρασέ μας βρε Μανώλη.

Καλημέρα αρχοντά μου από Χαλκίδα, από Ψαχνά, βροχερός ο καιρός. Με τα υπέροχα σου τραγούδια πάντα μας κρατά συντροφιά. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και σε όλη την Αρκαδία, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το Σωτηρία. Ο γεροντόμαγκας.

Καλημέρα στο καλό φίλο, τον Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Άκουσα, λέει, τα τραγουδάκια και ενεφανίστην. Εγώ σου αφιερώνω το επόμενο, τα νιάτα τα μπερμπάτικα. Βασίλης Τσιτσάνης, με τρίχορδο. Εδώ τραγουδάει ο Θανάσης ο Ευγενικός. Είναι από 78 στροφό. Ακούτε το γρέζι.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Σοπα ρε, is break. Και τι έγινε. Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πει ο αφέντης. Ό,τι πει ο αφέντης. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τώρα γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Είμαι της πιπίτσας ο γιος. Κατάλαβες Μαυριδόπουλε. Για σπάν το μάγκα.

Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, εδώ και εμείς λέει, ακούμε και απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες σου. Μια καλημέρα και από τη Ζάκυνθο σε όσους ακούν. Και πάλι ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Διονύσης εδώ από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η καλή μου φίλη η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω τα χρόνια πολλά. Μου λέει πριν μισή ώρα ήρθα στη Σπερχιάδα και στρώνω κρεβάτια. Τέλος πάντων, της είπα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν η πρώτη μου, το είπα και την άλλη φορά στο Λαχανά, ήταν η πρώτη μου συνέντευξη που έγραψα ποτέ στην ιστορία. Και μετά έπιασα τους Λαμιώτες στην αρχή. Και μετά ήταν ο Σμοκοβίτης, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Στην ιστορία θα μείνει...

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής. Πάντως για όλους έχω από μια ιστορία. Πάω να γράψω συνέντευξη του Βελή και μου ανοίγει την πόρτα μια λαμιώτισσα. Μόλις μ' είδε, πάγωσε.

0: είπα, πάντα έχω μια ιστορία. Πήγα να γράψω τον Άγγελο, το Διονυσίου, στο Ποσειδόνιο. Μου λέει, θα βγει μια κοπέλα να σε φέρει στο καμαρίνι. Κάνω έτσι, λαμιώτησα. Σοκ αυτή. Είναι η γυναίκα του βέβαια, η Γεωργία.
1: Δεν είναι αυτή ή δεν είναι αγάπη.
0: Έχει κάνει μια κόρη μαζί της.
1: Δίχως νικητή.
0: Μια κούκλα, εντελώς κούκλα όμως.
1: Είναι φιλή, με πόνο και με δάκρυ.
0: Πώς τη λέει?

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω την παπιά.
1: Δεν χρειάζεται να

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε την ώρα, το σήμα και τα σχετικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες μέρες ακόμα. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε. Μερικές φορές και τα κουμπιά κολλάνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πάταγα και δεν πάταγε, τι να κάνω. Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς Αστέρη, Κατερίνα Κούκα, Κατερινάρα, τι να έχω να θυμηθώ, τι ιστορίες με αυτήν, με το γιο του, το γιο του, το Γιώργο, το κάναμε παρέα τότε, το 95-96, όταν γινόταν πόλεμος, όταν είπε το Σπύρτο και γινόταν το έλα να δεις. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος έλεγε, με το Σπύρτο αγοράσαμε σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Λάμπης Λιβιεράτος, Σκόρπια ζωή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Δώσε λέει τα χαιρετίσματα σε όλους τους συνακροατάς.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Γιάννης Πάριος, τώρα πια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα το περνώ εγώ, Νικολάκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι, λέει ο Μαυριδόπουλος, άντε γεια. Με Στέλιο, με Γρηγόρη, με Γιάννη Μαρκόπουλο, με Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Ήταν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Γνάγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για ακόμα λίγες μέρες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 drones που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα, όπως το ακούω το τραγούδι του Χριστάκη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack του φετινού χειμώνα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενεργειακού αρμαγεδόνα και στις Βρυξέλλες, μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Η κυρία Πάουλα Πίνο, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε τα δικά της μηνύματα, λέγοντας πως τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Στις Βρυξέλλες είτε δεν έχουν αντιληφθεί το υπαρκτό και άκρος πολιτικό ζήτημα, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και οδηγούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το να επιμένεις ότι κάποιοι το 2026 δεν θα έχουν θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, όπως έκανε ο αρμόδιος επίτροπος, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, τουλάχιστον επικοινωνιακή αστοχία, για να μην πω και τίποτε βαρύτερο. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, όπως φάνηκε χθες και από το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ντίζελ κίνησης και τα στρατηγικά αποθέματα, και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ανατροπές έως ότου κλειδώσουν οι τελικές αποφάσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται την ώρα που υπάρχει κλιματική κρίση, που μας δείχνει συνεχώς τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ζέστη αρκετά πάνω από τις κανονικές συνθήκες για την εποχή σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα 5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της εποχής. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα. Οι μεγάλα ύψη λοιπόν βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα ανόγια του Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής. Όπως είπε πάντως, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος κακοκαιρίας. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε 1 τόνο νερού σε έκταση ενός στρέμματος, το κάθε μιλιμέτρη δηλαδή βροχής αντιστοιχεί σε αυτό το νερό. Να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος και τι είπε και ο κύριος Κλάδος εδώ στο Earth News Radio για αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, του Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
3: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
4: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
2: Πλημμυρίσα σπίτια.
4: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
5: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους. Ο ποταμός.
4: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
6: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
7: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε, που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
0: Στο Στο Ρέθυμνο, ένας 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο πνευμιοστάσιο του και σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ηλικιωμένος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αξιομοιώσει έως την Κυριακή. Για σήμερα πάντως, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θεελώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο αναλυτικά, οι οποίες βροχές προβλέπονται στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται να είναι, θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως των νομών Χανίων και του Ρεθύμνου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς και θα αγγίξει στους 25 στα βόρεια και 26 στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμοι θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελώδεις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρδίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, του Άγγλου τραγουδοποιού, ο οποίος πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, και το 1988 ο Άλεξ Σιγώνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στον Πειραιά. 17 βαθμούς μου γράφει Αργυρό και ο Δημήτρης. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Παρασκευά. Λοιπόν, χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Μέχρι το 89 τα είχαμε σχεδόν καταφέρει. Δυστυχώς το 89 μας πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα οι Ολλανδοί. Λίγησε στο τέλος η εθνική μας, αλλά βεβαίως παραμένει στην πρώτη θέση. Για ένα ημίχρονο λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έμοιαζε ικανή να κάνει ακόμη και το μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση του ομίλου της, με την Τούμπα να δίνει τον παλμό στην ομάδα του Μαν Γιοβάνοβιτς που προηγήθηκε.

είχε με 2-0 και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις. Και όλα έδειχναν πως η Γαλανόλεχη μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό όμως ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι Οράνοι κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με γκολ του Ράιντερ στο 88 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας. 2-2 το μάτς, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της και παραμένει σε θέση ισχύως για τη συνέχεια του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη μάχη του ομίλου. Το 2-2 αφήνει μια πικρία με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Στα θέματα τώρα εδώ, έχει ανοίξει πολλά θέματα αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως με τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά φαίνεται σιγά σιγά πηγαίνει και σε άλλους κλάδους. Έτσι για παράδειγμα, όλο και περισσότερο ακούγονται διάφορα για τις διαφημίσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα που προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, πιστοποιητικό αγγλικών με 500 έως 1500 ευρώ στο σπίτι σου. Οι υποσχέσεις λοιπόν στη χώρα μας για γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και οι καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, που έπειτα από αναφορές για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας σε έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και πλέον ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το Euronews, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι υποσχέσεις για το πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών, το γνωστό στην Ελλάδα ως Proficiency, και σε τρεις μόλις ημέρες διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις και καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1500 ευρώ, χωρίς καν ο υποψήφιος να προσέρχεται στις εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί, δήλωσε το Euronews. Ο Ντάρεν Πέρετ είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής και ελεγκτής της συγκεκριμένης επιτροπής, στο πλαίσιο φόρουμ που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Γκέτε για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Ο Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων που δίνουν τα μόρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων και προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε στην ΑΛΤΕ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Μόναχο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάντως και ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία έτσι ελέγχου σε διάφορους φορείς. Ακούγονται και για άλλα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί αυτή η τάση κάποιοι να μην κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να μην ελέγχουν, να μην τσεκάρουν. Όλοι αυτοί, είτε αφορά την γλωσσομάθεια είτε αφορά τα ιατρία. Και μια και λέμε για τα ιατρία, χθες κατέθεσε την υπόθεση Μαζονάκη, η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης. Ο ανακριτής λοιπόν ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάλεσε ως μάρτυρα την αναισθησιολόγο, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρησης. Η κατάθεση αυτή κρίνεται σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φαίνεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ από την άλλη μία από τις νοσηλεύτριες φαίνεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προημερών στον ανακριτή, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η αναισθησιολόγος όμως δεν μίλησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή, κατέθεσε την κάλεση νοσηλεύτρια και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την οποία η ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης, αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Θεοδωρόπουλος, πριν κινηθεί ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή, κατέθεσε οι μάρτυρες. Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει μόλις προ δύο ημερών την υπεράσπιση της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της. Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά χωρίς υπεράσπιση η κυρία Άννα Γκάκα, όχι για πολύ, γιατί λίγο αργότερα την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Πάντως, το να αλλάξεις δικηγόρο μέσα σε δύο ημέρες σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, δείχνει και λέει πολλά. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει βεβαίως δεν είναι άλλο από το ενεργειακό, με τις εξέλιξεις παγκοσμίως το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Χθες είχαμε μία απάντηση από τις Βρυξέλλες που νομίζω ότι δείχνει ότι κοφεύουν στις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, είναι το μήνυμα της Κομισιόν. Την ώρα Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου έστειλε ο Πρωθυπουργός την σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κυρία Μελόνι. Η κυρία Μελόνι, η οποία σχεδιάζει η Ρώμη να διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Πάντως, η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει ότι δύσκολα θα ανοίξει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Θα είναι ένα αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Θα το δούμε αυτό, θα μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου που θα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας. Είναι ο κ. Νταν Γιόρκεξεν. Είναι αυτός που πριν λίγες μέρες μας έκανε υποδείξεις, έδινε συμβουλές να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια ή να έχουμε τα φώτα, να σβήνουμε τα φώτα και γενικώς να κυκλοφορούμε λιγότερο αν μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Δηλώνει λοιπόν ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, δήλωσε ο Δανός Επίτροπος στο Euronews. Βεβαίως, τα αποθέματα που θέλουν να ρίξουν τώρα στην αγορά είναι 120 εκατομμύρια βαρέλια. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της πολεμικής αναμέτρησης είχαν αποδεσμευτεί από την Ευρώπη 400 εκατομμύρια βαρέλια. Το βαρέλι έχει αυξηθεί σημαντικά. Η τιμή του ντίζελ στη ΣΥΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται μεταξύ των 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αναζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση, είναι σαφές αυτό, για να δούμε αν μπορούν, εν όψει βεβαίως και του χειμώνα, να πέσουν οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα αρκετά, σχεδόν 20%. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε ένα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα του ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόλευση των αμερικανικών εξαγωγών του ντίζελ. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τραμπ? Ο κ. Τραμπ πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές τώρα, έχοντας ανέβει στα 7 δολάρια το γαλόνι. Ουσιαστικά θέλει να κατεβάσει την τιμή. Θυμίζω ότι το γαλόνι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γύρω στα 3-3,5 δολάρια. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές, θέλει οπωσδήποτε, στις εκλογές πηγαίνει, οπωσδήποτε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Γι' αυτό και ζητά τώρα να υπάρξει μια μερική αντικατάσταση των εξαγωγών προς την Ευρώπη από τα στρατηγικά αποθέματα, ώστε και οι τιμές να μην αυξηθούν στην Ευρώπη και ο ίδιος να βρει ποσότητες ώστε να ρίξει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι από η άλλη πλευρά θα αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προσπαθήσει να κρατήσει μια σκληρή στάση έως τις αμερικανικές εκλογές και μέχρι τότε δύσκολα θα δούμε μια εξέλιξη, μια συμφωνία ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς που θα λήξουν και βεβαίως θα μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων που σιγά σιγά περνάει μέσω των μεταφορών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά και την απάντηση που έδωσαν τόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο επικεφαλής της Νίκης ο κύριος Νατσιός και η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
6: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
7: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
4: Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά την παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά βεβαίως και για το καλώδιο, για την πόντιση του καλωδίου, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη ρητορική λοιπόν των υψηλών τόνων της Άγκυρας, για αυτή τη ρητορική μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και επειδή χθες υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Άγγελος Συρίγος, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο Art News για τη στάση μας ανοιχτά της Κάσου, ανέφερε πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου και πως πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως από την αντιπολίτευση, κυρίως από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπήρξαν αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Από την άλλη, χθες είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ήταν στην Κύπρο, παρακολούθησε την παρέλαση και μίλησε εκεί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και την ίδια ώρα το απόγευμα είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατείνεται κατά ένα μήνα η παρουσία των Πάτριων στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να διατηρήσουμε την συμμαχία μας με τη Σαουδική Αραβία σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε ότι οι καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο είναι πολύ χρήσιμες και βεβαίως δεν μας επηρεάζει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την σχέση μας η συμφωνία που έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, η συμφωνία της Μέκας με την Τουρκία και το Πακιστάν. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις αγορές ομολόγων σε όλο τον πλανήτη και εξακοντίζει το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τυχείων ξένων γνωσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Reis. Το Oruç Reis το οποίο βγαίνει για τον αγωγό του φυσικού αερίου που θα πάει στο ψευδοκράτος. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας και φεύγει από την καλτέρα η χωματερή. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup και μακάρι βεβαίως να επιτευχθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την ενέργεια. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις, τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πάμε στην απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι από το 2027. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ποιοι πρέπει να το κάνουν και πότε, οι ευπαθείς ομάδες. Ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί η ανοσία. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Τα ύψη βροχής αναπεριοχή στα Ανόγια 361 mm και στο Τζερμιάδο Λασιθίου 237. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ και ένετη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα Δένδια και παρατείνεται η παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ιδρύονται 7 δημόσια και ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές φιλέτα και ευκαιρίες για τα ακίνητα, αναλυτική πίνακες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και Oruç Reis. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Πάμε στη Δημοκρατία. Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής. Παχτολός κρατικού χρήματος για παραοτοχή συμβουλών. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ακροδεξίες προτάσεις Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Είναι αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων, πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση του ρίσκου. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις.

0: μου.
1: Καλημέρα στον Νικόλα Βουδούρη από την Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Διονύση Χατζημιχάλη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, Γιάννη Αργυρέ.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση που θα ήθελα το σχολείο σου. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα που έχει αλλάξει ο κύριος Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης.
2: Το Πασόκ το ξέρει.
1: Πώς δεν το ξέρει, τι είπε, λέει, θα το ανακοίνωσε μόνο στον άνθρωπο.
2: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρει το Πασόκ ότι γυρνάει.
1: Θεωρώ πως το ξέρει.
2: Χαίρεται γι' αυτό το Πασόκ.
1: Προφανώς.
2: Ωραία.
1: Είναι δυνατόν, μπορώ εγώ να βγω να ανακοινώσω ότι θα προσχωρήσω σε κάποιο κόμμα και να μην το ξέρει το κόμμα.
2: Κοίτα να δεις. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Ούτως ή άλλως γνωστός και από εκείνες τις απεργίες πείνας κτλ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχε περάσει από τη Δημάρα.
2: Από τη Δημάρα ξεκίνησε.
1: Όχι, από το Πασόκ ξεκίνησε.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Πασόκ Δημάρ, αλλά Πασόκ σε αυτή τη ανανεωτική αριστερά υπό τη πτέρυγα. Ναι. Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, ξανά Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Κύκλος. Εντάξει, είναι αυτά που το 360 μοίρες έκανε ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα πιστά τα δόγματα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ δεν ξέρω αν είναι χαρούμενο για αυτό το πράγμα ή κάποιοι εκ των ψηφοφόρων του, εν πάση περιπτώσει. Αν προσθέσει το Πασόκ και αν το Πασόκ θεωρεί ότι το βολεύει και το προσδίδει, εν πάση περιπτώσει, προστιθέμενη αξία ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, αν τον θεωρεί τέτοιο, μεγιά του με χαρά του. Καλή επιλογή.
1: Έχει
2: έκανε
1: πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάθε στέλεχος έχει τη δική του αξία.
2: Απλά εγώ το έχω πει και το έχω πει εδώ στην εκπομπή σου ότι πολλές φορές ένας που έρχεται μπορεί να διώχνει άλλον έναν ή άλλους δύο. Δεν το ξέρω αυτό, διότι το Πασόκ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο το κρατάει ως κόρη οφθαλμού. Δεν ξέρω αν με τέτοιες κινήσεις διατηρεί αυτό το προφίλ ή φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό μαζεύοντας από εδώ και από εκεί ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη. Περάσαμε το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, περάσαμε τη δεύτερη.
2: Ναι.
1: Έχουμε μπει στο πρώτο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου εν ώψη τώρα πηγαίνουμε προς το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων.
2: Παγιωμένη κατάσταση είναι. Το μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ δεύτερου τρίτου. Mm-hmm. Εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Το περισσότερο εντυπώσεων, όχι ουσίας παιχνίδι. Εκτός και αν ξυφαίνονται άλλα σχέδια που εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί έχω δει και ανακοινώσεις και διάφορες εκτιμήσεις τελεχών.
1: Υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν τζατζαρίσματα με τις δημοσκοπήσεις.
2: Φαντάζομαι τα τζατζαρίσματα γίνονται για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εν ώψη της κούρσας και όχι λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κάνει περισσότερο δώρο και ποιο τζερτζελέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παγιωμένη κατάσταση είναι λίγο πολύ. Υπάρχει μια ομάδα αναποφάσιστον η οποία αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Σου θυμίζω ότι μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, έχουμε πολύ καιρό ακόμα και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα πιο πολύτιμος. Έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο ακόμα και δεν θα φανεί μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα φανεί από πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας και είναι δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
1: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπατσιάρη, και στη συνέχεια θα πάει στον Όλυμπο, στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στο Λιτόχωρο. Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως και στη συνέχεια και σε εκκλησίες εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στις 11 θα πάει αρχικά και αύριο έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα πάει σε εκκλησία. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιο Όρος. Μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή του η ανάρτηση βεβαίως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον επέκρινε γιατί συνοδεύεται στο Άγιο Όρος από τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος πρόσφατα πέρασε στην εκκλησία, είναι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο, λέει ο κ. Πολάκης, κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Το και ντροπή και έσχος και κρίμα με κεφαλαία στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει για Θεός κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού Υγείας στο X, στα social media. Πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι χθες έγινε έτσι μια κόντρα μεγάλη στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν ένα πολλαπλό πεδίο βολών ουσιαστικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί λοιπόν που υπήρχε ένας διάλογος για τις 120 δόσεις και τις τιμές των καυσίμων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα παρακολούθησε παρέα δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σχοινά έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση αυτής της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπήρξε οξύτατη αντίδραση από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φιλάθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομία και σχέση με διοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φιλάθλος. Για τα υπόλοιπα, σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι σόου λόγου και παραλόγου. Αυτά γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το πώς θα εξαρτηθεί το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλησιάζουμε στις 6. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σε ναι,
1: μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαγελανδάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Αλλά πα ορειτώσει. Okay,
0: είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει 2. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείο, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα, πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιόταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην νησίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβες. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Μην τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθινο ή από τη Σιτία, από ένα από τα δύο, πάντως από την Κρήτη, που έλεγε στείλτε και εδώ λίγο βροχή ρε παιδιά, ας πούμε, στεγνώσαμε. Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες, ήθελα να πω.
1: Καλά,
0: καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Περίμενε να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Να μην το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό. 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, στα βόρεια και ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορά. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορά, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορά με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο, το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορά. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Παρένθεση με ρηπές το 80-90.
1: Αυτό. Οι ρηπές είναι θα πάνω πάνω από τα 7 μποφόρ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβαίνεις.
1: Οι ρηπές αυτές το 90 με 100 χιλιόμετρα είναι πάνω από τα 7 μποφόρ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 από φόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβες. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου. Επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση. Ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλοι, που ήταν στην Ίω. Πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαιναν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλο Πότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πήγαινα για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούντα και κάναν μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι, ναι, και Παύλε, πάμε στην Ίω.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, ναι, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα νότια, ήταν κεντρικά προς το κάτω και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο, εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερος στον Παρνασσό, Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία, να χιονίσει. Έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, χιόνι.
0: Έλα,
1: λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία.

0: Ναι.
1: Όχι, γιατί είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Είναι τραβηγμένο λίγο.
0: Α, είναι Παρασκευούλα.
1: Αν το κάνεις Τετάρτη.
0: Μπορεί να το δεχτούν.
1: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
0: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδη. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
1: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
0: Τα καθάριστα είναι.
1: Ωραίο το Ρόδι.
0: Ωραίο, ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελά, α πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με το κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργη στο παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας με 18 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχεις τη διαδρομή ξανά της Αλεξανδρούπολης. Πάρα καλημέρα και στον κύριο Νίκο, τα πάμε όλα.
1: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
0: Μπομπαρδόν. Ξαναπες, καμαγγέν.
1: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
0: Να είναι καλά.
1: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
0: Να είναι καλά.
1: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Αγίους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
1: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
0: Όχι. Έχει
1: μαμά.
0: Δεν το...
1: Συγγνώμη, τι είπα.
0: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνο, τον βάφτισαν Βουλγαροκτόνο.
1: Δεν είναι επίθετο.
0: Ναι, αυτό.
1: Όνομα είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγο. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Σταματελόπουλο τον λέγανε.
1: 1828.
0: Τι έγινε.
1: Θα λυποθύμα τώρα.
0: Το 1828. Που θυμήθηκα το όνομα. Ναι, okay.
1: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
0: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το
1: 1836
0: ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: Το 1941.
0: Αμφισβητείται ακόμα.
1: Ναι.
0: Από κάποιους. Ναι.
1: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
0: Αν δεν.
1: Τι λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
0: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
1: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
0: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλοκο. Να το, το
1: έγινε, πρέπει να γελάω.
0: Αυτό είναι ναι. Κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Ναι. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό. Έτσι. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
1: Δεν
0: και τραυματίζονται 1.200.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να. Αφού είναι σφαγή, λέμε.
0: Γιατί όμως.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
0: ναι.
1: Οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
0: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
1: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
0: Ποποκατεπέτλ.
1: Ναι, μα είναι όνομα.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ως όνομα.
1: Για πες όμως που μένεις.
0: Στο Ποποκατεπέτλ.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα.
0: Στο.
1: Που είναι η σφαγή.
0: Τλατέλολκο.
1: Εντάξει, δεν είναι εντάξει.
0: Τλατέλολκο.
1: Εντάξει. Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζει το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
1: Ναι.
0: Απογοήτευση και ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
1: Ήταν Κυριακή.
0: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα. Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 16. Το 90 δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
1: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το, έτσι, το καταλαβαίνετε.
0: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
1: Ναι, ναι,
0: στο
1: ναι.
0: DNA μας το
1: έχουμε. Και απογοήτευση.
0: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
1: Βέβαια.
0: Κάτι, ας πούμε. Ναι. Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, κατάλαβες, το 2016.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
1: Σε όλα.
0: Ναι. Σε αυτό, όχι.
1: Και

0: τα υπόλοιπα δεν ήταν. Ο,
1: γιατί,
0: αυτό.
1: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
0: 46.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
1: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Και πριν δεν είμαστε
1: ούτε
0: καλά.
1: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
0: Μορφή, μεγάλη,
1: πολύ
0: μεγάλη
1: φίλος
0: μορφή.
1: Μας, πολύ φίλος ναι, μας τώρα, εντάξει.
0: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο, το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
1: Αλήθεια λες.
0: Ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
1: Έλατε.
0: Να το θυμόμαστε ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει ο Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
1: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
0: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ.
1: Πολύ το αυτοκίνητο.
0: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
1: Θρήνω στον τομέα του αυτοκίνητου.
0: Ναι, θρήνω.
1: Σήμερα.
0: Θρήνω.
1: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
0: Το 2017 ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικανός ρόκερ.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Πού σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Τι.
0: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
1: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
0: 4 βαθμούς έχει Πτολεμαϊδα.
1: Πολύ κρύο,
0: βέβαια. Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
1: Ναι.
0: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα μας λέει κυρία Λίκη. Καλημέρα κυρία Λίκη.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα κυρία Λίκη.
0: Α, συμφωνείς.
1: Ναι. Εντάξει. Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Με Sting πάμε.
1: Ενέρεση, αφού είναι ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τώρα, δεν θα παρεξηγηθεί. Αλλιώς δεν σε ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είναι ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα στα αγόρια.
0: Εκεί που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την εθνική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτή είναι η Νορβηγική. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνετε μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάν πολύ το...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια. Μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στη νέα.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half, extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τις θέσεις. Επιθετικός είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένος, κρίμα. Να τα βάλω, ναι.
1: Μπράβο. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τραυματίστηκε που λέει.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Εντάξει. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίστη.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα,
1: ναι.
0: Η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Έχουμε την να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Mm. Λέει, κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα...
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Ζαγοραίο.
0: Όχι Ζαγοραίο τώρα, Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει... Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι.
1: Που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει. Ναι, τα φωνάζει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος και η κυρία Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει αν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Σωστά, υπάρχει υπογενειακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά,
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν δώσει την έδρα, δεν τη δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Το ρώτησα κι εγώ. Ναι. Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι, που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση, φωτογραφήθηκε.
0: Ότι θα είναι εξαδέως.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τι είναι άβατο?
1: Το Άγιο Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την Ελεύθερη Ώρα, ναι, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους, γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες, μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο
1: μικρά
0: κάνουν, ναι, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρα. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν στο. Ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί τι? Θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα,
0: γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθα το και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι όντα που κριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω και εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε.
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά,
0: εμείς πρέπει να βγάλουμε
1: και
0: εμείς.
1: Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και,
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξει.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα μπει. Ναι.
1: Να
0: αφιερωμένο στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα,
0: ναι,
1: μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχεις δίκιο.
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρυσι το μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχες βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσκοθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον, ναι, Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμένα αρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσος κόσμος στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει
1: Παρασκευή?
0: Είναι Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τρίμερο. Μπορεί γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν, ναι, για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τρίμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δεν είναι Λινός.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί
1: τον λέμε Λινό. Είναι... Η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της, το επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατιναχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκούγκλαρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκούγκλαρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι.
1: Κάνανε ρεπορτάζ. Ξέρεις πια.
0: Η Κολουρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Α. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έκανε, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μια γνώση, ναι, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Ναι. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε Μιχαηλογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λίνου. Θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: Τέλος πάντων.
1: Μπράβο,
0: ζωή να έχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: όχι, δεν
0: δώσει...
1: το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και, ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει,
1: εντάξει,
0: ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει,
0: τέλεια.
1: Ο κύριος Λινός, ξέρετε, ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι, ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό τον συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το, ναι, πλάτος,
0: ναι,
1: σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε. Έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε. Όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή...
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω, ένα κύμα, επί δικαίων και αδίκων, τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδανε μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν τουλούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Mm. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολίσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσε ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολιμένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολιμένο
1: είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε και η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και της Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι είναι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτό
0: το κατονόμασε κιόλας.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Και ήταν σε κάθε γωνία, είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό πράγμα. Οπότε,
0: ναι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση,
2: που λέει εδώ «Liberté, égalité, sanglier».
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, «Liberté», η ελευθερία.
0: Και «sanglier» είναι αγριογούρουνα.
3: Το «égalité» τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα της γαλλικής εμπανάστασης.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρεις δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το «égalité» δεν μου ήρθε, αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις ξέρεις τα γρηγούρνα και μένα με τυποσίασε.
1: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το βλέπεις.
1: Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης?
0: Τι μαλλί θα έχω, αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Αυτό. Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω, δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
2: Να του βάλεις το.
1: Ναι, αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά?
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα, άμα θέλεις.
2: Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλιά.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι. Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλος, εν πάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για τη Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο
0: τέρμι. Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι.
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι. Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει σε μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένα και τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά
1: τα νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες, ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή,
1: δεν
3: είναι μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε κτλ., και μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν... Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία, την οποία την απέκτησες,
2: βιγλάτορα,
0: ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι. Εντάξει, από την άλλη, βέβαια, και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κανόνες.
0: Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό.
1: Θα καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδες, το κατάλαβε.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
1: Τελειώσανε.
3: Ξανά Πασόκ. Κασελάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμένε.
3: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμένε.
1: Τελειώσανε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνει σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα, δύο.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και
1: τέτοιοι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας, εσείς βγάζετε πολιτικούς, μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι της εποχής. Α, να. Δεν θα προλάβουμε να πούμε για τα καρτέλ.
3: Εντάξει. Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
1: Είσαστε.
2: Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
1: Είναι παπακλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπακλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, σ' αρέσει.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε
1: εδώ πέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: μετά. Όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοή οικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε κουμπί.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή γιορτάζει σήμερα, θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Γιορτάζει Άλεξ.
0: Τι είναι το Λέιζερ.
1: Χρόνια πολλά, ρε Άλεξ.
0: Δεν το έχουμε, το ψάξαμε, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Άλεξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο. Ναι. Και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις.
1: Να σε χαιρόμαστε. Βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Μισολόγγι από το Γιάννη.
1: Και έχω. Από το και έχω ξελιγώσει το τσιμπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθετή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε, αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα
1: τέτοια. Και όλα ξεκινάνε, πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα, γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρόνια για μακαρονόπιτα και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα με γαλακτομπούρεκα, με καταΐφι. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη, ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Ναι. Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, τα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν τα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα, λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού θα
1: περίμενε,
0: πάει.
1: Θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολύμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, θέλει και υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποιανού Αγίου Διονυσίου.
0: Το είναι Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέψει και ένα κεράκι το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και είναι από το ίδιο όνομα.
0: Δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί στο
0: Ό,τι κάνει πάντα. Ό,τι κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι,
1: ο Ράντεφ,
0: ναι,
1: γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μωρέ, δεν γιορτάζει η Άλεξ. Γελάκια σας έθελε. Δηλαδή, έτσι σας πειράζω.
1: Α,
0: δεν,
1: γιατί θέλω να τραγούδι.
0: Χρόνια πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ μας. Δεν το συζητώ.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μόνο για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Το μετεωρολόγο μας, παιδί μου.
0: Θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρει, Τριγία Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρώσω όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά αρχίζει. Το τσιπλάκι ξανά αναστατώθηκε.
1: Δεν είχε κρέα στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Μπρισμπέιν. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφη, λέει νύφη, λέει νύφη και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες αν εγώ είμαι αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλη. Δεν τη λένε Έμιλη την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλι.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει στα
1: αδερφή τη λένε Έμιλι.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει λέει ακόμα. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει να Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Τι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Δεν... Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Ε? Ναι. Δεν έχει κανένα σοβαρό να πει.
1: Έχω μόνο σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θες.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει. Αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπέμφθει.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά-σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από το. Και από τον
1: πού θες να πάμε.
0: Και τα λοιπά. Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα, με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μια απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Ζήτησε για τα αποθέματα,
0: ζητάει
1: λέει.
0: Η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40% και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή, εν πάση περιπτώσει, απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτό τους
0: αδειάζει. Και θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτό τους έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορτο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χούθι, αν είναι από οποιονδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά κάποιο
0: από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μία Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή σημαντικό θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Πω. Ναι, βλέπα και για τα νόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού. Και ένα αντίστοιχο ποσό, όχι στα 400, λιγότερο, αλλά από τη στιγμή που είναι τώρα κορεσμένα τα εδάφη και δεν απορροφιέται τόσο εύκολα το νερό, και τα επόμενα 200 που θα πέσουν θα δημιουργούν δυσκολίες.
0: Ανάλογα και με την κατεύθυνση το έδαφος και τα λοιπά και τα λοιπά και τις ιδιομορφίες εκεί πέρα, θα μπορεί να πάρει και να γίνει και ορμητικός χύμαρος, για παράδειγμα. Να το έχουμε κατά νου. Γιατί κάπου θα είναι ριάκια, αλλά κάπου αλλού θα είναι ορμητικός χύμαρος. Και ο ορμητικός χύμαρος παρασέρνει πράγματα στην πορεία του. Μεταφέρει και τα λεγόμενα φερτά υλικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και ισχυρότατους ανέμους.
2: Να εφιστήσουμε την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο, κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το

0: Γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων?
1: Ισχύει, ναι. Για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ναι. Θα είναι ο καιρός καλός, με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
0: Καλώς
2: ήρθατε, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Μου λέγανε για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα εκτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε η...
2: Εντάξει, θα κάνεις.
0: Αυτό.
2: Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκ νέου στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως στις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο θωρινό ρέθινο, στον Ελληνόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου φθινοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε το ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στο Μαρινό, που δεχτείνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, από κατολιστήσεις, αλλά και κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις συνδέσεις τις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
0: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ, ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας, η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου νερού που έχει πέσει, και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους, είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μια πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς, το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και η ύπαιθρος να μην είναι κορεσμένη, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αυτικό τοπίο τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην προκαλεί προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειες και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα στους δήμους Μιλοποτάμου, που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την αντιπεριφέρεια Χανίων και από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης, ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίτι, δηλαδή στον νομό Λαφυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη την ώρα που οι γονείς προσπαθούσαν να φτάσουν στα σχολεία.
2: Περικλή, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Όταν κλείνουν, λέει, κλείσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
2: Κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι?
3: Ναι. Τηρείται η τηλεκπαίδευση όπου αυτό μπορεί να είναι.
2: Τζάμπα ή χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
3: Τώρα είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια, αλλά τι να πεις.
2: Μόνο αλήθειες τα ακούτε από εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα αυτό, έτσι.
0: Ποιο?
2: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς όταν μας λέγανε κλειστό το σχολείο, τέλος, ήταν κλειστό.
0: Ναι. Ναι.

0: τέλος, θα είναι κλειστό. Ναι, ναι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι έκανε τώρα.
0: Κάθε εποχή είναι. Κάθε εποχή, κάθε εποχή, έχεις δίκιο.
1: Κάθε εποχή,
0: ναι. Ναι. Κάθε εποχή.
1: Κάθε γενιά.
0: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι. Πώς το λένε.
1: Σε μεγάλη, πιο ευάλωτη.
0: Πιο ευάλωτη, μπράβο. Ναι. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέση Παρνασσού.
1: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
0: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
1: Φαντάζομαι και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ναι. Ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
0: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Ναι,
0: κάποιοι υπερεκτιμούν,
1: ναι,
0: το.
1: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούς άποψη. Και η πλειοψηφούς άποψη να είναι, παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γιατί μετά. Έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιεράπετρα.
0: Ναι.
1: Στην Ιεράπετρα υπάρχει ένα φράγμα, είχε μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν. Στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιερά Πετραλία, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
0: Την Ιερά Πέτρα, ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
1: Πώς τη θυμάσαι.
0: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
1: Κι εγώ.
0: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
1: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερσης, ρε τι.
0: Με Λαμποέμε και Σάρλ Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
1: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, νέα επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, μέσω να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και σ' άκουγα η μαθήτρια τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και κουχουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία, λες.
0: Διάφορα.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία με το. Που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο. Της Fly in Dubai.
1: Ναι, γεια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε.
1: Ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μη γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το. Δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις,
1: ναι,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι η Σαουδική Αραβία από τις ΗΠΑ. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για αυτό
1: πάντων,
0: το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που
1: ναι,
0: θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου. Επιτέθηκε
1: τότε
0: η Χαμάς και σταμάθηκε.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την τυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει νομοσίες.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι και το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Ναι. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πιείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση,
1: ναι.
0: Αυτό το παρολίγον,
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν, λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επί το πλείστον.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί
1: Γιατί
0: τη Χαμάς?
1: Γιατί να μην είναι η Τουρκία, λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε
0: αυτούς
1: εσένα, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει
1: τώρα.
0: Βρέχει, θα
1: βρέχει
0: αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλίων στο νερό.
0: Όχι, παιδάκι μου. Μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα νόησα, μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα, Τάχα μου, που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα? Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβαίνεις. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα που θα υπάρχει και ο Ζατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο. Ναι. Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού. Πού αλλού θα πάει.
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει.
1: Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες.
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Η Ελλάδα,
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα του πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει. Δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν. Κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκη ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα, ρε Διονύση.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες να. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διόνυση, θα πει να είστε αγαπημένοι.
0: Τι θα πει.
1: Είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το ταγκού από την ταινία Άρωμα Γυναίκας.
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσει όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή?
1: Ποιο άρθρο?
0: Ποια λογοκρισία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
1: Ποιο άρθρο λέτε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε.
0: Τάσο,
1: ο Τασούλης μας. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγες εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Ναι,
2: μάλιστα με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμος κολλάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ότι του πήρε λίγο παραμάζω η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένας ωραίος αγώνας. Μιας και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
0: Επικύλης ύλης θα την έλεγα.
1: Ναι.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνεις μέσα και περιμένεις να δεις κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλος πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβεύει, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπομπή. Γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι μπροστά
0: σου. Γι' αυτό στεναχώρια. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2.
1: Αυτό,
0: και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: Κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται με μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Ναι. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: θα άλλα, μην τα πεις, γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω, γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα, λύγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης για όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, εκτός πολύ θεαματικού απρόοπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως από την πρώτη τώρα, το λέω γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα, αν είναι, εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι να το καταλαβαίνουμε αυτό, και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το National League, μοντάρισμα, τις ομάδες και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη-δεύτερη θέση, και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω, ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα, ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες, και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών. Και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκρο. Εντάξει, είναι, σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά, και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μια μεγάλη διοργάνωση που αυτή δεν
0: να
2: είναι.
0: Να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε και λίγο. Να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγοριστικά, ήταν δεν ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη φλάση, έχει ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Πραγματικά φορμαρισμένο και πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή, και το ρώτησαν τον Γιωβάνοβιτς, λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε? Και γυρνάει ο Γιωβάνοβιτς και λέει στο προσωπικό, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Του λέω να βγει. Και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό. Γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Λέω με τις συμπεριφορές του τώρα στο τέλος που τα χαλάει, αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ.
2: Σηκώνει κουβέντα, διότι ενδεχομένως να μην προλάβουμε, και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες πρώτα απ' όλα.
0: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και του 22 του Ντόρσεϊ, και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την Εφέσο στα στα διεθνή και φοιτητέ δεν θα είναι, γιατί ναι, φτιάχνεται.
1: Τέλο πάντων,
2: ναι,
1: ναι. Στο... Είναι αυτό,
2: ναι, είναι, έχει πάρει την έδρα τη ΑΕΚ ο Ολυμπιακό τώρα. Στο πιστό των Ανολιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Καταρίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εννέα και τέταρτο, τζάμπολ το αγώνα, από την Ερασφόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι γεννών. Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπες τώρα.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει προπονηταρά. Ναι, ναι. Βάζει τους άλλους να παίξουν.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται
1: όταν μας θυμώνει, όταν μας θυμώνουν, ναι. Γινόμαστε
0: πολύ ωραία, μελιτζανή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
0: Σταμάτα ρε, μην μιλάς
2: έτσι. Διεκδικεί την πρώτη θέση, δύσκολο γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική, όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που είναι το σχολείο.
1: Μπράβο στα παλικάρια.
0: Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς από το κύριο.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ναι. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονο η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν το θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε είχες.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα, δεν, είναι, τίποτα, ναι. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό που πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέτη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φιλάθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν
0: είναι
1: καθόλου χουλιγκάνικο.
0: Ναι,
1: του γιατί κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρω.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω. Εμείς δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνει, δεν έφυγα.
0: Πες παιδί μου την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πει εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμού στην κοιλιά τη Κοζάνη. 5 βαθμού.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι
0: κοιλιά. Ναι, είναι μια περιοχή κάπου στην Κοζάνη.
1: Μήπως είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά είναι... λέει, κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει, και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις, ακάτσα μαλώεις.
1: Ακάτσα σκάεις. Τώρα εντάξει. Σωστό αυτό
0: αυτό
1: έπρεπε να σου απαντήσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ, όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας
1: στέλνει. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι, θέλω να κάνω γκάλωπ ρε παιδί και το ξέχασα, ήθελα να κάνω γκάλωπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση, τη Fly Dubai.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, που κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες, σαν να ταράξει στην πτήση.
0: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής κι αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
1: Κατερινάρα, ρε, βουλωμένο.
0: Ναι, ρε, εσύ σε ρετάρα, ναι, έμπαινε.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Βγαίνανε χαμογελαστοί, ναι,
1: εγώ,
0: ωραία.
1: Μετά θα με βγάζανε με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ότι δεν είναι ακριβώς
0: έτσι. Οι άνθρωποι επέζησαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Ωραία.
0: Και επέζησαν,
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις
0: πώς αισθάνθηκαν αυτοί. Επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
1: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
0: Δεν
1: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
0: Τότε
1: εγώ
0: τους
1: είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλωπ και να πω ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
0: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Γκάλωπ κάνεις. Ας σου απαντήσουν οι ακροατές.
1: Έτσι, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπως βγήκανε.
0: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινε.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
1: Αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό
0: αλλά
1: λέω,
0: ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, μπράβο στους ανθρώπους.
0: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
1: Έχεις δύναμη μέσα σου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και θα απεξέρχεσαι.
0: Η οποία βγαίνει σε τέτοιες στιγμές. Εκεί βγαίνει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν πει κάτω από το κάθισμα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όλων
0: αυτών. Αν έχεις μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχεις πάρει πρέφα τι έγινε.
1: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
0: Τώρα θα πεις την
1: λοιπόν,
0: κίνηση.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έχω κορνάρει εδώ και μισή ώρα.
1: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στο κόμβο της μεταμόρφωσης μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ποτάμι μας είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, μην φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο? Και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν. Γι' αυτό έχει μποτιέρο, για τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή. Εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως είναι άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Κυλιοπόλεως έχουν κινησούλα. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά. Έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο. Δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο, γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του νέου ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι πτέσματα.
0: Η κυρία έτσι. Μαρία λέει: ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινα από το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλει, δεν με νοιάζει τα κανένα.
0: Η κυρία Κυριακή λέει: θα με είχαν πάρει με ασθενοφόρο από το φόβο μου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμένα, τέσσερις.
0: Ενώ η κυρία Κατερίνα
1: ναι.
0: λέει: με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
1: Δυνατή.
0: Να το.
1: Πο. Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
0: Δεν έχει Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω, δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Είναι φιλοσοφημένο, άμα το σκεφτείς καλά, ναι, όταν θα βγούμε ναι. το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ, ναι. Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
0: Θα βγούμε το στούντιο.
1: No one ever felt this
0: θα θέλει τώρα
1: before.
0: Να τη σηκώσω στα χέρια.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Πάρε φόρα και έρχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε
0: Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς. Έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Ένας φόνος.
5: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
4: Μια δίκη.
6: Λέναρντ Πολ δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
4: Μια ενιγματική σύζυγος.
7: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
4: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
8: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
9: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
11: Μην αργείς άλλο.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
13: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
12: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
11: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
12: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
13: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
12: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
11: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
14: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Πάλι μια εκπομπή ξεκινά λοιπόν με την επικαιρότητα των νησιών μας στο επίκεντρο και με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Αθανασιάδη. Το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε θέλετε να πούμε, να συζητήσουμε, να μας εκφράσετε είναι το 2251-023-250. Τι καιρό όμως θα κάνει σήμερα και το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο, σήμερα Παρασκευή, μου δείχνει 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 6 μποφόρ, 5-6 μποφόρ βόρεια, αρκετά σύννεφα και ασθενής βροχή. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, αρκετά σύννεφα πάλι, και την Κυριακή 24 βαθμούς Κελσίου και ο ουρανός όπως μου δείχνει θα είναι καθαρός. Και από όλη την εβδομάδα έτσι που ρίχνω μια ματιά, καθαρός φαίνεται να είναι ο καιρός. Βέβαια αυτά τα πράγματα έχουμε πει ότι αλλάζουν συνεχώς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας, θέλω να αναφέρω κάτι. Μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Λέσβου, ένας 45χρονος. Βρέθηκε, είχε μεταβεί στην περιοχή της Αμαλής για κυνήγι, αναζητούταν από την οικογένειά του διότι είχαν περάσει αρκετές ώρες που έλειπε, ήταν με έναν φίλο του. Και βρέθηκε νεκρός δυστυχώς σε δύσβατο σημείο στην Αμαλή. Το βρήκε μέλος της οικογένειάς του, έγινε κινητοποίηση με την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ διότι ήταν σε πολύ δύσβατο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έχει παραγγελθεί και νεκροψία, νεκροτομή. Πριν κλείσω ωστόσο, γενικά όταν παρουσιάζω τέτοια γεγονότα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως φαντάζομαι και όλοι όσοι το έμαθαν για αυτό το παιδί, ήταν ένας πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος στην κοινωνία. Θέλω να στείλω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του. Και εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, μένει πίσω ένα κομμάτι δικό του στις αναμνήσεις, στις σχέσεις, στους ανθρώπους που το γνώρισαν. Καλό παράδεισο λοιπόν και δύναμη στην οικογένειά του.

Λοιπόν, θέλω να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα τηλέφωνα που δεν γνωρίζετε, που σας παίρνουν ας πούμε τηλέφωνο και σας λένε ότι είναι απολογιστικό γραφείο, γιατί αυτές οι απάτες στην εποχή μας γενικότερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Τώρα διαβάζω ότι χθες από το αστυνομικό τμήμα Καλονής Λέσβου εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου που έλαβε χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Τύψης. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ένας 31χρονος, ένας 27χρονος, ένας 26χρονος και μία 21χρονη, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Τι έκαναν λοιπόν εκείνοι? Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που μας δίνει η αστυνομία, η γυναίκα, μέλος του κυκλώματος, εξαπατούσε πολίτες, επικοινώνησε τηλεφωνικά προχθές με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενη υπάλληλο λογιστικού γραφείου και με το πρόσχημα τη διευθέτηση οικονομικών οφειλών του ίδιου και της συζύγου του, κατάφερε να τον εξαπατήσει, αποσπώντας του ταυτόχρονα στοιχεία τηλεφωνικών του συνδέσεων, τα οποία ακολούθως συνεργοί της χρησιμοποίησαν για να μπλοκάρουν τις τηλεφωνικές του γραμμές. Ο παθόν, καθοδηγούμενος μέσω τηλεφώνου από μέλος του κυκλώματος, εναπόθεσε σε σημείο κοντά στην οικία του το χρηματικό ποσό των 23.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 8.000 ευρώ, τοποθετημένα σε σακούλα, δηλαδή λία 31.000 ευρώ. Όπως διακριβώθηκε κατά την ερευνητική διαδικασία, στο συγκεκριμένο σημείο μετέβησαν με νοικιαζόμενο φορτηγό όχημα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο 31χρονος, ο 27χρονος και ο 26χρονος και παρέλαβαν τη σακούλα με το περιεχόμενό της, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία την έκνομη δραστηριότητα των προαναφερόμενων ημεδαπών συνέδραμε η 29χρονη που βρισκόταν στο νησί της Λέσβου. Όπως επίσης προέκυψε, οι συλληφθέντες εντάχθηκαν πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτικούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψία στους πολίτες προχωρημένης ηλικίας, προσποιούμενα κυρίως λογιστές και με διάφορα προσχήματα

και χρησιμοποιούν πολύ περίεργες μεθόδους, εν τέλει χειραγωγούν και εν τέλει επίθουν τους ανθρώπους να τους δώσουν χρήματα και κοσμήματα πολλών χιλιάδων ευρώ.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στα του Αφθόδη. Χθες ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτισης. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί, λοιπόν, χθες το μεσημέρι, η Μυρσίνη Τζινέλη με ρεπορτάζ έμαθε ότι αρχίζει και ο δεύτερος κύκλος. Και την έχουμε μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Μυρσίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Να ξεκινήσει άμεσα. Τώρα, βέβαια, το άμεσα δεν ξέρουμε πόσο είναι. Πάντως ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει άμεσα ο δεύτερος κύκλος. Και τι σημαίνει δεύτερος κύκλος ιχνηλάτισης? Στις θετικές εκτροφές, στις ζώνες προστασίας, σε απόσταση δηλαδή 3 χιλιόμετρων από εκεί, να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι. Δεν θα ελεγχθούν όλα τα κοπάδια. Θα είναι στατιστικός ο έλεγχος, δειγματοληπτικός. Θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους, αλλά εντάξει, αναλόγως στις δυνάμεις που θα έχουμε. Το θέμα είναι ότι εάν βρίσκουμε θετική εκτροφή, τότε θα ξεκινάει και από αυτή την θετική εκτροφή η απόσταση των 3 χιλιόμετρων, οπότε ξεκινάει η διαδικασία από την

0: αρχή. Αν έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, τότε πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο πάλι 21 ημερών. Και αν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα, τότε ξεκινάει η συζήτηση για την, για τα περιοριστικά μέτρα και την ελάφρυνσή τους. Περιμένουμε να βγάλει κάποια ανακοίνωση για το θέμα αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δώσει κατευθύνσεις, να δώσει οδηγίες. Θα ακούσουμε σε λίγο και τι συζήτησε για το θέμα αυτό με τον αρμόδιο υφυπουργό, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να μην ανοίξουμε την κουβέντα ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν μπει το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, και να μας πούν τι θα γίνει με την επόμενη μέρα. Έχει τεθεί στο Υπουργείο ερώτημα και περιμένουν απάντηση τι θα γίνει με τα αρνιά. Πολλά κοπάδια ετοιμάζονται έτσι το επόμενο διάστημα για αυτή τη διαδικασία και πρέπει να απαντηθούν πράγματα.
1: Και δυστυχώς, Μυρσίνη, χθες είχαμε και ένα κρούσμα στο Βαφιό.
0: Ναι. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Γι' αυτό όταν έχουμε μία, δύο, τρεις ημέρες με αρνητικά αποτελέσματα, να μην βιάζεται ο κόσμος να βγάζει συμπεράσματα. Ξέρουμε ότι συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει εστία, ενεργή, έτσι από την Αγία Παρασκευή μέχρι και, το σημείο που ανέφερες, Δέσποινα. Οπότε και στον επανέλεγχο, αυτή την εικόνα τουλάχιστον μας είχαν δώσει άνθρωποι και με την τόση μεγάλη καθυστέρηση να ολοκληρωθεί η διαδικασία και με τα τόσα λάθη που έγιναν με τις σταφές, με τα ανοιχτά κοπάδια που ήταν εστία διασποράς της ζωνόσου, γιατί κατηγορήθηκαν άδικα, έτσι, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, ότι δεν προσέχουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, οι οποίοι αβοήθητοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη φωτιά. Τώρα, μία άλλη είδηση που θα πρέπει να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι που μετακινούν τα κοπάδια τους, που έχουν δηλαδή άλλη θέση το χειμώνα, άλλη θέση το καλοκαίρι, είναι αρκετοί αυτοί που το κάνουν. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία αιτιολογημένης αίτησης. Μπορούν δηλαδή να καταθέσουν μία αίτηση στην κτηνιατρική υπηρεσία, εφόσον δεν ανήκουν στη ζώνη επιτήρησης, είναι δηλαδή στις λεγόμενες ελεύθερες περιοχές, και η υπηρεσία θα κρίνει εάν όντως πρέπει να μετακινηθούν. Κάποιοι, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν σταυλικές εγκαταστάσεις άλλες το καλοκαίρι, άλλες το χειμώνα. Συμβαίνει αυτό. Θα γίνει η αιμοληψία του κοπαδιού και αν είναι καθαρό, υπό προϋποθέσεις θα γίνει η μετακίνηση. Όπως και να έχει όμως, μην επιχειρήσουν μόνοι τους οι άνθρωποι να κάνουν τις μετακινήσεις, να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και θα πάρουν τις πληροφορίες.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Καλή περισσότερα συνέχεια. Στην εκπομπή σου 9 με 10.
0: Έτσι.
1: Διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε τώρα για να δούμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μυτιλίνης για την Παγκόσμια ημέρα ζώων την Κυριακή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Χρήστο Τσιβγούλη, για να μας πει περισσότερα. Μία αγκαλιά για κάθε αδέσποτο, κύριε Τσιβγούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για πείτε
1: μας. Λοιπόν, μία αγκαλιά για κάθε αδέσποτο το Δήμο μας θέλουμε και γενικά για κάθε αδέσποτο φυσικά. Ναι, στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας είπαμε να διοργανώσουμε μία εκδήλωση την Κυριακή στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούμε με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα. Κάνουμε λοιπόν και αυτή την εκδήλωση η οποία... Θεωρώ θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση για τους μικρούς μας φίλους, συνδημότες. Θα γνωρίσουν ζώα του Δήμου μας αδέσποτα που έχουμε προς υιοθεσία. Θα έχει κάποια παιχνίδια και κάποιους διαγωνισμούς.
0: Βλέπω, θα έχει εδώ ζωγραφική, παιχνίδια, face painting, photo booth για μια φωτογραφία με τον καλύτερό μας φίλο και διασκεδαστικό διαγωνισμό κατοικιδίων. Οι μικροί μας φίλοι έχουν ταλέντο.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία δράση.
1: Ναι.
0: Πού θα γίνει και τι ώρα?
1: Θα γίνει την Κυριακή στην πλατεία Μιλένας Κοντού.
0: Στις 11?
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε τους μικρούς φίλους. Κατά προτεραιότητα τους προτιμάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, ποντάρουμε σε αυτούς, στα μικρά παιδιά. Και κάνουμε γενικά πολλές δράσεις σε σχολεία, σε δημοτικά και γυμνάσια κυρίως, με σκοπό αυτό, να ευαισθητοποιήσουμε αυτή τη μερίδα των δημοτών μας, που πιστεύουμε ότι σε αυτούς ανήκει το μέλλον.
0: Κύριε Τσιβγούλη, περίπου αν γνωρίζετε, σε πόσα δέσποτα εδώ στο Δήμο μας περιμένουν ένα σπίτι, ένα ζεστό σπίτι τώρα που έρχονται και κρύες μέρες?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς διαθέσιμα έχουμε σε χώρους δικούς μας γύρω στα 40 ζώα που περιμένουν υιοθεσία. Είναι φυσικά και κάποια ενήλικα ζώα. Έχουμε και μερικά κουτάδια τα οποία θα έχουμε και μαζί μας και κάποια ζώα που θα μπορούν να υιοθετήσουν αν κάποιος δημότης επιθυμεί.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να πω. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στις δράσεις που κάνουμε και γενικά ο κόσμος είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένος σε ό,τι αφορά τα δέσποτα. Και αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι γάτες.
0: Οι γάτες. Mm-hmm. Προσπαθήστε από ό,τι ξέρω να ελέγξετε το πληθυσμό τους, σωστά?
1: Ναι,
0: με στηρώσεις και τα λοιπά.
1: Φυσικά, ειδικά τώρα το επόμενο διάστημα που περιμένουμε να υπογραφούν και οι καινούργιες συμβάσεις. Θα βγούμε πιο αποτελεσματικά στον δρόμο. Προσπαθήσουμε να στηρώσουμε όσα ζώα μπορέσουμε να πιάσουμε.
0: Mm-hmm. Πάνε καλά οι υιοθεσίες?
1: Ναι, οι υιοθεσίες πάνε πολύ καλύτερα από πέρυσι και φυσικά από πρόπερσι. Κάθε χρόνο και καλύτερα δηλαδή προς το παρόν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι κάτι που μας κάνει χαρούμενος γενικά, γιατί βλέπουμε αποτέλεσμα. Και να μην ξεχάσω φυσικά να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους εθελοντές που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα από αυτά που καταφέρουμε.
0: Επειδή έχω και προσωπική εμπειρία από αυτό, πράγματι είναι εξαιρετικοί και οι εθελοντές, αλλά γενικότερα μόλις σας είχα καλέσει κατευθείαν, ας πούμε, είχατε σπεύσει, ήταν και ένα ζωάκι πάρα πολύ άρρωστο. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πόσες υιοθεσίες έχουν γίνει φέτος?
1: Ναι, έχουμε κάνει γύρω στις 385 έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιβγούλη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στο αίμα. Λοιπόν, η Κινσέπα Ανεμότια, η Φέστιο Ανεμότιας, μοιράζει δωρεάν από γειτονιά σε γειτονιά καρπούζια, πεπόνια και άλλα βιολογικά φρούτα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Μαρμάρου, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Κινσέπ, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη δράση και πώς έτσι το σκέφτηκαν. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρμάρου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αθανασιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Λοιπόν, πώς το σκεφτήκαμε. Όπως γνωρίζετε, η Κινσέπ Φέστιο Ανεμότιας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χωρίς την κοινότητα Ανεμότιας. Έχουμε ιδρυθεί το 2017, όταν μια ομάδα νέων ανθρώπων, αφού διαπιστώσαμε την προβληματική κατάσταση των κοινοτήτων μας, την παρακμή, από 1.000 περίπου κατοίκους φτάσαμε να έχουμε γύρω στους 180, με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα, με συλλογική δραστηριότητα. Όλα αυτά σιγά σιγά έσβησαν. Οι κάτοικοι έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια γύρω στους 200. Οπότε εκεί είπαμε, κάποιοι νέοι άνθρωποι, αποφασίσαμε να αυτοοργανωθούμε και να αναλάβουμε συλλογικά τη διαχείριση της γης και των παραγωγικών των προϊόντων, τέλος πάντων, της περιοχής. Οπότε αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα μιας κοινωνικής επιχείρησης. Αυτό που διαφέρει ως προς την πλατφόρμα, δεν μιλάμε για μια απλή συμβατική επιχείρηση, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία στη δραστηριότητά της οφείλει να δημιουργεί κοινωνικό όφελος, οικονομικό όφελος αρχικά και να είναι βιώσιμη, γιατί πρόκειται για επιχείρηση, αλλά παράλληλα κοινωνικό όφελος και περιβαλλοντολογικό όφελος. Αυτή είναι η βασική αρχή της κοινωνικής οικονομίας όπου δραστηριοποιούμαστε. Οπότε λοιπόν, για αυτό που με ρωτήσατε, η Κινσέπ, μια κοινωνική επιχείρηση έχει νόημα όταν δημιουργεί κοινωνικό όφελος στον χώρο που δραστηριοποιείται. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε στην κοινότητά μας, εδώ που εργαζόμαστε και χτίζουμε την προσπάθειά μας, να εκφράσουμε αυτή τη φιλοσοφία, διαθέτοντας δωρεάν προϊόντα, ένα μέρος της συγκομιδής δηλαδή, της συνεταιριστικής επιχείρησης, βιολογικά φρούτα, καρπούζια, πεπόνια και άλλα προϊόντα, στο χωριόλο, στην κοινότητα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη γειτονιά κοντά στην εκκλησία και σταδιακά καλύψαμε και καλύπτουμε όλες τις γειτονιές και όλες τις οικογένειες της Ανεμότιας.
0: Mm-hmm. Πόσο περίπου φρούτα, αν μπορείτε να υπολογίσετε, έχετε διανύμει τις τελευταίες μέρες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος καλλιεργήσαμε ένα καινούριο αμπελώνα, ο οποίος είναι περίπου στα 10 στρέμματα, mm-hmm. και αποφασίσαμε παράλληλα να καλλιεργήσουμε και μποστάνι σε δύο φάσεις. Οπότε με βάση τις συγκομιδές που έρχονται, έχουμε καλύψει όλες τις οικογένειες του χωριού. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, αλλά και ουσιαστική. Θα πρέπει οι σχέσεις μας πλέον στις κοινότητες, δεδομένου ότι έχουν μείνει λίγοι άνθρωποι, δεν μπορούν να είναι τυπικές και μόνο. Θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, θα πρέπει να είμαστε γιωμένοι όλοι μεταξύ μας και να υπάρχει έτσι συλλογικότητα και αλληλεγγύη. Είναι περισσότερο και συμβολικό αυτό που κάναμε. Θέλουμε η συγκομιδή μας, μέρος της συγκομιδής μας, να φτάνει στους συγχωριανούς μας. Θέλουμε να καλλιεργούμε τη γη και μαζί να καλλιεργούμε τις ανθρώπινες σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης στην κοινότητά μας.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία, κύριε Μαρμάρου. Πιστεύω θα χαρίσατε πάρα πολλά χαμόγελα με αυτή σας την πράξη. Καλή σας ημέρα, σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας προσκαλούμε και το Νοέμβριο, που έχουμε τη συνάντηση φιλίας και επικοινωνίας, mm-hmm. την γιορτή χωρικής απόσταξης, 14 και 15 Νοεμβρίου, να γνωριστούμε από κοντά και να δείτε το ολοκληρωμένο έτσι παραγωγικό μας οικοσύστημα, την αμπελουργία, γιατί το κύριο μας δραστηριότητα είναι η αμπελουργία, η υνοποίηση, η απόσταξη mm-hmm. και ο υνοτουρισμός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Στη Σάμο θα πάμε και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Έχει εκπομπή 10 με 11, αλλά δεν μπορούσαμε να μην το βγάλουμε για να μας πει για αυτό το συμβάν με τις καταλήψεις τις μαθητικές στα γυμνάσια της Σάμου. Στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση, Χάρη, σωστά?
1: Ναι, έτσι είναι. Στις 10 Δεκεμβρίου θα έχουμε τη δίκη των 6 μαθητών και στις 27 Μαΐου θα έχουμε τη δίκη των γονέων. Τώρα, οι κατηγορίες είναι διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και διατάραξη κοινής ειρήνης.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε. Εμείς βέβαια καταγράψαμε και θα τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά. Ακούγονται και οι άνθρωποι οι οποίοι τα λένε, έχουμε κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ και θα έλεγα ότι καλό είναι να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Κατέγραψαν ότι όπως παρέδωσαν το κτίριο, όπως δηλαδή το πήραν το κτίριο τα παιδιά, έτσι και το παρέδωσαν. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν είχαν φθορές. Και δεν είχαν κανένα λόγο οι καθηγητές ή κανένας άλλος από αυτούς οι οποίοι πήγαν μέσα να δουν, να πούν ψέματα. Να πούν δηλαδή ότι δεν τα βρήκαν όλα σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και προς επίρρωση των όσων λέμε και εσύ και εγώ και προς επίρρωση των όσων λέει η κοινωνία. Σήμερα το πρωί, από το πρωί μάλλον, βρίσκονται εκεί πέρα και οι καθηγητές και οι φορείς, διάφοροι φορείς. Έχει εκδώσει μέχρι και ο Σύλλογος Εργαζομένων από τον Δήμο, από το Σύλλογος Εργαζομένων από το Νοσοκομείο Σάμου, το Εργατικό Κέντρο, ο Ιατρικός Σύλλογος, οι πάντες έχουν εκδώσει ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, ξέρω που έτσι και αλλιώς έχουν νομαρχιακό τμήμα, ΔΕΔΗ, η ΕΛΜΕ κτλ. Έχουν δώσει εκδώσει ανακοινώσει και σήμερα θα βρίσκονται εκεί έξω από τα γυμνάσια για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Δηλαδή η σύλληψη των παιδιών, η κράτησή τους για 17 ώρες όπως μας έλεγε ένας γονέας και η διαδικασία που τηρείται σε όλες αυτές τις συλλήψεις και τα αυτόχωρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί μιλάμε για παιδιά από 13-15 χρόνων.
0: Αυτό
1: ήταν κάτι το οποίο έχει ξενήσει. Δεν είμαι νομικός για να σας πω τι ακολουθήθηκε, αλλά πάντως οι νομικοί που μας μίλησαν μας λένε ότι και αυτοί βρίσκονται πρώτη φορά μπροστά σε αυτήν την υπόθεση που ακούγει στο όνομα της σύλληψης των παιδιών. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο, καταλαβαίνετε. Τώρα για τους γονείς ξέρετε ότι είναι με την κατηγορία ότι έχουν παραμέληση εποπτείας ανηδίκων.
0: Χάρη, δεν θα σε αφήσω να μας κάνεις άλλο spoiler, γιατί θα τα ακούσουμε όλα στην εκπομπή σου 10 με 11.
1: Εντάξει, εκεί θα τα ακούσουμε, αλλά μιλάει η ΕΛΜΕ, μιλάει πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, μιλάει ο καθηγητής, ο οποίος ο γυμνασιάρχης θα λέγαμε, έτσι για να συνεννοούμαστε, και μιλάει και ο γονιός, ο οποίος συνόδευσε τα παιδιά, από τους γονείς που συνόδευσε τα παιδιά και πήγε εκεί, και ο συνήγορος των παιδιών, αλλά και των γονέων, στην εκπομπή μας, και νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όπως τουλάχιστον τα βίωσαν ήδη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, χθες είδαμε τα μέτρα που ακούσαμε μάλλον τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδαμε και για τα καύσιμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Μάλι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Βενζινοπολών Λέσβου, για να μας κάνει ένα σχόλιο. Κύριε Μάλι, κατά τη γνώμη μου, παραμένει περιορισμένη η ανακούφιση.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Να το χωρίσουμε σε τρία σκέλη για να μπορέσουμε να το κάνουμε κατανοητό και σε οποιονδήποτε δεν το κατάλαβε για το τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε πρώτη φάση να πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης ότι ακόμη δεν έχουμε τίποτα καθαρό. Δεν υπάρχει καμία εξαγγελία καθαρή. Περιμένουμε τις 14 Οκτωβρίου, για να δούμε το τι θα μας πούν και πού θα καταλήξουμε για την τιμή. Αυτή τη στιγμή, για να δώσω ένα δεδομένο το οποίο γνωρίζουμε εμείς της αγοράς, είναι ότι αν έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε γύρω στα 1,95 στο νησί.
0: Να.
1: Το οποίο είναι απαγορευτικό 100%. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει με το 1,95. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η βενζίνη, η αμόλυβδη. Και δεν δόθηκε τίποτα. Εκεί είναι τα 15 λεπτά όσοι είχαν μετά την άρση του πλακών που είχε δοθεί στις Λιανικές 30 Ιουνίου, δηλαδή από τον Ιούλιο είναι τα 10 και 5 λεπτά των δηληστηρίων 15. Δηλαδή δεν έχει δοθεί τίποτα επιπλέον από την εξαγγελία προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε και στο κομμάτι του πετρελαίου κίνησης, το οποίο είναι αυτό το οποίο μονοπόλησε το ενδιαφέρον μάλλον της κυβέρνησης, λόγω του ότι τα επαγγελματικά οχήματα και επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν περισσότερο για ανακούφιση των επαγγελματιών, στο οποίο έδωσαν επιπλέον 5 λεπτά των 10 λεπτών που ήδη έδιναν από τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα 10 και 5 που είχε δώσει ήδη, τα οποία λέω ότι υπάρχουν ήδη στις τιμές μέσα αυτές τις τραγικές που πουλάμε εμείς και αγοράζετε εσείς, συν άλλα 5. Δηλαδή όταν ακούμε για 20 λεπτά, δεν δόθηκαν προχτές 20 ολόκληρα λεπτά επιπλέον, δόθηκαν 5 και συμπλήρωσαν τα 20.
0: Ναι, γι' αυτό είπα αυτό περιορισμένη ανακούφιση.
1: Γιατί στα μέσα επικοινωνήθηκε ότι έδωσαν 20 λεπτά και καμαρώνουν για το 20 λεπτό, το οποίο είναι η ελάφρυξη στην Αγγλία. Να μην περιμένουμε.
0: Κύριε Μάλι, μη φεύγετε μόνο μακριά από το ακουστικό σας, γιατί σας ακούμε λίγο προς το βάθος.
1: Δεν είναι 20 λεπτά ολόκληρα, είναι 5 λεπτά που δόθηκαν προχτές.
0: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό κιόλας τόνισα στην αρχή ότι περιορισμένη παραμένει η ανακούφιση, δηλαδή δεν νομίζω ότι διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το μέτρο, σωστά.
1: Κοιτάξτε, αμέσως την επόμενη μέρα, με ακούτε καθαρά?
0: Ναι, ναι.
1: Αμέσως την επόμενη μέρα η δηληστηριακή τιμή από μόνη της είχε μία πτώση ενός λεπτού, 10 ευρώ τόνο, συν τα 5 αυτά ήταν 6 λεπτά κάτω. Αυτό λοιπόν θα το δούνε άμεσα μέσα στην Αττική, στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις που οι διανομές στα πρατήρια από τα δηληστήρια είναι καθημερινές και είναι 4 και 5 φορές την εβδομάδα. Στην επαρχία εμείς, και ειδικά 30 Σεπτεμβρίου που έκλεισε το τρίμηνο, που τα περισσότερα πρατήρια είχαν ανάγκες καυσίμων και φορτωθήκαμε πετρέλαια, δεν θα προλάβουμε να δούμε αυτή την ανακούφιση των 5 λεπτών, ολόκληρη τουλάχιστον. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ανακοίνωση ήταν για 15 ημέρες, έτσι. Ισχύει από χθες, πρώτη του μήνα, μέχρι και 15 Οκτωβρίου το πεντάλεπτο του επιπλέον. Δεν είναι κάτι μόνιμο ούτε για όλο το μήνα. Είναι
0: γιατί
1: για
0: εμείς δεν θα προλάβουμε να τη δούμε, κύριε Μάλι?
1: Διότι οι καταναλώσεις είναι τέτοιες εδώ στο νησί, μικρές, οι οποίες όταν έχεις πάρει ένα απόθεμα πρέπει να πουληθεί. Και αυτό ανακοινώθηκε 30 του μήνα που οι περισσότεροι είχαμε πάρει καύσιμα.
0: Ναι.
1: Η ανακούφιση έρχεται από πρώτη του μήνα χθες. Μέχρι εξαντλήσεως δηλαδή των αποθεμάτων, δεν μπορούμε να πουλήσουμε εμείς με τα μείον 5 λεπτά. Όποιος πάρει, όποιος δώσει τα καύσιμα που έχει πάρει και πάρει τη νέα του παρτίδα, προφανώς και θα προσαρμοστεί στη νέα τιμή με τα μείον 5 λεπτά. Αλλά πρατήρια στα χωριά μικρά, όπως έχουμε εμείς εδώ τριγύρω, αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν πάρει καύσιμα τέλος του μήνα. Οπότε δύσκολο να το δούμε στην λίμνη του πεντάλεπτου, ίσως δεν το νιώσουμε καθόλου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η ρεαλιστική πραγματικότητα.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, κύριε Μάλι, δηλαδή εδώ πέρα μας λέει ότι συνεχώς βλέπουμε τα βενζινάδικα και καθημερινά καμιά φορά να ανεβάζουν τη βενζίνη. Δηλαδή αυτό το βενζινάδικο έπαιρνε κάθε μέρα βενζίνη?
1: Δεν είναι απαραίτητο να πάρει κάποιος κάθε μέρα βενζίνη για να ανεβάσει τη τιμή του, ούτε παράνομο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν εγώ χρειάζομαι καθημερινά για να συμπληρώσω την επόμενη παραγγελία ή να βάλω χρήματα από την δική μου τσέπη, διότι το κέρδος δεν επαρκεί, Έχει το δικαίωμα ο άλλος να ανεβάσει τα καύσιμα όσο πρέπει για να είναι υγιής. Για σκεφτείτε ότι είχαμε ανατιμήσεις των 3 και 4 και 5 λεπτών την ημέρα. Αυτό τι σημαίνει ότι σε 3 ημέρες έπαιρνε 100 ευρώ τόνος. Mm-hmm. 100 ευρώ τόνος όταν κάποιος θέλει να πάρει 10 τόνους για το μαγαζί του, μπορείτε να καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα χιλιάρικο παραπάνω. Δεν μπορεί να περιμένει οποιοδήποτε να αγοράσει μόνο για να μπορέσει να ξαναπάρει καύσιμα. Πρέπει να κινηθείς όπως κινείται η αγορά. Το ίδιο κάνουν τα δηληστήρια, το ίδιο κάνουν και οι πετρελαϊκές εταιρείες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κανόνας της αγοράς.
0: Κατάλαβα.
1: Αρκεί βέβαια να είναι ανερτημένο στο παρατηρητήριο τιμών, στην πινακίδα του στο πρατήριο και η τιμή στην αντλία. Δηλαδή δεν μπορείς να ανεβάζεις χωρίς να το έχεις δηλώσει στο παρατηρητήριο τιμών. Μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις, αρκεί να είσαι νόμιμα δηλωμένος στο παρατηρητήριο. Ότι έχω αυτή την τιμή τώρα, αύριο το πρωί έχω αυτή την τιμή, μεθαύριο έχω αυτή την τιμή.
0: Κατάλαβα.
1: Ελεύθερο εμπόριο είναι ελεύθερη αγορά.
0: Κύριε Μάλλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, μου κάνει νόημα η Γλυκερία. Κλείνουμε λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής. Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης μοντάζ. Δέσποινα Θανασιάδη στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή με τη Μυρσίνη Τζινέλη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να χαμογελάτε, ρε παιδιά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο. 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Ένας φόνος.
5: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
4: Μία δίκη.
6: Λέναρντ Πολ, δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
4: Μια ενιγματική σύζυγος.
7: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
4: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
8: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
11: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
12: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη σήμερα. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11, μέχρι και τις 10. Με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Κάποτε είχαμε μέχρι και τις 11. Σήμερα 10 με 11, ο καλός συνάδελφος από τη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης, τον ακούσατε και λίγο νωρίτερα με τη Δέσποινα Θανασιάδη, για το θέμα που έκαιγε χτες στη Σάμο. 6 παιδιά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Γιατί κατέλαβαν το σχολείο τους, έκαναν κατάληψη στο σχολείο τους. Γιατί διεκδικούσαν μικρότερα τμήματα, να μπορεί ο καθηγητής ή η καθηγήτρια να κάνει δουλειά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για το ελληνικό κράτος, τα παιδιά αυτά είναι υπόλογα και 10 του μηνός θα πάνε και στο δικαστήριο. Θα μάθουμε περισσότερα φυσικά από τον Χάρη του Ζαβουδάκη στην συνέχεια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Η Γλυκερία Σλουγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ λίγα τραγούδια, γιατί έχουμε πολλά θέματα και θέλουμε να τα ακούσετε. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μυρσίνη Τζινέλη. 2251-023-250. 47760 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. rtgeo.papaker.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και μέσα από την ιστοσελίδα ERT News μπορείτε να διαβάζετε τις ειδήσεις από τα νησιά μας. Μέσα από τα social media μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις έτσι που μας δίνουν οι καλεσμένοι μας ή να παρακολουθείτε τα θέματα τα οποία καλύπτουμε μέσα από τις δομές της ΕΡΤ και να στέλνετε βέβαια και εκεί τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινώ γρήγορα. Εντάξει, για τα του καιρού δεν χρειάζεται να σας πω και πολλά. Παραμένει ο βοριάς. Δεν είχαμε κάποια απαγόρευση από όπλου χθες, όπως ισχύει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Όμως όσοι ταξίδεψαν νομίζω του κουνήθηκαν αρκετά, καθώς είχαμε ένα γεμάτο οχτάρι στη θάλασσα. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα ακολουθήσει και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τα είπαμε, πέφτει από την Κυριακή. Σήμερα αρχικά λιακάδα, μετά συννεφιά, μπορεί να έχουμε και κάποιο ψηλόβροχο σε κάποιες περιοχές, τίποτα όμως το σημαντικό. Λόγω του βοριά, στους 21 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, όπως επίσης και το Σάββατο, από την Κυριακή το μεσημέρι πέφτουν τα μποφόρ και ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχουμε και λιακάδα. Δευτέρα, Τρίτη, πιο καλοκαιρινός ο καιρός, με καθαρό ουρανό, στους 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Πάλι δεν έχουμε νερό, δηλαδή και για την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχουμε βροχή, αν και είναι η περίοδος που τη θέλουμε και είναι ευεργετική για τη γη. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να σας δώσω έτσι μια εικόνα για το τι θα περιλαμβάνει σήμερα η εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού στο ΜΕ, τον κύριο Ρόνη, και για την έναρξη της δεύτερης φάσης της ιχνηλάτησης και για το θέμα, υπάρχουν νεότερα για το πότε θα πληρωθούν οι 143 που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους. Δεν υπάρχουν νεότερα για το πότε θα εκδοθεί η οικία αυτή που περιμέναμε μέχρι το Σεπτέμβρη να εκδοθεί για τις ζωοτροφές και το γάλα. Και θα μας δώσει και πληροφορίες για το τι γίνεται με την μετακίνηση κοπαδιών, εάν υπάρχουν χειμερινές εγκαταστάσεις, ποιοι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν για την διαδικασία αυτή, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Σήμερα επίσης θα μιλήσουμε με τη ροζ δύναμη, με τον Σύλλογο Γυναικών με Νεοπλασία και Φύλων Εθελοντών, την αληθινή την Καποδίστρια. Ο Οκτώβρης είναι μήνας πρόληψης, είναι μήνες ελέγχου, δεν ασχολούμαστε μόνο τον Οκτώβρη με την πρόληψη, κάθε φορά που τυχαίνει αυτή η ευκαιρία, όμως θα μας δώσει λεπτομέρειες η Αληθινή Καποδίστρια για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που προετοιμάζουν και θα διοργανώσουν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής, αφιερωμένη σε τρεις γυναίκες της ροζ δύναμης που μας έδωσαν μαθήματα ζωής, αγωνίστηκαν και έφυγαν δυστυχώς από κοντά μας. Η Δέσποινα, η Γαβριήλ, η Μυρσίνη, η Ζουνέλη και η Χαρίκλα Ιζαργλή. Η Χαρίκλα Ιζαργλή, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, έγραφε, σκηνοθετούσε, έκανε τα πάντα και σε αυτή την εκδήλωση θα ακουστούν και μελοποιημένα της Χαρίκλειας και πάρα πολλά άλλα, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Θέλω όμως να σας πω, γιατί ενδεχομένως να μην προλάβουμε να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Τατάκη, είχαμε μία έτσι
ένα αίτημα από τα επιμελητήρια και από τους λογιστές να παραταθεί η ημερομηνία εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής και ηλεκτρονικής τιμολόγησης 12 του Οκτώβρη. Την άλλη Δευτέρα δηλαδή κανονικά πρόκειται να ξεκινήσει και δόθηκε μια μικρή παράταση, όχι εξάμηνη που ζητούσαν οι λογιστές, ουσιαστικά ενός μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα ξεκινάει η εφαρμογή του. Όσον αφορά για τις ελιές, 1η του 27. Για τις περισσότερες κατηγορίες θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβρη. Ελπίζω να προλάβουμε να μιλήσουμε σήμερα και με τον Παναγιώτη τον Τατάκη να μας πει περισσότερα.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και πάμε να ασχοληθούμε με τα αγροτικά, με τον αφόδη πυρετό και τις εξελίξεις. Ήδη έχουμε ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης των μονάδων και άμεσα ξεκινά και η επόμενη φάση, που είναι ο δεύτερος και μικρότερος κύκλος ιχνηλάτησης στις ζώνες προστασίας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό. Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα, ο κ. Κώστας Αρώνης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Τι περιλαμβάνει η επόμενη φάση και πότε ξεκινά?
1: Κοιτάξτε, όντως ολοκληρώθηκε σχεδόν στο 98-99% η ιχνηλάτηση, με κάποιες, ένα πολύ μικρό αριθμό εκτροφών που δεν
0: εντοπίστηκε, δεν ανταποκρίθηκε
1: οι ιδιοκτήτες τους, ναι. Τώρα πάλι υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους κατάφεραν να επικοινωνήσουν ακόμη και χθες οι υπηρεσίες.
0: Κάνω παρένθεση, μας είχε πει τότε ο κύριος Καβαδάς για 700, για 800 με 1000 άδεια μητρώα, ανενεργά μητρώα. Έχουμε εικόνα για το πόσα τελικά είναι τα μητρώα που έκλεισαν, που δεν ανταποκρίθηκαν στο σύνολο των 3.500.
1: Εκεί γύρω στα 800 μητρώα, τώρα είναι 780-800 ακριβώς, δεν το θυμάμαι, αλλά εκεί πέρα ναι.
0: Γύρω στα 800 μητρώα που πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα όσον αφορά τις ιχνηλατήσεις, θα συνεχιστούν ακριβώς με ένα πρόγραμμα το οποίο θα καθορίσει το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Παραμένει ο στρατός, ο οποίος θα συνεχίσει να συνδράμει. Θα επικεντρωθούν στις περιοχές γύρω από τα κρούσματα, δηλαδή εκεί στη ζώνη προστασίας. Τώρα αυτό θα ξεκινήσει άμεσα, θα αφήσουν κάποιον, δεν το γνωρίζω ακριβώς, γιατί και εγώ όταν είχα επικοινωνήσει προχτές με το Υπουργείο ήταν στη φάση που κάναν το σχεδιασμό.
0: Δεν μπορούν πάντως, δεν πρέπει να καθυστερήσουν παραπάνω, γιατί αυτές οι καθυστερήσεις μας οδήγησαν και εδώ που μας οδήγησαν.
1: Σίγουρα,
0: 7 μήνες μετά να μιλάμε για τον πρώτο κύκλο.
1: Εκτός από αυτές τις καθυστερήσεις, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες που κάποιοι ελάχιστοι, ευτυχώς μετρημένοι στα χέρια, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι συνεργάζονται, έχουν καταλάβει ότι με τη συνεργασία μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε από αυτή την κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και μεμονωμένοι ελάχιστοι, οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και τώρα, ας πούμε, που
0: αρνούνται δηλαδή να μπήκαν στις μονάδες τους.
1: Αρνούνται, είχαν κωδικούς οι οποίοι ήταν, ανήκανε, ήταν ο σύζυγος και η σύζυγος, τα παρουσίαζαν χωριστά, με αποτέλεσμα κάποια κρούσματα να βγαίνουν διπλά, ενώ στην ουσία ήταν μια εκτροφή, γιατί δεν ήταν δηλωμένοι σαν συστηγασμένοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια τέτοια τα οποία δυστυχώς δεν βοηθάνε. Εγώ αυτό θέλω να πω, δεν τους κατηγορώ πάνω στην κατάσταση αυτή και στην απελπισία τους και στο άγχος τους. Μπορεί να αντιδρά ο καθένας διαφορετικά.
0: Κύριε Ρόνι, να ήταν μόνο αυτά τα προβλήματα. Να ήταν μόνο αυτά. Είναι τόση πλέον η αγανάκτηση του κόσμου που δεν εμπιστεύεται τη διαδικασία που ακολουθείτε. Που...
1: Σίγουρα, εντάξει, ο κόσμος βλέπει να χάνει την περιουσία του. Λογικό είναι να έχει διάφορες
0: εντάξεις. Να μην αποζημιώνεται, να μην υλοποιούνται οι δεσμεύσεις.
1: Εντάξει, αποζημιώσει να γνωρίζετε ότι χθες έφυγε το αρχείο από το Υπουργείο, έχει πάει στις τράπεζες και ίσως και σήμερα κάποιοι να δουν τα λεφτά στο λογαριασμό
0: για τους 143 που θανατώθηκαν τα ζώα τους, έτσι.
1: Μέχρι τη Δευτέρα με διαβεβαίωσαν ότι θα έχουν πληρωθεί όλοι.
0: Όλοι όσοι έχετε έτοιμα τα χαρτιά τους,
1: αυτούς
0: και υπολείπονται άλλα 50...
1: Στους 70 φακέλους, οι οποίοι
0: θα
1: σε μεγάλο ρυθμό είναι ήδη έτοιμοι. Μόλις ανοίξει πάλι η πλατφόρμα που ανοίγει το Υπουργείο, θα ανεβάσει την ιατρική υπηρεσία.
0: Κατανοητό.
1: Και θα προχωρήσουν και αυτοί.
0: Έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί μας ρωτούσε και ο κόσμος, κάποια ενημέρωση εσείς στην περιφέρεια, πότε επιτέλους θα εκδοθεί αυτή η οικία που είχε υποσχεθεί ο κύριος Καβαδάς ότι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα είχε εκδοθεί, και για τις ζωοτροφές και για το γάλα. Δύο οικία περιμένουμε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση.
1: Μίλησα μαζί του, μιλήσαμε κυρίως, προσπάθησα λίγο να τον αφυπνήσω όσον αφορά την. Το τι θα γίνει με τα αρνιά τα οποία θα γεννηθούν, και του ζήτησα επίμονα αυτό να αρχίσουν να βλέπουν στο Υπουργείο αν μπορούν να έχουν μια εικόνα τις επόμενες μέρες, να ξέρουμε τι θα γίνει. Από εκεί εκεί πέρα με αυτό δεν τον είχα ρωτήσει για να μην ειλικρινείς.
0: Ναι. Τώρα, για να σας αποδεσμεύσουμε, θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των 21

0: Νίκες.
1: Στην ίδια
0: λοιπόν, πάντως επίσης να σας πω ότι από σήμερα με μια αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από εγκοληψία μπορούν να γίνουν και μετακινήσεις των ζώων προς τις, αν κάποιος τα είχε το προηγούμενο διάστημα έξω και έχει σε ένα σημείο είναι...
1: Στις χειμερινές τους εγκαταστάσεις
0: ναι. τους και πρέπει να τα μεταφέρουν γιατί πρέπει εκεί πέρα να πάνε τα ζώα να είναι πιο προστατευμένα. Μπορούν να κάνουν μια αίτηση στην κτηνιατρική. Αυτή αξιολογείται, γίνονται κάποιες διαδικασίες και μπορούν δηλαδή με την άδεια να τα μεταφέρουν.
1: Πολύ προσοχή θέλει αυτό γιατί γίνεται με άδεια, δεν μπορεί οποιοδήποτε να τα κάνει, δεν γίνεται από τις ζώνες προστασίας, έτσι, από τις ελεύθερες ζώνες.
0: Από τις ελεύθερες, ναι, ξεχαστώ.
1: Στη διεύθυνση κτηνιατρικής θα κάνει την αίτηση,
0: ναι,
1: θα καταθέσει
0: ναι, και
1: θα γίνει.
0: Θα ακολουθούν τη διαδικασία, δηλαδή δεν μπορείς να πεις, να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που θα μετακινήσει, είναι η καταστάσεις εκεί, είναι απειλούνται στο σημείο που είναι.
1: Σωστά. Και γίνονται αιμοληψία στο κοπάδι, γίνεται αιμοληψία στο κοπάδι που θέλει να... Θα γίνεται αιμοληψία και αν βγει καθαρό, τότε δίνεται η άδεια με προϋποθέσεις να μετακινηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Και με συγκεκριμένο τρόπο. Καλό είναι η μεταφορά να γίνεται με κάποιο μέσο του, ώστε να είναι καταρχήν με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται ο καθένας το κοπάδι του.
1: Εντάξει,
0: τώρα αν τα μετακινήσεις όπως μου λέει ο άλλος 7 χιλιόμετρα μέσα από το δάσος, δηλαδή πόσες πιθανότητες έχεις να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και στο ίδιο στο κοπάδι. Επομένως,
1: κύριε Ρόνι, τώρα που τέλειωσε ο πρώτος κύκλος, περιμένουμε λογικά κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο για το τι θα κάνει. Εσείς σκέφτεστε να υπάρχει κάποια πιο οργανωμένη συνάντηση, να καταθέσετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα με τους...
0: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα θα την επιδιώξουμε. Τώρα θα είναι με κάποιους φορείς από εδώ, θα είναι με το γεωτεχνικό, δεν ξέρω που έχω ήδη μιλήσει, δηλαδή θα το δούμε τώρα. Με ποιους θα είναι, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε μήπως κάποια από αυτά τα χρονικά διαστήματα που βάζει το Υπουργείο μήπως μπορέσει να κάπως να υπάρξει μια χαλάρωση.
1: Όσο βρίσκουμε κρούσματα, ξέρετε ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Όχι εννοώ ότι σε περίπτωση που βγαίνουν αρνητικά, αυτό που είπα, ότι και πάλι κάποια κρούσματα συσχετίζονται μεταξύ τους και πάλι θα μπορούσαν να είχαν να τα είχαμε αποφύγει.
1: Μάλιστα,
0: τώρα
1: ναι.
0: και να μετρώσαμε αρνητικές μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Το να βγαίνει ένα κρούσμα, να κρύβουμε, να χωρίζουμε τους κωδικούς και ζώα που μέχρι χθες ήταν μαζί, να τα εμφανίζουμε χώρια και να εμφανίζεται ένα κρούσμα σε μια εβδομάδα, δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν βοηθάνε να περάσουν αυτές οι μέρες οι βασανιστικές να πάμε μπροστά.
1: Να πάμε παρακάτω. Κατανοητό. Περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόνι.

Και βέβαια για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα δεν είναι μέρες βασανιστικές, είναι μήνες βασανιστικοί και ελπίζουμε αυτοί που πρέπει να φροντίσουν να το κάνουν για να μην είναι και χρόνια βασανιστικά τα επόμενα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τις διευκρινήσεις για την έναρξη του δεύτερου κύκλου ιχνηλάτησης που είναι έτοιμο το σύστημα εδώ να ξεκινήσει. Παρακολουθούμε να δούμε πότε. Όσον αφορά για τις αποζημιώσεις που περιμένετε, δεν έχουμε κάτι νεότερο για την Κία, δεν έχουν ενημερώσει κάτι νεότερο. Τις επόμενες ώρες ή μέχρι τη Δευτέρα θα δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα που δικαιούνται οι 143 εκτροφές που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και υπολείπονται άλλοι 70. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα και κατατεθούν τα στοιχεία, αυτοί θα ακολουθήσουν σε επόμενη φάση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα σταθώ σε άλλες πληροφορίες ή άλλα θέματα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν υπάρξει κάποια άλλη είδηση που να υπάρχει κάποια σοβαρή εξέλιξη για τον κόσμο, θα επανέλθουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να είναι ενήμερες οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί μέχρι τις 12 του Οκτώβρη είχαν υποχρέωση για

0: την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού δελτίου για μια πολύ μεγάλη λίστα επιχειρήσεων. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Τατάκη, ο οποίος είναι μεν πρόεδρος του επιμελητηρίου, που και το επιμελητήριο είχε ζητήσει παράταση εξάμηνη στην έναρξη εφαρμογής αυτού του μέτρου. Είναι όμως και φοροτεχνικός και μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα. Και είχαμε, κύριε Τατάκη, καλή σας ημέρα, μια μικρή παράταση στην υποχρέωση έναρξης σε λίγες ημέρες. Πάει ένα μήνα παρακάτω. Για δώστε μας λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε μια μικρή παράταση από 2 Οκτωβρίου, πηγαίνει 2 Ενδεκάτου.
0: Ένα μήνα.
1: Ένα μήνα. Οι 2 Ενδεκάτου θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να δηλώσουν ποιον πάροχο θα έχουν. Και μετά από τη δήλωση αυτή, από τις 2 Ενδεκάτου, μέχρι τις 31 πρώτου έχουν μια, κατά κάποιο τρόπο, δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μας ικανοποιεί.
0: Δεν σας ικανοποιεί.
1: Γιατί, βεβαίως, γιατί κακά τα ψέματα. Άμα περιμένουμε, 500.000 είναι ακόμα επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να δώσουν να κάνουν την ένδυση ότι ορίζουν τον τάδε πάροχο. Μετά από εκεί όμως τι γίνεται? Υπάρχει καμιά ενημέρωση? Υπάρχουν πράγματα τα οποία, εκτός από αυτό, γιατί υπάρχει και άλλη διαδικασία που γίνεται από 1η-1η το 27. Δυστυχώς όλες οι επιχειρήσεις είναι ενημέρωτες. Αυτή δεν είναι δουλειά του λογιστή, για να πούμε, απευθυνθείτε στους λογιστές, παρόλο που όλα τα φορτώνονται λογιστής όσον αφορά την πληροφόρηση
0: και τη διαδικασία.
1: Βέβαια. Και το επιμελητήριο.
0: Ξέρετε τι απαντά το Υπουργείο στην ανακοίνωση που έβγαλε για το θέμα αυτό? Ότι μέχρι τώρα έχουν υποβάλει 660.000 επιχειρήσεις και μάλιστα, δηλαδή έχουμε φτάσει στο 70%, και μάλιστα οι 488.000 επιχειρήσεις το έκαναν τη διαδικασία τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, υπολείπεται ένας αριθμός κάτω των 300.000, άρα είναι αρκετό χρονικό διάστημα, λένε, σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς τους, ο μήνας που δόθηκε. Εσείς μας λέτε ότι δεν είναι έτσι.
1: Να σας πω, ο μήνας που δόθηκε είναι η αίτηση.
0: Η αίτηση, ναι.
1: Δηλαδή δηλώνω εγώ ότι θα έχω τον Τατάκη πάροχο.
0: Ναι, αλλά μέχρι που να γίνει η εγκατάσταση και η σχετική διαδικασία.
1: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς στην συνεδρίαση που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ένας εκ των παρόχων ήταν, ναι, εκεί για να εξηγήσει στους επιχειρηματίες τη διαδικασία που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι τότε ήταν για να μπουν 800.000, δηλαδή ήταν αρχές Σεπτεμβρίου να μπουν 800.000. Οι 800.000 αυτές, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να τις εξυπηρετήσουμε όσον αφορά στη διαδικασία. Φεύγει βέβαια το βάρος ότι κάνοντας, δηλώνοντας ο επιχειρηματίας ότι θα έχει τον τάδε πάροχο μέχρι τις 2 Ενδεκάτου, το κάνει ο ίδιος και δηλώνει ότι θα έχω αυτό τον πάροχο. Φεύγει το βάρος από τον επιχειρηματία και πηγαίνει στον πάροχο πώς θα τον ικανοποιήσει. Ότι δεν φτάνει η προθεσμία, φαίνεται και από τη δυνατότητα μια μεταβατική περίοδου ενός τριμήνου για να προσαρμοστεί η επιχείρηση αυτή.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε να μάθουμε σε επιχειρηματίες χωρίς να τους ενημερώσουμε, γιατί οι επιχειρηματίες είναι υπεύθυνοι για αυτό, χωρίς να έχουν πλήρη ενημέρωση τι πρέπει να κάνουν. Και κατά κάποιο τρόπο, με ένα θέμα τόσο σημαντικό, νομίζω ότι δεν είναι σωστή και η αντιμετώπιση που υπάρχει.
0: Τώρα, και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας, κύριε Τατάκη, ποιοι είναι υπόχρεοι αυτής της διαδικασίας, εκτός από τις λαϊκές αγορές, τους πολιτές, ας πούμε, που είναι στο δρόμο, η ελαιοπαραγωγή που για αυτούς ξεκινάει 1η-1η του 27, από ό,τι διαβάζω. Ποιοι είναι υπόχρεοι?
1: Η τιμολόγηση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, σημαίνει το εξής: είναι 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Περίπου. Αυτό που είπε το Υπουργείο. Αλλά και με τζίρο μέχρι 1 εκατομμύριο.
0: Μέχρι 1 εκατομμύριο.
1: Άρα δηλαδή όλες οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1 εκατομμύριο πρέπει να ενταχθούν μέσα στο σύστημα αυτό. Εκεί τι συμβαίνει? Εκδίδει το τιμολόγιο με τον τρόπο που το εξέδωσε ο επιχειρηματής. Δεν αλλάζει κάτι,
0: ναι,
1: αλλά εφόσον βάζει τον πάροχο, το να το διαβιβάσει στην ΑΔΕ είναι υπόχρεο ο πάροχος.
0: Ο πάροχος, ναι.
1: Ο πάροχος όμως τον πληρώνεις, κάνει σύμβαση μαζί του.
0: Πολλούς συνεταίρους βάζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην πλάτη τους, κύριε Τατάκη.
1: Και αυτό σημειώνουμε, δηλαδή αυτό είναι το από τα πιο, πιο μη ανώδυνα μόνο χρηματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Για σκεφτείτε ότι έχουμε την υποχρέωση από 1η-1η του 27 των δελτίων αποστολής ή τιμολογίων δελτίων αποστολής, τα οποία θα πρέπει να έχουν σάρωση, δηλαδή τι παραλαμβάνουν και αφορούν αγορές ή επιχειρήσεις, να τα σαρώνουν και να τα στέλνουν κατευθείαν στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Από 1η-1η του 27 εφαρμόζεται αυτό. Και από 1η-1η του 27 είναι και για τους ελαιοπαραγωγούς,
0: ναι,
1: και όσους εκδίδουν παραστατικά και όσους δεν κινούν παραστατικά, και για τους αγρότες.
0: Επειδή και για αυτούς,
1: δηλαδή,
0: παρατάθηκαν κάποιες προθεσμίες, από 1η-1η του 27 όλοι θα πρέπει να έχουν ενταχθεί, προσαρμοστεί και να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σωστό ότι πάμε σε μια πλήρη μηχανοκράτηση των πάντων, αλλά κανένας δεν θέλει να τηρήσει, αλλά να μπορούν να εφαρμοστούν κιόλας. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε επιχείρηση να πάρει έναν συνάδελφο από εμάς για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ή κάποιον που θα τον ονοματίσει αποθηκάριο κατά κάποιο τρόπο και να σκανάρει όλα τα προϊόντα με πώς το έρχονται, γιατί όλα τα δελτία αποστολής τιμολόγια που παραλαμβάνει από 1η-1η-27 θα τα σκανάρει.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε δηλαδή πόση επιβάρυνση οικονομική παίρνει κάθε επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει ένας εξωτερικός συνεργάτης, ένας,
0: ναι,
1: εξωτερικός λογιστής. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Αυτά είναι θέματα βέβαια που τα οποία εμείς σαν επιμελητήριο, παρόλο που έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες, θα χρησιμοποιήσουμε και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ενημέρωση μέσω σεμιναρίων τα οποία θα γίνουν. Πιστεύω ότι να είναι η προσέλευση μας για να καταλάβουν το τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Μια άποψη τη δίνουμε σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε και ότι το περιβάλλον δεν είναι και τόσο ευνοϊκό,
0: ναι,
1: για να εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Πρέπει να ενημερωθούν, πολύ σωστά το λέτε, και πώς θα κάνετε εσείς την επαφή και την ενημέρωση, γιατί παρατηρούμε και ότι δεν συμμετέχουν και πολλές φορές οι άνθρωποι που πρέπει να συμμετέχουν.
1: Συμφωνώ. Να σου πω όμως κάτι. Έχουμε τα στοιχεία τους και ζητούμε την πλήρη καταγραφή των στοιχείων. Δεν έχουμε πάρα πολλά email.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πλήρες γύρω στις 5.000 email και τηλέφωνα τα οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Επειδή αυτή είναι εκ του περισσού πηγαίνει το επιμελητήριο και οι κάποιοι σύλλογοι να αναπληρώσουν το κράτος, γιατί,
0: ναι,
1: είναι υποχρέωση το κράτος.
0: Ναι.
1: Το αναπληρώνουμε. Εκεί όμως τη δυνατότητα αυτή το να παρακολουθήσουν επιχειρηματίες ότι συμβαίνει, εγώ δεν έχω πρόβλημα και το επιμελητήριο δεν έχει πρόβλημα να κάνει και ένα και δύο και πέντε σεμινάρια για να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Εκεί θα ενημερωθούν, θα κληθούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν για να δουν το τι πρέπει να γίνει. Τώρα, αν θα πάρει και άλλη παράταση που πιθανολογούμε ότι είναι τόσο δύσκολο το εγχείρημα που θα πάρει άλλη παράταση, όχι, δεν αφορώ στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο το ομαλό. Δηλώνεις ένα πάροχο,
0: ναι,
1: πληρώνεις την οικονομική επιβάρυνση που έχεις. Το άλλο είναι πολύ πολύ δυσκολότερο.
0: Η εφαρμογή.
1: Από 1η-1η-27.
0: Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Όποτε χρειαστείτε έτσι, διάβλο επικοινωνίας, εδώ είμαστε, έτσι, κύριε Τατάκη, να ενημερώσετε τον κόσμο.
1: Και θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς ότι όταν ξεκινήσουμε τέτοιες δράσεις για την ενημέρωση του,
0: ναι,
1: κόσμου,
0: ναι,
1: να διαφημίσουμε. Δεν είναι διαφήμιση αυτό.
0: Εδώ θα είμαστε και θα ενημερώνουμε. Ναι.
1: Να παρακολουθήσουν αυτά που πρέπει, γιατί θα είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Έτσι είναι. Ήδη είναι πολύ ασφεκτικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουν βάλει συνεταίρους στις τράπεζες, έχουν βάλει συνεταίρους ένα σωρό, το κράτος, τα όσα πρέπει να πληρώνουν από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα πια που τους μένουν, και όταν
1: Λυγός.
0: Φορτώνονται και όλες αυτές οι υπηρεσίες που πρέπει να διεκπεραιώνουν, και αντί να ελαφρύνεται η γραφειοκρατία και εκεί επιβαρύνεται ακόμη παραπάνω, δυσανασχετεί ο κόσμος και λέει τι ήταν ο κάβορας, τι είναι το ζουμί του δηλαδή.
1: Αν δείτε τις χρεώσεις που κάνουν οι τράπεζες, και το είχαμε κάνει θέμα πριν από κάποιες,
0: ναι,
1: μήνες, χρεώσεις που κάνουν οι τράπεζες,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Χωρίς να, να ενημερώνουν και κανένα. Εκτός από την οικονομική επιβάρυνση, όμως θα έχουν και την γραφειοκρατική επιβάρυνση.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, έτσι είναι. Οι επιχειρήσεις ασφιχτιούν και το βλέπουμε με πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά πια σε κεντρικότητα τους δρόμους και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Ναι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τατάκη, και ειδικά για αυτό το σκέλος. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ. Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Οκτώβριος μήνας. Οκτώβριος μήνας έχει καθιερωθεί για την ευαισθητοποίηση, για ενημέρωση για τις γυναίκες και όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Και οφείλουμε όλες οι γυναίκες να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τις εξετάσεις που πρέπει και η πολιτεία αντίστοιχα να μας δώσει τα εργαλεία αυτά, να έχουμε όλες και όλη πρόσβαση στις δομές υγείας που απαιτούνται για αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Και αν ομιγέννητο υπάρξει κάποιο έβριμα, επίσης να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε έγκαιρη πρόσβαση στις δομές υγείας για την αποκατάσταση. Η πρόληψη σώζει ζωές. Και θέλω να πάμε σε μια ομάδα γυναικών που μας έχει διδάξει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τη Ροζ Δύναμη, και θα καλημερίσω την αληθινή καποδίστρια από αυτή την πολύ δυνατή ομάδα που μας έχει διδάξει μαθήματα ζωής. Καλημέρα, αληθινή καποδίστρια.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Καλό μήνα, με υγεία. Εύχομαι σε όλους.
0: Ναι.
1: Μυρτσίνη, θέλω να σε διορθώσω. Είμαστε πλέον σύλλογος.
0: Ναι.
1: Σύλλογος γυναικών, μνημοπλασία και φίλων εθελοντών, η Ροζ Δύναμη. Mm-hmm. Και...
0: Έχετε αποκτήσει νομική μορφή πια, δεν είσαστε μια ομάδα.
1: Ναι,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Το 2022.
0: Βέβαια.
1: Και ο σύλλογος μας πια δεν είναι μόνο για γυναίκες που έχουν νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Είμαστε μια μεγάλη πια αγκαλιά πλέον, που μπορούμε να δεχτούμε οποιονδήποτε θέλει να έρθει με οποιοδήποτε τύπου νεοπλασίας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε και υπάρχει ο σύλλογος της Μυτιλίνης, αλλά χρειαζόταν και ένας σύλλογος, που συνεργάζεστε βέβαια, αλλά χρειαζόταν και ένας σύλλογος από την άλλη πλευρά του νησιού που να καλύπτει όλες τις ανάγκες, γιατί η αλήθεια είναι ότι εάν έρθει σε επαφή με τα μέλη των συλλόγων σας, βρίσκει και τρόπους αντιμετώπισης και δύναμη αντιμετώπισης του θέματος. Έτσι.
1: Να
0: ξεκινήσω λοιπόν με το θέμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Είχατε κάνει και ένα βίντεο πρόσφατα για το πώς, για την ανάγκη, δηλαδή να μας το θυμίσετε, γιατί ναι μεν το ξέρουμε, αλλά κάποιος πρέπει να μας το θυμίσει.
1: Ναι. Έχουμε κάνει δύο βιντεάκια φέτος για να θυμίσουμε σε όλες τις γυναίκες ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τις εξετάσεις μας, γιατί πάντα η σωστή η πρόληψη σώζει ζωές.
0: Έτσι.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό. Φέτος, τον Οκτώβριο, μπορώ να πω και τις δράσεις μας.
0: Βεβαίως, και επειδή έτσι να συμπληρώσω, πολλές φορές, κυρίως εμείς οι γυναίκες, φροντίζουμε για τις εξετάσεις του συζύγου, του πατέρα, της μητέρας, των παιδιών, της φίλης, αλλά πολλές φορές τη δική μας την εξέταση την πάμε λίγο παρακάτω. Είναι μια γερή υπενθύμηση από εσάς ότι φρόντισε τον εαυτό σου.
1: Μπορούμε να το κάνουμε εμείς οι γυναίκες, να βάλουμε μια συγκεκριμένη ημέρα που προτείνεται συνήθως η μέρα των γενεθλίων μας. Μπορούμε να κάνουμε και ένα δώρο στον εαυτό μας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μια εξέταση για τη σωστή πρόληψη.
0: Μαστογραφία.
1: Τη μαστογραφία μας, τον υπέρηχό μας.
0: Ναι. Υπάρχει πρόσβαση, έτσι, και θα ήθελα να μας μεταφέρεις τη δική σας εμπειρία και των μελών για το αν βρίσκουν εύκολα και ραντεβού, έχουν αυξηθεί και τα εργαστήρια που είναι συνδευλημένα με το νεοποίη και βρίσκουν έτσι με το παραπεμπτικό. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις δομές υγείας για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση?
1: Ναι, στο νοσοκομείο από ό,τι ξέρω είναι λίγο πιο μακρινά τα ραντεβού.
0: Στο μαστογράφο, ναι.
1: Στο μαστογράφο. Τώρα στο ιδιωτικό τομέα που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ υπάρχουν ραντεβού. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
0: Και για επανέλεγχο, υπήρχε κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα για τον επανέλεγχο, ότι δεν δεχόταν πολύ συχνά τα παραπεμπτικά, είχε αντιμετωπιστεί αυτό? Βρίσκουμε εύκολα ραντεβού οι γυναίκες και για επανέλεγχο?
1: Ναι, εγώ όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο δεν είναι
0: γρήγορα.
1: Ραντεβού.
0: Είναι πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα θέλαμε βέβαια καλύτερη συχνότητα και στο νοσοκομείο, αλλά από τη στιγμή που δέχονται τα παραπεμπτικά τα εξωτερικά ιατρία, είναι ευχάριστο αυτό. Πριν πάμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε, τις πολύ σημαντικές, με πρώτη τις επόμενες ημέρες, την παραπάνω Κυριακή, θα ήθελα να μας πεις μερικά πράγματα για το πού βρίσκεστε, στις επαφές που έχετε για το χρόνιο αίτημα των καρκινοπαθών και των συλλόγων καρκινοπαθών στο νησί μας για τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου.
1: Ναι. Έχει γίνει ένα αίτημα από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου, που δρεύει στη Μυτιλήνη, για να γίνει ένα ακτινοθεραπευτικό κέντρο στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Mm-hmm. Ο Σύλλογος Φρός Δύναμη στηρίζει όλη την πρόταση αυτή, γιατί πρέπει να γίνει άμεση ανάγκη να mm-hmm. γίνει το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στη Μυτιλήνη. Mm-hmm. Είμαστε ένα μεγάλο νησί, έχουμε και στην περιφέρειά μας και άλλα μικρότερα νησιά. Πρέπει να γίνει, είναι άμεση ανάγκη όλο αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος που νοσεί από καρκίνο, για να κάνει τις κτηνοθεραπείες του, χρειάζεται να μεταναστεύσει σε εισαγωγικά όλο αυτό, να πάει στην Αθήνα, ναι. στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλα κέντρα. Χρειάζεται να λείψει μεγάλο χρονικό διάστημα, να είναι μακριά από την οικογένειά του. Και αυτό είναι και οικονομικό κόστος. Πού θα μείνει όσο χρειαστεί. Είναι, ναι. είναι πολλά πίσω από το... Μετά είναι... Δεν μπορείς να είσαι και μόνος σου σε όλο αυτό. Mm-hmm. Βέβαια. Πρέπει να έρθει κάποιος μαζί σου.
0: Οπότε και εσύ και ο συνοδός θα πρέπει να λείψετε μεγάλο βέβαια, χρονικό βέβαια. Διάστημα. Να βρείτε πρώτα απ' όλα χώρο για διαμονή.
1: Υπάρχουν
0: τα χρήματα.
1: Κάποια κέντρα. Βέβαια, υπάρχουν κάποια κέντρα, αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Συγκεκριμένες θέσεις.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Είναι άμεση ανάγκη όλο αυτό.
0: Ναι, είναι άμεση ανάγκη.
1: Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ακόμη πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και στο να αναβαθμιστεί το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Έχουμε ένα. Ογκολογικό τμήμα, ένα mm-hmm. σπουδαίο ογκολογικό τμήμα με σπουδαίους γιατρούς, mm-hmm. με τα σπουδαίες νοσηλεύτριες, όλα τα κορίτσια μέσα και από τη γραμματεία, τους γιατρούς, από τις νοσηλεύτριες, κάνουν άψογη δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει όμως όλο αυτό να αναβαθμιστεί. Ας έρθει κι άλλος ογκολόγος, ας έρθει και καινούριο προσωπικό.
0: Για νέο προσωπικό, γιατί, δηλαδή το αίτημα, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί όλο αυτό οι ασθενείς αυξάνονται.
0: Βέβαια.
1: Αλλά το προσωπικό παραμένει το ίδιο.
0: Ναι. Όχι μόνο παραμένει το ίδιο, δημιουργούνται νέες ανάγκες στο νοσοκομείο και μοιράζεται το προσωπικό για να καλύψει και τις νέες ανάγκες σε νέα τμήματα. Έχετε έρθει σε επικοινωνία πρόσφατα ή έχετε σκοπό να έρθετε σε επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου για τα θέματα αυτά, να δούμε πού βρίσκεται το θέμα και του ακτινοθεραπευτικού. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόθεση από την περιφέρεια να χρηματοδοτήσει, αλλά μένουν πολλά πράγματα. Η εξέβρεση χώρου χωράει στο υπόγειο, πρέπει να βρεθεί άλλος χώρος. Τι θα γίνει και με το προσωπικό. Έχετε έρθει σε επαφή με τον διοικητή?
1: Εμείς σαν Ροζίναμη δεν έχουμε έρθει, αλλά θα είναι καλό ότι το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει μία συνάντηση.
0: Ναι.
1: Και με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου να μιλήσουμε με τον διοικητή mm-hmm. για να δούμε πώς γίνεται, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και ώστε να προχωρήσει όλο αυτό.
0: Ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πού και πώς μπορείτε
1: να δούμε. Ναι, πώς τι χρειάζεται, πώς μπορούμε να κάνουμε.
0: Και τι μπορείτε να κάνετε. Μακάρι, το περιμένουμε. Συντονισμός λοιπόν με τον Σύλλογο των Καρκινοπαθών της Μυτιλήνης για μια συνάντηση με τον διοικητή για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα αυτό. Πάμε mm-hmm. λοιπόν στις εκδηλώσεις. Παρουσίαση βιβλίου θα έχουμε στις 11 του Οκτώβρη, η Ροζ Δύναμη της Χαρίκλειας. Μια γυναίκα με πολύ δύναμη που μας δίδαξε πάρα πολλά, έφυγε πρόωρα από κοντά μας, αλλά ξέρετε, όταν θυμόμαστε τους ανθρώπους και τους έχουμε σαν παράδειγμα και τους έχουμε στη σκέψη μας και στην συζήτησή μας, δεν φεύγουν ποτέ ανάμεσά μας. Η Ροζ Δύναμη της Χαρίκλειας λοιπόν, περί τίνος πρόκειται?
1: Φέτος αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα βιβλίο, mm-hmm. «Η Ροζ Δύναμη της Χαρίκλειας». Η Χαρίκλεια έγραφε ένα ιδρυτικό μέλος καταρχήν ναι. της Ροζ Δύναμης, ένα ιδρυτικό μέλος μαζί με την Δέσποινα, τη Μυρσίνη ναι. και ακόμη και τη Μαργαρίτα Αναστασάκη και εμένα. Mm-hmm. Έγραφε στίχους η Χαρίκλεια, θεατρικά έργα,
0: ναι.
1: ποίηματα. Σε ένα μπλε τετράδιο. Εμείς ζητήσαμε από την οικογένειά του στο μπλε το τετράδιο αυτό. Mm-hmm. Το πήραμε και το κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχουν γράψει κάποιες φίλες.
0: Ναι.
1: Τι ήταν η Χαρίκλεια για αυτές. Mm-hmm. Ακόμη έχουμε γράψει τι ήταν η Χαρίκλεια για τη Ροζ Δύναμη.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και την παρουσιάζουμε 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Καλονίας στις 7 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τιμώντας μια ξεχωριστή γυναίκα.
1: Θέλω να πρόσκληση στον κόσμο να έρθει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Και μπορεί να είναι μια πολιτιστική δράση, αλλά έχει και κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Βεβαίως και έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Είναι με επίκεντρο, έχουμε τη γυναική, πώς είναι τη γυναική εμπειρία γύρω από τον καρκίνο του μαστού, δίνει τη δύναμη για ζωή.
0: Ναι.
1: Η Χερίκλεια μπορεί να νόσησε, αλλά δεν σταμάτησε.
0: Πρέπει να πω ότι και εμείς τη δύναμη την γνωρίσαμε μέσα από τη Χερίκλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και τη δύναμή της και την προσπάθειά της να μιλήσει, να έρθουν κοντά όλες οι γυναίκες καταρχήν, έτσι, για να ενημερωθούν.
1: Ναι, μέχρι τέλους η Χερίκλεια αγαπούσε πάρα πολύ το θέατρο.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει ένα θρεπτικό έργο που είναι στα σχέδιά μας να το
0: ανεβάσετε.
1: Να το ανεβάσουμε κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι τέλους πήγαινε και έκανε μαθήματα σκηνοθεσίας η Χερίκλεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Για να μπορεί να σκηνοθετήσει το έργο της.
0: Θα γίνει λοιπόν αυτό και θα...
1: Ναι, θα γίνει.
0: Θα το περιμένουμε έτσι και θα το παρουσιάσουμε με χαρά.
1: Θα γίνει. Τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω. Καταρχήν έχουμε πρεσθενθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και μας έχει βοηθήσει. Και όποιος έχει βοηθήσει από την αρχή στο συγκεκριμένο βιβλίο,
0: ναι,
1: έχει γίνει με τόσο πολύ αγάπη. Τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ όρεξη, όλα τα άτομα έχουν εργαστεί τόσο εθελοντικά, βέβαια, όλοι εθελοντικά.
0: Ναι.
1: Από τις κοπέλες που έχουν γράψει,
0: mm-hmm,
1: από τον μελοποιητή τα τραγούδια,
0: ναι,
1: θα ακουστούν και μελοποιημένα
0: και
1: τραγούδια της.
0: Έγραφε, μάλιστα, τους στίχους τους κάνατε τραγούδια.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: θα ακουστούν.
0: Ναι.
1: Από τα κορίτσια που μας τραγούδησαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι δούλεψαν εθελοντικά. Ναι.
1: Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, μπορώ να σας πω.
0: Ναι.
1: Μπορώ να αναφέρω τα ονόματα.
0: Γιατί όχι.
1: Ωραία. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνία Σάβα.
0: Ναι.
1: Που είναι και
0: πάντα
1: δίπλα
0: σας.
1: Συλλόγου. Ναι,
0: ναι,
1: είναι, και μέλος, είναι και στο διοικητικό του συλλόγου μας η Αντωνία.
0: Ναι.
1: Από την αρχή μας είναι πάντα κοντά μας, που μας έχει κάνει την έκδοση.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Αντώνης Πούλος μας έχει μελοποιήσει τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Μας έχουν τραγουδήσει η Αντωνία, η Αθηνά η Πιπίνη,
0: ναι,
1: η Χρύσα η Βέκιου, η Κορνιλία Δεσλή, και η Πλουσία Ηλία.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά
1: ονόματα.
0: Ναι. Έχουμε, ναι, τη χαρά να τους γνωρίζουμε όλους εδώ στην Λέσβο από τις, ναι, όμορφες δουλειές τους και μπράβο για τη συμμετοχή τους.
1: Η Μαρία η Παπάλα Βρενά,
0: ναι,
1: μιλάει για τη Χερίκλεια και μας έχει γράψει και ένα τραγούδι το οποίο έχει μελοποιηθεί από τον Αντώνη Σπούλο.
0: Mm-hmm.
1: Τα σκηνικά μας τα έχει φτιάξει η Βάνδη.
0: Τα υπόλοιπα όσοι έρθουν θα τα ακούσουν 11 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
1: Περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Να πω ότι θα έχουμε και άλλη εκδήλωση 18 του μήνα τον καθιερωμένο σας περίπατο. Θα τα πούμε τότε.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε πάρα πολλά άλλα να πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει μία ραδιοφωνική εκπομπή, η αλήθεια είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Θέλω να σας πω, ναι, ότι σαν ροζ δύναμη εμείς,
0: ναι,
1: δεν στοχεύουμε μόνο στο να ενημερώσουμε ή να κάνουμε εκδηλώσεις μόνο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Για μας θεωρείται ότι κάθε μέρα είναι μέρα πρόληψης.
0: Σωστά.
1: Και ενημέρωσης. Γι' αυτό έχουμε κάνει μία ενημερωτική ομάδα,
0: mm-hmm,
1: η οποία έχει ειδική εκτενολόγο, την,
0: ναι,
1: κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, έχουμε την ψυχολόγο στην ομάδα, την κυρία Στελαχίου, δύο τροφολόγους, την Παναγιώτα την Τριγώνη, την Μαρία την Ματζόρου,
0: ναι,
1: ενδοκρινολόγο, την Σταυρό την Ψεχνά, και έχουμε μία ομάδα ενημερωτική, η οποία γυρνάμε στα χωριά,
0: ναι,
1: και κάνουμε ενημέρωση στις γυναίκες.
0: Έχετε...
1: γύρω από τον καρκίνο του μαστού και γενικά πώς μπορούν να διαχειριστούν,
0: ναι,
1: τον καρκίνο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση αυτή. Έρχεστε σε επαφή με προέδρους κοινοτήτων και συντονίζετε τις επισκέψεις, σας καλούν, πώς γίνεται?
1: Συνήθως μας καλούν,
0: σας καλούν
1: σύλλογοι,
0: ναι,
1: γονέων, γυναικών.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πηγαίνουμε. Για μας, σας είπα, η πρόληψη,
0: ναι,
1: η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη.
0: Έτσι.
1: Ο κόσμος χρειάζεται την ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται, πρέπει να σπάσει το ταμπού αυτό της λέξης καρκίνος.
0: Ναι. Ο καρκίνος είναι ιάσιμος, όσο νωρίτερα τον εντοπίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνετε και εσείς. Ναι. Όσοι μας ακούνε, να σας καλέσουν με τους ειδικούς σας, με την ομάδα ενημέρωσης, να βρεθείτε στα χωριά να μιλήσουν οι ίδιες οι γυναίκες. Έτσι, και με τους ειδικούς αλλά και με εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και να βρίσκουμε λύσεις και συναισθηματικές και διαδικαστικές, κυρία Καποδίστρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εμείς τα λέμε με αφορμή την, έτσι, που μπήκαμε στον Οκτώβρη μήνα ενημέρωσης, αλλά το μικρόφωνο μας ξέρετε ότι είναι πάντα ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Έτσι,
0: γιατί όντως η ενημέρωση και η συζήτηση για το θέμα αυτό δεν είναι μιας ημέρας ή ενός μήνα, είναι για κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία.
1: Και όπως λέμε και το σύνθημα του συλλόγου μας, μαζί είμαστε πιο δυνατοί.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή δύναμη
1: να
0: λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ροζ Δύναμη και όπως λέγαμε έτσι και το πρωί, το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο και στις τρεις γυναίκες της Ροζ Δύναμης που πραγματικά μας έδωσαν δύναμη, και στη Δέσποινα Γαβρίλ και στη Μυρσίνη την Ζουνέλη και στην Χαρίκλια την Ζαργκλή. Συγγραφής του βιβλίου είναι η Αληθινή Καποδίστρια, η Στέλλα Χίου, η Θεοδόρα Κακαρώνη, η Τριάδα Προκοπίου, η Ειρήνη Λαούτατζη και η Μαρία Παπαλαβρανά. Ενώ στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου την ώρα της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίες με τίτλο «Μαχήτριες της ζωής». Να μην τη χάσετε την εκδήλωση αυτή, 11 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονής. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και την άλλη εβδομάδα. Και πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο να πάτε στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλίνης, αύριο μεθαύριο. Μπρέχτ και Χίτλερ ανεβαίνει Σάββατο και Κυριακή. Αφιέρωμα στα 70 χρόνια μετά το θάνατο του Μπρέχτ. Αλλά και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Εμείς θα σας πάμε νοερά στον Καστανιώνα της Αγιάσου, αλλά όσοι θέλετε μπορείτε να βρεθείτε εκεί την Κυριακή 12 το μεσημέρι με 4 και να ακούσετε τον Καστανιώνα. Τι ακριβώς θα συμβεί θα μας εξηγήσει η Τούλα Μακρέλη από το Visit Αγιάσος. Καλή σας ημέρα, κυρία Μακρέλη.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας. Προετοιμάζουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση την Κυριακή στον Καστανιώνα, ακριβώς στην καρδιά του Καστανιώνα της Αγιάσου. Εμείς φέτος σαν ομάδα του Visit Αγιάσου αποφασίσαμε να αφιερώσουμε ολόκληρο τον Οκτώβριο στον Καστανιώνα και όχι να τον θυμηθούμε μία μέρα μόνο τη γιορτή του Κάστανου. Γι' αυτό τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μικρές δράσεις μέσα στον Οκτώβριο ώσπου να φτάσουμε στην κορύφωση της μεγάλης γιορτής του Κάστανου.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε.
0: Που δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία της, να πω.
2: Μία κουβέντα θα γίνει την Τρίτη, πιστεύω την Τρίτη το ΔΣ της κοινότητας να αποφασίσει για την οριστική μέρα. Απλά φέτος έχει βρέξει τώρα κάνα δύο μέρες. Πιστεύω ότι αυτό το ξέρουν βέβαια οι αγρότες καλύτερα, αλλά από ό,τι είδα και εγώ μια ματιά που έριξα έχει αρκετά κάστανα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε, μπράβο. Όσο πιο σύντομα γίνεται, πώς θα μας αφηγηθούν τις ιστορίες η καστανιά της Αγιάσου?
2: Λοιπόν, εμάς η δράση μας είναι άκου τον Καστανιώνα, δηλαδή τι κάνουμε. Στα πλαίσια του Open Farm, που είναι ένας οργανισμός στην Αθήνα που φέρνει πάρα πολύ κοντά το φυσικό τοπίο με τον πολίτη, ενταχθήκαμε για την ομπρέλα του Open Farm Days 3 με 4 Οκτωβρίου. Και τι κάνουμε, αξιοποιώντας μια παλιά μας δράση, Ζωντανό Μουσείο Καστανιώνα, μια δράση του Βίστα Γιάσου που υλοποιήθηκε με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Το θυμόμαστε.
2: Το θυμάστε, βάζουμε κάτω από κάθε καστανιά του QR, QR που είχαμε καταγράψει τις φωνές των ανθρώπων της Αγιάσου, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ανθρώπων που είχαν ζήσει στον Καστανιώνα και κουβαλούσαν μνήμες πολλών χρόνων. Μας μίλησαν τότε πώς γινόταν η συγκομιδή, οι ασθένειες, πώς γινόταν η καλλιέργεια της καστανιάς. Και όλα αυτά τα έχουμε τοποθετήσει πάνω στα ίδια τα δέντρα. Δηλαδή, ο Καστανιώνας αφηγείται μια ιστορία και ακριβώς που γεννήθηκε η ιστορία.
0: Θα περπατάει λοιπόν ο επισκέπτης με το κινητό του, θα σκανάρει το QR στην Καστανιά και θα ακούσει την ιστορία που θα.
2: Υπάρχουν 11 θεματικές.
0: Τι
2: όμορφα. Μπορεί να επιλέξει ποια θεματική του αρέσει. Θέλει να ακούσει συνταγές, θέλει να ακούσει για τη συγκομιδή, θέλει να ακούσει κάτι πιο ανάλαφρο, μια ωραία λυρική αφήγηση που έχουμε με τη φωνή της κυρίας Ζήση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί την δράση την είχαμε κάνει στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με το Γυμνάσιο Αγιάσου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, θα έχουμε ένα ζεστό κέρασμα, θα έχουμε Μετά ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με τους αχινούς, με το γλωσσάρι του Καστανιώνα, που θα έχουμε μέσα τοποθετήσει κάποιες λέξεις με το, από το Καστανιώνα, δηλαδή τι πάει να πει σε το πολλαλιά πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Για να πάρουν μαζί τους κάτι από την άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Είμαστε πολύ κοντά στο σανατόριο, δηλαδή όταν θέλει να έρθει κάποιος θα πρέπει να παρκάρει στο σανατόριο και να κάνει δεξιά στο δρομάκι το πεζοπορικό μονοπάτι.
0: Θα υπάρχει κάποιο σημείο συνάντησης, δηλαδή 12
2: ναι,
0: η ώρα.
2: Θα έχουμε βάλει εκεί μία αφίσα το βιζιταγιάσος, οπότε νομίζω θα δεν θα,
0: θα κατευθύνει. Ναι, ναι. Οπότε δρόμο προς το σανατόριο και εκεί θα, θα σας κατευθύνουν τα.
2: Ακριβώς. Γιατί εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό μουσείο, δηλαδή αυτή η δράση θα μείνει όλο το χρόνο εκεί, δεν θα την πειράξουμε.
0: Ναι.
2: Οπότε όποιος θέλει μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει και να ξεναγηθεί, να κάνει μια ωραία αποστολή, μια αποστολή ακρόασης που τη λέμε συγκεκριμένα, να πάει μόνος του και να κάτσει κάτω από τα δέντρα και να ακούσει αυτές τις ιστορίες.
0: Να ακούσει την ιστορία του Καστανιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρέλη. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και θα βελτιωθεί και ο καιρός την Κυριακή,
2: μακάρι,
0: θα πέσει ο αέρας, οπότε πολύ καλύτερα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσοι συμμετέχουν.
2: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ
0: πάρα πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Στο σημείο αυτό ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σας παραδίδω μετά από το δελτίο ειδήσεων στον καλό συνάδελφο το Χάρη του Ζαβουδάκη με ειδήσεις από τη Σάμμο. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Η Παυλίνα Κοσμά βέβαια 11 η ώρα θα είναι εδώ. Και εμείς και πάλι μαζί από Δευτέρα. Να είστε κι εσείς εδώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
6: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
9: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
10: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
11: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Εσείς μπήκαμε στον Οκτώβριο, 2 Οκτωβρίου του 2026. Δεν τις λες και καλές τις ειδήσεις. Αυτή τη στιγμή στη Σάμο ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι τους 22. Να πω ότι έχουμε 3-4 από χώρο και η υγρασία είναι στο 62%. Τώρα να σας πω ότι εντάξει, ποικίλει, το μεσημέρι θα φτάσουμε και τους 23 βαθμούς περίπου, μέχρι εκεί είναι. Τώρα για το Σαββατοκύριακο αρκετή συννεφιά καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή ή ψυχάλες. Να πω ότι η θερμοκρασία μέγιστα θα είναι στις 22 και το βράδυ στις 17, μπουφανάκι χρειάζεται παιδιά, μην ξεχνιόμαστε γιατί τώρα αρχίζουν για εμάς τους μεγαλύτερους τα πονάκια, ξέρετε, τις αρθρώσεις και τα λοιπά, είναι από την υγρασία, μην φανταστείτε τίποτα. Λοιπόν, περίπου στα 4 αποφόρια άνεμοι για το Σάββατο και για την Κυριακή. Έθριος και πολύ ευχάριστος με πλήρη ηλιοφάνεια. Η μέγιστη θα αγγίξει 23 βαθμούς και το βράδυ 17. Λοιπόν, να σας πω 3 αποφόρια άνεμοι. Βέβαια, θα έλεγα ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μας δείχνουν ότι σιγά σιγά μπήκαμε, να μην το ξεχνάμε, στον χειμώνα. Και καταλαβαίνετε ότι εντάξει, αρχίζει τώρα και το κρύο σιγά σιγά. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος τώρα, να μην σας πω, έχουν κρυώσει απ' έξω και έχει πάρει φωτιά η τσέπη τους, διότι πρέπει να πληρώσουν πολλά για να ζεσταθούν. Άρα κάντε υπομονή να μην χρειαστεί εμείς να βάλουμε ακόμα πετρέλαιο, διότι αυτή την ώρα το πετρέλαιο ας τα να πάνε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έτσι τώρα σας βάζω σε ένα κλίμα έτσι για να σας χαλαρώσω, γιατί τα υπόλοιπα που θα ακούσετε δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλά. Και αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση των 6 μαθητών οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Είναι διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και διατάραξη της ειρήνης. Τώρα, και οι γονείς για παραμέληση υποκτίας ενηλίκου. Αυτά θα μας τα πούνε τώρα σε λίγο. Θα ακούσουμε τι μας είπαν και η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι πήραν μέρος στο ρεπορτάζ το οποίο κάναμε χθες. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχει γεμίσει φωνές διαμαρτυρίες όλη η Σάμος, από την αστυνομία μέχρι κάτω την πλατεία Πυθαγόρα, στην συνέχεια στην Δίδε, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και στα δικαστήρια από τα παιδιά τα οποία έκαναν πορεία μαζί με όλους τους φορείς, με τη συμμετοχή και απλού κοσμού που πήρε μέρος για να βροντοφωνάξει, γέμισαν οι δρόμοι της Σάμου σήμερα, διότι διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την πρωτοφανή κατάλληλος, έτσι μας λέει τώρα και ο συνήγορος, ο κύριος Δημήτρης Πούλης, που μίλησε στην ΕΡΤ για τα θέματα αυτά και αφορούν στην υπόθεση που πήρε δικαστική διάσταση το βράδυ της Τετάρτης, όταν 3 μαθητές κλήθηκαν με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν καταθέσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας κλήθηκαν να καταθέσουν και οι διευθυντές του Δευτέρου και του Πειραματικού Γυμνασίου. Την επόμενη μέρα κλήθηκαν ακόμα 3 μαθητές. Οι 3 που πήγαν από βραδείς κρατήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τους γονείς τους. Θα μας μιλήσει ένας γονιός που μας είπε ότι τράβηξε για 17 ώρες. Και επίσης να πω ότι στον πλευρό των μαθητών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εκπαιδευτικοί γονείς σε μαθητές τους, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πέννη Δερμετζή, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Λυπηγών Σάμου Ελισάβετ Πόθα, ενώ πάντα τους επικεφαλής, γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι όπως και ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ κτλ. Να πω ότι οι καταλήψεις στα δύο γυμνάσια της πόλης Άλλης έληξαν ουσιαστικά το βράδυ της Τετάρτης. Στα λύκεια της πόλης, το Μαθητικό Συμβούλιο του ΓΕΛ είχε αποφασίσει την κατάληψη να συνεχιστεί ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Ωστόσο, οι πόρτες του σχολείου άνοιξαν τελικά στη 1 το μεσημέρι της 5ης, 1η Οκτωβρίου. Η παραπομπή των 6 μαθητών τώρα στη δικαιοσύνη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς φορείς του νησιού. Η ΕΛΜΕ έχει προκηρύξει 3 ώρες στάσεις εργασίας για την Παρασκευή, για σήμερα δηλαδή. Και έκαναν επισκέψεις σε εισαγγελία, όπως είπαμε, Διεύθυνση Αστυνομίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Να πω ότι η εκπαιδευτική μαζί τους και συναδέλφοι τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμμετείχαν στη συγκέντρωση στήριξης των μαθητών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Έχουμε και την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ. Εξέφρασαν τη λύπη τους για τις λύψεις των μαθητών μετά τις κινητοποιήσεις στα γυμνάσια της πόλης. Ζητά την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος των μαθητών και των γονέων τους. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ των ετοιμάτων των μαθητών για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και λέει: είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Δεν κάνουμε βήμα πίσω στα δικαιώματα στη μόρφωση, αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟ. Είναι όλοι οι σύλλογοι, δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν. Είναι εργατικό κέντρο, είναι τώρα. Να μην πω κάτι άλλο και ξεχάσω κανέναν, γιατί ήταν βροχή, υπήρξε βροχή ανακοινώσεων που ήταν κοντά στα παιδιά. Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι δύο. Αν τα ανήλικα έπρεπε να κρατηθούν το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, ένα, το ένα ερώτημα, είναι εύλογο, δεν ξέρω, ίσως το προβλέπει νομοθεσία. Και προφανώς θα το προβλέπει για να είναι κάτι τέτοιο, αλλά πάντως λέω, ήταν σωστό, ερωτηματικό, δεν λέω τίποτα άλλο, λέω αν ήταν σωστό. Και από ό,τι φαίνεται από τις αντιδράσεις του κόσμου δεν πρέπει να ήταν, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν αποδεκτό από την κοινωνία. Να το πω έτσι όσο μπορώ πιο κομψά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι και οι γονείς βρίσκονται με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή τα παιδιά πήγαν και είπαν ότι ήμασταν 20, 18, 17 μέσα στις τάξεις και τώρα πρέπει να είμαστε 26. Υπάρχει συνωστισμός, δεν υπάρχει ασφάλεια. Αν συμβεί κάτι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τις θέσεις, τις αίθουσες με τάξη και να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο. Το λέει η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, η ΑΝΑΣΑ, το λέει ο Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟ με ανακοίνωσή του, το λένε και οι υπόλοιποι, ας πούμε, δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν, αλλά τουλάχιστον αυτές τις δύο ανακοινώσεις βλέπω. Και τελικά αυτός που δεν το βλέπει είναι το Υπουργείο Παιδείας. Δεν βλέπει δηλαδή ότι και τα παιδιά πάνε να πούνε αυτό το πράγμα και βρίσκονται να πάνε στις 10-12 δικάσιμη για τους μαθητές και στις 27-5 για τους γονείς και την επιμέλεια, τη γνωστή επιμέλεια ανηλίκου, όταν τα παιδιά είναι ανήλικα, πάνε και οι γονείς μέσα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σας είπα τι έγινε και όποιος ήθελε να δει τι ακριβώς έγινε θα έβλεπε και σήμερα όλη αυτή την κινητοποίηση που υπήρξε και ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη γιατί τα παιδιά θέλουν κάτι να πούν. Και νομίζω ότι πρέπει να τους ακούσουμε και να αφήσουμε τώρα τα άλλα και τις καθημερινές αψιμαχίες στα παράθυρα και στα διάφορα πάνελ που συμμετέχουν και οι πολιτικοί μας αλλά και οι δήμονες, οι instructors, να μην τους πω τώρα. Λοιπόν, γιατί ο καθένας μας και ο καθένας που νομίζει ότι, θες πάντα, ας μην το πω τώρα, δεν είναι επί του παρόντος. Ας πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψε η ΕΤ και μετέδωσε με ακρίβεια το πιστό ρεπορτάζ της ΕΤ3 το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, να ακούσουμε, Λιζένια.
1: Πρωτόγνωρο για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, πρωτόγνωρο για το νησί μας. 6 ανήλικα, πιθανόν και 7 παιδιά από ό,τι μας πληροφορούν. Αυτή τη στιγμή θα γίνει μεταγωγή τους με συμβατικά αυτοκίνητα της ασφάλειας και οι γονείς με κλούβες. Από αυτά τα ανήλικα, 3 παιδιά κρατήθηκαν χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Παράνομα κατ' εμάς. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτά τα παιδιά. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τρομοκρατία, δεν λύνονται με εκφοβισμό. Εμείς είχαμε μία διαμαρτυρία που αφορούσε τις συμπτύξεις συγχωνεύσεις. Θεσμικά δώσαμε τα αιτήματά μας και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και κοινοποιήσαμε στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στο Γραφείο του Βουλευτή. Είμαστε σε επικοινωνία, προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Τα παιδιά επέλεξαν αυτή τη λύση, τη λύση της κατάληψης. Τα παιδιά είναι έφηβοι, πιέζονται από αυτή την κατάσταση. Ξαφνικά χάσαν τους συμμαθητές τους. Τη μία μέρα ήταν στο τμήμα Β2, την άλλη μέρα βρεθήκαν στο τμήμα Β3. Τη μία μέρα τους δίδασκα εγώ, την άλλη μέρα τους διδάσκει άλλος συνάδελφος. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτή την πίεση, αποφάσισαν αυτό το μέσον της διαμαρτυρίας. Δεν θα κρίνουμε εμείς αυτό. Εμείς αυτό που θα κρίνουμε είναι ότι η λύση δεν είναι τα παιδιά να τα στοχοποιήσουμε και να τα σύρουμε στα δικαστήρια και στις εισαγγελικές αίθουσες. Διαμαρτυρόμαστε έντονα γι' αυτό. Το απόγευμα θα συνεδριάσουμε ως ΕΛΜΕ, ως Σύλλογος Δασκάλων, ως ΑΔΕΔΗ, ως Εργατικό Κέντρο, Σύλλογοι Γονέων και όποιος άλλος θέλει να διαμαρτυρηθεί μαζί μας για αυτή την κατάσταση.
2: Μετά τον έλεγχο που κάναμε χθες το βράδυ, όταν τα παιδιά έληξαν την κατάληψη, διαπιστώθηκε ότι ούτε έλειπε τίποτα, ούτε είχε καταστραφεί κάτι. Όπως πήραν το κτίριο, στην ουσία έτσι το παρέδωσαν μέχρι το βράδυ. Δεν έγινε κάτι το οποίο θεωρείται επιλήψιμο αυτή τη στιγμή, ή κάτι το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ότι πρέπει να κατηγορηθεί κάποιο παιδί. Το μόνο ότι είχαν μείνει κάποιες αλυσίδες, φύγαν οι αλυσίδες αυτές, λειτουργεί το σχολείο κανονικότατα από σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
3: Οι κατηγορίες είναι η διατάραξη οικιακής ειρήνης για την κατάληψη που είχαν κάνει τα παιδιά και η παρακόλληση στην εργασία που έπρεπε να γίνει των διευθυντών. Σύμφωνα με τους διευθυντές θέλαν να μπουν στο σχολείο και έτσι τα παιδιά δεν τους επέτρεψαν για μία μέρα να μπουν στο μάθημα, και είναι και η παραμέληση εποπτείας ανηλίκου από τους γονείς.
4: Και ποια ήταν η πρόταση?
3: Δεν υπάρχει πρόταση. Υπάρχει αυτό.

0: παιδιά δεν έχουν πράξεις βίας, δεν έχουν οτιδήποτε παρά μόνο ότι διαμαρτυρήθηκαν. Βρέθηκαν λοιπόν στη φυλακή, βρέθηκαν να περνάνε ένα ολόκληρο βράδυ στα κρατητήρια σαν κοινοί εγκληματίες. Δεν νομίζω ότι αυτό θέλαμε να πετύχουμε, αυτό θέλουμε να πετύχουμε σαν κοινωνία. Να εκδικούμαστε μικρά παιδιά επειδή κάνανε κατάληψη να διεκδικήσουν καλύτερη παιδεία. Εκτός αν είναι όλα λυμμένα τα προβλήματα και έτσι αυτό είναι το πρόβλημά μας, αυτά τα μικρά παιδιά.
1: Και πάμε τακτική δικάσιμο.
0: Ναι, ναι. Στο ανηλίκον τα παιδιά στις 10 Δεκεμβρίου και οι γονείς στις 27 Μαΐου.
2: Μετά από κλήση της αστυνομίας, από χθες στις 9.30 όλο το βράδυ πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, όπου και μας ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά είμαστε 17 ώρες μέσα. Τρία άτομα με τρία 14χρονα παιδιά. 17-18 ώρες. Τώρα τελειώσαμε από την εισαγγελία. Μας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου στους γονείς και στα παιδιά για, τέλος πάντων, για λίγο τάραξη κοινής ψυχίας και άλλο ένα πτέσμα. Αυτά είναι, θα γίνουν δικάσιμες το Δεκέμβριο για τα παιδιά και 27 Μαΐου για τους γονείς. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα παιδιά μέσα στο χώρο ήταν πάνω από 40-50 παιδιά. Στο αστυνομικό μήνα προσήλθαν μόνο 3 την πρώτη μέρα και τα επόμενα 3-4 παιδιά την επόμενη μέρα σιγά-σιγά. Γι' αυτό φορεί η διαδικασία, επαναλαμβάνω. Εμάς μόλις μας πήραν, σε 10 λεπτά είμαστε εκεί. Να δούμε τι συμβαίνει, τι θέλουν τα παιδιά μας, η αστυνομία. Και έγινε αυτό που βλέπετε τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, παράπονα από την αστυνομία δεν υπάρχει κανένα. Και για αυτούς ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το πιστεύανε. Την εισαγγελική εντολή δηλαδή δεν πιστεύανε. Και αυτοί όταν την ακούσανε, ότι θα ισχύσει αυτό η διαδικασία, ότι ισχύει για κοινούς ποινικούς, καταθέσεις, αποτυπώματα κτλ. Αυτά.
3: Φυσικά, διαμαρτυρόμαστε και εμείς, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, για την προσαγωγή των μαθητών στο αστυνομικό τμήμα και για την κράτησή τους όλο το βράδυ. Είμαστε αντίθετοι προς αυτή την ενέργεια, την καταδικάζουμε, την καταγγέλουμε. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τα προβλήματα των σχολείων, η υποστελέχωση, τα κενά, η υποχρηματοδότηση δεν μπορούν να λυθούν με την καταστολή και την τρομοκρατία. Το Υπουργείο πρέπει να φροντίσει να λυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα και των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των γονιών και δηλώνουμε ότι την αμέριστη συμπαράστασή μας στους μαθητές και στους γονείς τους. Θα είμαστε στο πλευρό τους, οργανώνουμε κινητοποιήσεις και θέλουμε να καλέσουμε και όλους τους συναδέλφους μας και τους αμιακό λαό να κινητοποιηθούν και να είναι στο πλευρό μας.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Και μετά λοιπόν τα διαφημιστικά μηνύματα και την ανάπαυλα από την κυρία Σιλουγάνη που είναι και σήμερα στη ρυθμίση των ήχων, Παυλίνα Κοσμά στην επιλογή των τραγουδιών, Κλάνη Βασίλα Κώστα Σακυρίδης, Αλέξανδρος Αυτής, Βασίλης την Έλλης πίσω από αυτήν εδώ την εκπομπή, για να μπορέσει να βγει στον αέρα και να την ακούσετε εσείς. Ακούσατε πάντως τι είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στο, είναι στην εκπαίδευση. Ακούσατε τι είπαν οι γονείς, ακούσατε τι είπε η νομική εκπρόσωπησή τους από το διαστόματος του Δημήτρη Κυριακούλη. Νομίζω ότι μεταξύ του ενός άκρου και του άλλου άκρου υπάρχει και το μέσον και ας προτείνουμε να δούμε το μέσον. Και θα έλεγα ότι σήμερα περιμένω μετά και από αυτή την κινητοποίηση που είδα από το πρωί στους δρόμους της Σάμου, γιατί πριν βγούμε στην εκπομπή έκανα μια βόλτα και είδα το τι ακριβώς συνέβη. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους, ψυχήθηκαν και όπως είπαμε φώναξαν για αυτό το οποίο θέλουν και είπαν κάτω τα χέρια από τους μαθητές μας. Αυτό που περιμένω τώρα τη σκετάλη να την πάρει η ΔΙΔΕ και το Υπουργείο Παιδείας και να πει ότι βρε παιδιά, καθίστε να δούμε εδώ τι λένε αυτά τα παιδιά και να παραμείνει μόνο ένα κακό όνειρο τα όσα πέρασαν γονείς και μαθητές αυτές τις ώρες, τις Τετάρτης προς Πέμπτης ξημερώματα. Αυτός ο μήνας δεν πήγε καλά για την παιδεία στη Σάμο και νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Λοιπόν, αλλαγή θέματος, πάμε στην παραχώρηση του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Ιρέου του Υπουργείου, στον Υπουργείο Πολιτισμού για 99 χρόνια. Μας τα είχε πει η υπουργός όταν είχε έρθει εδώ στη Σάμο για να κάνει τα εγγένεια του καλοκαίρι και να δει τον Αγιανά και να δει το... στο καρλόβωση της εργασίας στην εκκλησία μας, στην μεταμόρφωση και γενικότερα όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν. Μας έλεγε λοιπόν και για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών στο Ιρέο της Σάμου είχε γίνει πρόταση, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, έχουν έρθει οι όροι, υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους όρους και είχαν δίκιο αυτοί που βάζουν αυτούς τους όρους και νομίζω ότι είναι πάνδημο έτοιμα να μπουν αυτοί οι όροι μέσα και να έχουμε τον κύριο λόγο σε αυτό το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών που είναι στο Ιρέο της Σάμου. Είναι ένα κόσμημα, αρκεί να το λειτουργήσουμε σωστά και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να το λειτουργήσουμε σωστά γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να αναλάβει και τις πιστώσεις, μπορεί να αναλάβει και τη συντήρηση, μπορεί να αναλάβει και τα έξοδα που χρειάζονται για να κρατηθεί το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών και μέσα σε αυτά ας πούμε υπάρχει, να μην το ξεχνάμε, και το θέμα της εκπαίδευσης που θα γίνει εκεί, της σχολής που θα περνάνε από εκεί τα παιδιά για να εκπαιδευτούν και να κάνουμε καραβομαραγκούς για να συνεχίσουμε αυτή την τεχνική, για να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είχε η Σάμος εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να διευκρινίσει κιόλας ότι θα συντηρεί και θα φτιάχνει και τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν μέσα, γιατί τα εκθέματα δεν μπορούν να είναι 12 μήνες το χρόνο έξω, θα πρέπει να μπαίνουν και μέσα για να συντηρούνται τα ξύλινα αυτά κατασκευάσματα τα οποία μας παραπέμπουν στα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να δούμε και τη γλίστρα που είπε ο Βαγγέλης ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου της Μελής και θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα τα οποία έβαλε και η εξωματική αντιπολίτευση διασώματος του Γιώργου Στάντζου. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τι είπαν ο κύριος Πνευματικάκης, Γιάννης Πνευματικάκης από την πλευρά του Δήμου, αλλά και ο εκπρόσωπος του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών.
1: Κοιτάξτε, αυτό το χρονικό διάστημα των 99 ετών, γι' αυτό είναι γενναιότερο, για να μπορέσει και το Υπουργείο Πολιτισμού να ενταχθεί σε χρηματοδοτήσεις και να ολοκληρώσει ας πούμε την ιδέα, να το μεταμορφώσει αν μπορούμε να πούμε ή να το επικαιροποιήσει ας το πούμε, να επικαιροποιήσει τις ανάγκες του μουσείου. Οπότε το χρονικό διάστημα, ας πούμε, είναι ένα φυσιολογικό χρονικό διάστημα, επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια και τέτοια. Το άλλο με το χρονικό διάστημα είναι ότι εμείς με αυτά το χρονικό διάστημα διασφαλίζουμε ουσιαστικά τη χρήση του μουσείου. Το μουσείο δεν μπορεί, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το μουσείο πρέπει να σεβαστεί τους όρους της ενοικίασης και να είναι πάντα μουσείο ναυπηγικών τεχνών. Ενώ αν έμενε στο Δήμο, ας πούμε, κινδύνευε θεωρητικά. Μετά από 5 χρόνια ή 10 χρόνια κινδύνευε. Οπότε εμείς διασφαλίζουμε την λειτουργία ουσιαστικά του μουσείου. Το μουσείο φυσικά δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και τα εξέματά του. Τα εξέματά του, οι συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού σίγουρα είναι καλύτεροι από έναν συντηρητή που θα προσλαμβάναμε εμείς. Τα τρία πλοία μέσα είναι μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι και ζωντανά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι μόνο εξέματα, πρέπει να πέφτουν και στη θάλασσα, να είναι 6 μήνες μέσα στη θάλασσα και να ξαναβγαίνουν έξω στον χώρο του μουσείου. Γιατί τα ξύλα, αν δεν βρέχονται, αν δεν ταξιδεύουν, θα χαλάσουν, ας το πούμε. Δεν μπορείς να το βρέχεις με γλυκό νερό, θα πιάσουν σκουλίκια και γενικά θα χαλάσουν. Κάθε 6 μήνες πρέπει να πέφτουν τα πλοία μέσα στο νερό. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος και σίγουρα ο Δήμος δεν θα μπορούσε να το αναλάβει, είναι και εξειδικευμένο. Οπότε νομίζουμε ότι γι' αυτό ήταν και ομόφωνη απόφαση ότι αναγκαστικά ουσιαστικά πρέπει να το πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εντάξει, είναι και ένας ανώτερος φορέας και θα μπορέσει και να το συντηρήσει και να το λειτουργήσει καλύτερα. Σε συνδυασμό με το ότι το Υπουργείο Παιδείας θα λειτουργεί δυσκολία εκεί πέρα, θα υπάρχει και καλύτερη συνεργασία. Εντάξει, εννοεί το Δήμος ότι θα κάνει προγραμματικές συμβάσεις για το σκοπό του μουσείου για να το πάμε να διαφημίσουμε και όλο το νησί, όχι μόνο το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είμαστε χαρούμενοι που έγινε έτσι και χθες ψηφίσαμε τους όρους. Οι όροι βγήκανε σε συνδυασμό με την δική μας νομική υπηρεσία, την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την διαχειριστική αρχή που επέβλεπε το έργο, γιατί το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε ήταν δουλεμένο, ας πούμε, καλά, και ψηφίστηκε χθες ομόφωνα. Ναι, η 8η παράγραφος ήταν ουσιαστικά η παράγραφος της διαχειριστικής αρχής που έλεγε ότι το κτίριο δεν είναι μόνο κτίριο, έχει μια φιλοσοφία, μια φύση η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό εκεί μέσα είναι και τα εξέματα. Και δεν μπορεί να το κάνει αρχαιολογικό μουσείο, δεν μπορεί, ας πούμε, να πει ότι έχω την κολόνα του Ηρέων και θα το κάνω αρχαιολογικό μουσείο. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό για τα επόμενα 99 χρόνια θα είναι Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών.
2: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Το μουσείο ήταν έτοιμο εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ο Δήμος είχε φτάσει την αδυναμία να το ανοίξει και να το λειτουργήσει σωστά. Έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το καθήλυνα αρμόδιο, ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας του Δημοσίου για τα μουσεία, τεχνογνωσία, εμπειρία και φαίνεται ότι έχει και θέληση να το λειτουργήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Προφανώς πρέπει να υπάρχει πάντα εγρήγορση στο να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν σωστά και να μην υπάρχει καμία παρεκτροπή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπήρξε και η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την έγκριση του οδηγού σπουδών για την ειδικότητα του ξυλοναυπηγού. Αυτό έχει ξεκινήσει από εδώ, από το Μουσείο και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την αρμόδια Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και όλο αυτό πήγε καλά, μένει να ξεκινήσει την πράξη η σχολή. Το εργαστήριο υπάρχει στο μουσείο που μπορεί να δεχτεί τα παιδιά και τους εκπαιδευτές για να κάνουν την πρακτική άσκηση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν σωστοί εκπαιδευτές. Αυτό είναι μια ευθύνη κυρίως του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, η αλήθεια είναι, κυνήγησε αυτή την εξέλιξη της δημιουργίας της σχολής ξυλοναυπηγικής και ένας από τους λόγους είναι ότι έχει εγγράψει την τέχνη αυτή στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, την UNESCO, και θέλει να δείξει ότι υπάρχει έμπραχτο ενδιαφέρον να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και να μην χαθεί η τέχνη του ξυλοναυτικού.

0: Για να ξέρετε τι συμβαίνει, δηλαδή με στο Αιγαίο τα νερά, γιατί συμβαίνουν και καλά και κακά πράγματα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα από τα καλά που συνέβη ήταν το 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ. Μας δίνεται και η ευκαιρία τώρα να τα ξαναπούμε, παιδιά μου, γιατί τα είχαμε ξεχάσει όλα αυτά και θα πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί για το αυτό που έγινε στο Καρλόβαση της Σάμου. Και νομίζω ότι αυτό, καταρχήν να πω ότι είναι το μοναδικό μέρος που μπορεί στην κυριολεξία να φιλοξενήσει αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Μια διοργάνωση που την υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια η ΕΡΤ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι από τους κύριους χορηγούς επικοινωνίας και η ΕΡΤ Αιγαίου βεβαίως και στο σύνολό της η ΕΡΤ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο περιλαμβάνει 21 ντοκιμαντέρ από 7 διαφορετικές χώρες, όλες της Μεσογείου. Μιλάνε για τοπία μνήμης, για ιστορίες των ανθρώπων, γη σε πρώτο πλάνο, μουσική δρόμη, τα έχουμε όλα δηλαδή. Στους μουσικούς δρόμους, για να καταλάβετε λίγο, παρουσιάστηκε και το πολύ σημαντικό, θα έλεγα έτσι, αφιέρωμα και για τη δικιά μας την Τζαμπούνα και οι έρευνες οι οποίες γίνονται. Η γη σε πρώτο πλάνο και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με το νερό, το πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο έτσι τεκμηριωμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αβγερόπουλου, του αγαπητού μου φίλου, και νομίζω ότι εκεί συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων των ανθρώπων. Οι χώρες τώρα που φιλοξενήθηκαν είναι, όπως είπαμε, 7 διαφορετικές χώρες, από είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις των θεμάτων και σε αυτές τις 4 θεματικές ενότητες ξεδιπλώθηκαν πολλά από τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων, από τα διαφορετικά τοπία που υπάρχουν, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο καθένας και τη μουσική και τον τρόπο με τον οποίο διαβιούμε πάνω στη γη. Και παρουσιάζουν και κάποιοι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιες ιστορίες ανθρώπων που νομίζω ότι αξίζουν πολύ τον κόπο για να το δούμε. Τώρα να πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν οι κύριοι συντελεστές και να ξαναπούμε δύο κουβέντες για όλα αυτά τα θέματα.
1: Η συμμετοχή του κόσμου είναι πολύ σημαντική, γιατί εμείς αυτό το φεστιβάλ το κάνουμε στην Ακριτική Σάμο για αυτό το λόγο, για να έχουμε να ανοίξουμε στην τοπική κοινωνία. Είναι όλες οι προβολές με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, όλες οι ταινίες υποτιτλισμένες, ώστε να μπορούν όλοι να έρθουν. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε και τις παράλληλες δράσεις. Φέτος είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον χτες masterclass με τον Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο, που είχαμε και αφιέρωση στο έργο του με δύο του ταινίες. Οπότε ο στόχος του φεστιβάλ είναι αυτός, του Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ Μεσογειακή Διάλογη, κάθε χρόνο να μπορούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και τις συμμετοχές και να μπορέσουμε να κάνουμε και καινούργιες συνέργειες, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, και επίσης να έχουμε, πάντα έχουμε ένα κομμάτι αφιερωμένο στους νέους. Μπορεί οποιοδήποτε στο site του Ερμία, όταν βγάζουμε ανοιχτή πρόσκληση, να δηλώσει συμμετοχή, να μας υποβάλει το έργο του. Υπάρχει μια επιτροπή που επιλέγει κάθε χρόνο τις ταινίες του φεστιβάλ. Οπότε εμείς περιμένουμε και νέους δημιουργούς να στείλουν το έργο τους. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να υπάρχει διάλογος με το τώρα, γιατί και οι ενότητες θεματικές που έχουμε είναι οι ιστορίες των ανθρώπων, είναι τα τοπία μνήμης, αφορούν το παρελθόν, αλλά ως φως για το τώρα και για το μέλλον.
2: Εκ μέρους του Δήμου, του Δημάρχου μας, της τοπικής κοινωνίας, φιλοξενούμε φέτος με χαρά το 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακή Διάλογη, ένα φεστιβάλ πολύ δυνατό, και Το μόνο που θα μπορούσαμε και ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε ήταν να το αγκαλιάσουμε, να το υποστηρίξουμε, διότι είναι τιμή για τον τόπο μας να φιλοξενούμε τέτοιου είδους φεστιβάλ. Η συνεργασία που είχαμε με το Δήμο, με το Τμήμα Καθημερινότητας, το Τμήμα Πολιτισμού, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, κατορθώσαμε να τελειοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν τις αίθουσες τις ανακαινισμένες αυτές του Τελωνίου. Είναι αίθουσες οι οποίες είναι υποδειγματικές και μάλιστα κουμπώνουν πάρα πολύ με το φεστιβάλ αυτό. Το φεστιβάλ απέκτησε το σπίτι του και εμείς αποκτήσαμε ένα και συνεχίζουμε μάλλον να υποστηρίζουμε ένα θεσμό ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τον τόπο μας. Το τέταρτο φεστιβάλ είναι σε εξέλιξη και οδεύει προς το τέλος και περιμένουμε του χρόνου να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό μαζί με αυτή την καλή συνεργασία που είχαμε με το τμήμα, με την Οργανωτική Επιτροπή και με το Δήμο μας και με το Πανεπιστήμιο φυσικά.
3: Ξεκινώντας το 23 με το πρώτο φεστιβάλ ήταν πραγματικά λίγο πολύ στα βαθιά γιατί δεν είχαμε και τη σχετική υποστήριξη όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά με την αγάπη του κοινού, με τη βοήθεια των διαφόρων που σας είπαμε προηγουμένως του Πανεπιστημίου, του Δήμου της Δυτικής Άμμου, κατορθώσαμε και είμαστε σε ένα καλό μέρος και έχουμε αποκτήσει το σπίτι μας. Αυτό το σπίτι το οποίο είναι οι ανακαινισμένες αίθουσες του Τελωνίου. Και θα δώσουμε τα πάντα για να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμη καλύτερα τις προβολές μας, τις θεματικές μας ενότητες και τις χώρες της Μεσογείου.

πάμε να δούμε και απολογιστικά τώρα τι έγινε σε αυτό το φεστιβάλ. Με έντονη, λέει, παρουσία και ελληνική συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Καρλόβαση της Σάμου το φεστιβάλ Μεσογειακού ντοκιμαντέρ Μεσογειακή Διάλογη ο τίτλος, από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Είχαμε 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες, επαναλαμβάνω, Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Παλαιστίνη και Τουρκία. Έφεραν στο προσκήνιο διαφορετικές ιστορίες, μνήμες και σύγχρονες πραγματικότητες, δημιουργώντας έναν πολύμορφο διάλογο γύρω από τον άνθρωπο, τον τόπο και τις κοινωνίες του Μεσογείου. Με ελεύθερη είσοδο και προβολές και ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, οι Μεσογειακοί Διάλογοι επιβεβαίωσαν για ακόμη μια χρονιά το χαρακτήρα τους ως μια ανοιχτή πλατφόρμα κινηματογραφικής έκφρασης, συνάντησης και ανταλλαγής, και ενός τόπος των προβολών και των παράλληλων δράσεων ήταν το πλήρως ανακαινισμένο παλιότερο νιωστό λιμάνι του Καρλοβασίου που παραχωρήθηκε από τον Δήμο της Σάμου για τις ανάγκες του φεστιβάλ, δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερος χώρος από αυτόν τον χώρο που έχει επιλεγεί. Νομίζω είναι, ταιριάζει το φεστιβάλ Μεσογειακού ντοκιμαντέρ σε αυτό το χώρο και αυτός ο χώρος ταιριάζει στο φεστιβάλ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί και μια προτεραιότητα από τον Δήμο, που δίδεται από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, για να αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα κτίρια που υπάρχουν εκεί, να γίνουν αυτό το κόσμημα μόλις μπαίνει κανείς μέσα στο λιμάνι Καρλοβάσο. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό σημείο το οποίο τα λεφτά που έριξε ο Δήμος και το κράτος σε συνδυασμό, θα έλεγα, έπιασαν τόπο. Λοιπόν, η ανταπόκριση του κοινού στις προβολές και τις παράλληλες δράσεις σε συνδυασμό με την ενεργή παρουσία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας ανέδειξαν τον σταθερό ρυθμό με τον οποίο οι μεσογειακοί διάλογοι ενδεώνονται ως πολιτιστικός δεσμός. Το φεστιβάλ διοργάνωσε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογράφων Έργων Ερμίας, σε συνεργασία τώρα με τον Δήμο Δυτικής Σάμου, τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και δημιουργία στην ΕΚΟΜΕΔ, κύριος χορηγός. Και τη συμβολή βέβαια της ΕΡΤ. Το κινηματογραφικό πρόγραμμα οργανώθηκε γύρω από 4 θεματικές ενότητες, σας είπα, τοπία μνήμης. Στην ενότητα τώρα τοπία μνήμης στο παρελθόν συνάντησε το παρόν μέσα από ιστορίες προσώπων τόπων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη συλλογική και προσωπική μνήμη, επιστροφή στη ΡΕΝ στραύματα, προσέγγισε τη μνήμη, την κοινωνική τάξη και την προσωπική ιστορία. Στο Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες του Δημήτρη Ινδαρέ, η ιστορία και η μνήμη συνδέθηκαν με τον τόπο και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ο Κωνσταντίνος Πατσαλίδης με το «Όταν σιγούν τα χιλιδόνια» και η Κοστούλα το «Μαδάκι» με την μητέρα του σταθμού έφεραν στο προσκήνιο πρόσωπα και ιστορίες που συνδέονται με τη μνήμη και τις μετακινήσεις των ανθρώπων των κοινοτήτων, ενώ ο Σταύρος Παπαγεωργίου με τη μνήμη γλυκιάς πατρίδας και ο Μενέλαος Κυρλίδης με το «Θυμάμαι» προσέγγισαν διαφορετικές εκδοχές της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Τώρα, στις ιστορίες των ανθρώπων έδωσαν χώρο σε προσωπικές διαδρομές. Μέσα από τις ζωές των ανθρώπων η ενότητα στράφηκε και σε κρίσιμες πολιτικές και κοινωνικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η Ιτάλια του Στάμου, η Μητροπούλου, η Πειθαρχική Μεραρχία 999 του Κώστα Σταματόπουλου και ο κόκκινος δάσκαλος του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου προσέγγισε από διαφορετικές εποχές πρόσωπα και γεγονότα που φωτίζουν την πολιτική. Οι ταινίες ανέδειξαν τη δύναμη του ντοκιμαντέρ να αναμετριέται με τη μνήμη, να επαναφέρει στο φως λιγότερο γνωστές πλευρές της ιστορίας. Στην ίδια ενότητα, η θέληση του Πέτρου Σοφικίτη και Θανάση Σπυρόπουλου έθεσε το ερώτημα των ανθρωπίνων ορίων μέσα από την ιστορία του Πανάγου, ενός ανθρώπου με σπαστική τετραπληγία, και του γυμναστή και φίλου του Κωνσταντίνου στο κοινό του Στασίδη προς την κορυφή του Ολύμπου. Η γη σε πρώτο πλάνο είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος με το «Μέχρι την τελευταία στεγόνα, ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη». Αυτό να πάτε να το δείτε, είναι τρομερό. Παιδιά, είναι τρομερό ντοκιμαντέρ. Τώρα, εδώ θα με συγχωρέσετε, γιατί είναι και στα τουρκικά. Η Σελκέμ Κουστέλ και Στέφαν Ταλμαίο με το «Ασφιχτιά η θάλασσα του Μαρμαρά», η Βίβιαν Παπαγεωργίου με το «Δέλτα» και τα λοιπά και άλλοι. Είχαμε τη στρογγυλό τραπέζι με τη γη σε πρώτο πλάνο, κέρδος με πιο τίμημα, στο οποίο συμμετείχαν η Αρετή Παναγουλάτου, ο Στέφαν Ταμέο και η Βίβιαν Παπαγεωργίου με στο Ινστιτούτο Δημοσιογράφο
του Μάντου Στεφανάκη το δικό μας. Μουσική δρόμη στους μουσικούς δρόμους, η ταινία «Το σάλτο του ήμερου» του Κώστα Κολλημένου ολοκλήρωσε αυτή τη διαφορετική διαδρομή και είχαμε και δύο διαφορετικά ξεχωριστά αφιερώματα στο Δημήτρη Πουτσιαμπασάκου και Δημήτρη Μακρύ. Να σας πω ότι τώρα στον Δημήτρη Μακρύ ήταν αφιερωμένη και ταινία «Εδώ Δημήτρης Μακρύς, πορτρέτο ενός σκηνοθέτη». Είναι τον Πάολα Σεντίνη και Φραντζέσκο Τασάρα που πραγματικά εδώ λένε πάρα πολλά πράγματα. Να πω τώρα ότι πέρα από τις προβολές, σημαντικό μέρος της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε και το masterclass από τον Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Δηλαδή, για να το κάνω και πιο λιανά, είναι το σεμινάριο το οποίο έγινε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Και βεβαίως να πω ότι όσοι από εσάς θέλετε να ενημερωθείτε για περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο site των Μεσογειακών Διαλόγων ή στο site του Ερμία και να δηλώσετε την παρουσία σας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος μας της εκπομπής μας. Θα ακούσετε και ένα πολύ όμορφο μουσικό διάλειμμα πριν πάμε στις ειδήσεις και στο υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Να σας υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν η γνωστή και πολύ καλή η κυρία Σουλουγάνη, στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά και στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής Κλάντη Βασίλα Κώστας Αγγελίδη, Βασίλη Τινέλης και Αλέξανδρος Στρατής. Βάλτε εσείς όπως θέλετε τη σειρά αυτών των προσώπων. Στο μικρόφωνο Χάρης Ζαγουδάκης, ευχές για μια καλή συνέχεια. Ας τα ξεχάσουμε όσα έγιναν το διήμερο, δεν ήταν καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Ένας φόνος.
4: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
2: μια δίκη.
3: Λέναρντ Πολ δηλώνεται αθώος ή ένοχος.
2: Μια ενιγματική σύζυγος.
4: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
2: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
5: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 11 και 10. Ελπίζω να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Είναι η εκπομπή τώρα σε τόνους μουσικούς, μέχρι και τη μία σήμερα κανονικά. Με την γλυκερία Σλουγάνη, συγγνώμη, από συνήθεια το λέω, με την Κλάθη Βασίλα στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά, όπως πάντα, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Όμορφη μουσική, πιστεύω, θα ακούσουμε σήμερα, όπως και κάθε φορά προσπαθούμε γι' αυτό. Θα ακούσουμε ξένη μουσική σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίως από ξένα συγκροτήματα, όχι από ελληνικά αγγλόφωνα, ας πούμε. Και στη δεύτερη εκπομπή θα ακούσουμε ξένη μουσική, ελληνικά αγγλόφωνα, αλλά και ελληνικά τραγούδια. Μάλιστα, τα πρώτα τραγούδια που θα ακούσουν στη δεύτερη ώρα θα είναι ελληνόφωνα. Αρκετά από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα τα ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με κάτι όχι τόσο γνωστό. Είναι οι Black Lips με το Old Man. Καλή ακρόαση.

κάτι από 70s έχουν οι Black Lips. Τώρα θα πάμε σε ένα συγκρότημα που ήταν στα 70s από τα κυρίαρχα συγκροτήματα. Είναι οι Grateful Dead στο Uncle John's Band.

Θα πάμε τώρα σε κάτι πιο δυναμικό, σε μια ελληνική μπάντα που συνδυάζει πολλά στοιχεία στη μουσική της, βγάζει πότε τραγούδια και πολλές φορές ορχιστρικά κομμάτια, χωρίς δηλαδή λόγια. Είναι η Chewing Gun και θα τους ακούσουμε στο Dead End Hero.

Και μετά τους Doors θα πάμε στους Black Sabbath, φίλες και φίλοι. Δεν συνηθίζουμε και πολύ να βάζουμε Black Sabbath και παρόμοια συγκροτήματα. Προσπαθούμε όμως να βάλουμε όσο δυνατόν περισσότερες μουσικές στην εκπομπή. Μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει να μην επαναλαμβανόμαστε, να μην είμαστε ένα κλασικό playlist radio. Θα ακούσουμε τους Black Sabbath στο Evil Woman, Don't Play Games With Me. Ακούτε Art Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Με την Κλειάνθη Βασίλα στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της μουσικής. Και να σας πω ότι τη Δευτέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα έχουμε άλλη μια συνέντευξη που αφορά θεατρική παράσταση που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη.

0: Έχουμε και άλλες συνεντεύξεις για την εβδομάδα που μας έρχεται. Στις 6 του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, θα φιλοξενήσουμε έναν τραγουδοποιό και με πολύ ζεστή φωνή, τον Γιάννη Μαθέ. Την 5-8 του μήνα θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδιστή Αντώνη Ανδρουλάκη. Συνεχίζουμε τώρα, θα πάμε, μάλλον δεν γίνεται να συνεχίσουμε γιατί δεν θέλω να κόψουμε και τα επόμενα τραγούδια. Είναι δύο καταπληκτικά κομμάτια, το ένα δεν είναι έπος θεωρώ, από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα ακούσουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις το Immigrant Song και το Kashmir, αυτό λέω την έπος, τον Led Zeppelin φυσικά.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Έχει ένα κρεσέντο το κομμάτι αυτό, ξεκινά πιο έρεμα, μετά υπάρχει μια κορύφωση. Δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι μου θυμίζει πάρα πολύ ένα κλασικό κομμάτι, κλασικής μουσικής δηλαδή, το μπολέρο του Ραβέλ που είναι έτσι και είναι και αυτό ένα υπέροχο κομμάτι, ακόμα πιο υπέροχο φυσικά. Να πω φίλες και φίλοι ότι χτες, μιας και το ξεχάσαμε, σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, όχι τώρα, από τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και όποιος προλάβει θα πάρει πρόσκληση για το θεατρικό έργο που παρουσιάσαμε χτες με τη Μαρία Ευαλιώτου. Αναφέρομαι στο Χίτλερ και Μπρέχτ, το αναγνωστηρίο Αγιάσου, όπου οι παραστάσεις θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Θα δώσουμε 2 προσκλήσεις και αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Πήγαμε έτσι σε λίγο πιο, πάμε σε πιο ήρεμα κομμάτια τώρα. Είναι το Desperado με τους English.

0: Οι περισσότεροι γνωρίζουν το English από το Hotel California, ένα κομμάτι που έχει παιχθεί πάρα πολύ στα ραδιόφωνα, θυμάμαι παλιά και στα πειρατικά ραδιόφωνα. Θα πάμε τώρα στον ηθοποιό και τραγουδιστή Chris Christopherson να τον ακούσουμε σε δύο κομμάτια, το Sunday Morning Coming Down και Loving Her Was Easier.
1: Woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όποιοι ακροατές πάρουν πρώτη τηλέφωνο, οι δύο πρώτοι ακροατές, κερδίζουν από μία πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Μπρέχτ και Χίτλερ της θεατρικής ομάδας του αναγνωστηρίου Αγιάσου, που θα ανέβει Σάββατο και Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Surfing USA με τους Beach Boys. Λάθος, αυτό είναι το American Pie με τον Don McLean. Και αμέσως μετά, έτσι δεν είναι, Κλέανθη, πάμε στο Surfing USA με τους Beach Boys.

πάμε να ακούσουμε τώρα ό,τι προλάβουμε πριν τις ειδήσεις των 12 από το Earth News. Beach Boys και Surfing USA. Μείνετε κοντά μας για άλλη μια ώρα μουσικής.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπολού. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμη και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια, το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου.

επιστροφή στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Προτού ξεκινήσουμε για τη δεύτερη μουσική και όχι μόνο ώρα, να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι μια είδηση που υπάρχει μάλιστα στην σελίδα της ΕΡΤ Αιγαίου στο Facebook. Λοιπόν, από αγορευτικό απόπλου λόγω θυελωδών ανέμων, φίλες και φίλοι. Λόγω των θυελωδών βοριάδων που πνέουν στο Αιγαίο, ισχύει απαγόρευση απόπλου των πλοίων από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ναυτιλιακή εταιρεία που εξυπηρετεί το Βόρειο Αιγαίο ανακοίνωσε τροποποίηση δρομολογίων και αντί για Παρασκευή θα αναχωρούν το Σάββατο. Το πλοίο Αριάδνη στις 7 το απόγευμα από Μυτιλίνη για Χίο Πειραιά και ομοίως το Σάββατο στις 8 το βράδυ από Πειραιά το πλοίο Νήσο Σάμος για Ψαρά, Ινούσες, Χίο και Μυτιλίνη. Να επαναλάβω επίσης ότι οι πρώτοι δύο ακροατές που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με την οποία μιλήσαμε χτες με την Μαρία Ιβαλιώτη που θα ανεβεί στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης αυτό το Σαββατοκυριακό. Η προσκλήση που θα δώσουμε θα είναι για την Κυριακή που λέγεται «Μπρέχτ και Χίτλερ» και βασίζεται σε ένα βιβλίο του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα Μάριο Πλωρίτη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Είναι το όνειρο με τον Γιώργο Μιχαήλ.

τα τηλέφωνά μας. Όλο ξεχνάω σήμερα. Για να μας καλέσετε το τηλέφωνο μας, θα σας πω ένα τηλέφωνο, να είναι και εύκολο. Θα καλέσετε στο 2251 0, επαναλαμβάνω, 2251 0 4 77 60.

Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ ιδιαίτερο τραγουδοποιό και τραγουδιστή. Αλλά δίνει και τα τραγούδια, δίνει τα τραγούδια του και σε άλλους. Είχε δώσει και στο παρελθόν, είχε δώσει στο παρελθόν και στο Γιώργο Μιχαήλ. Έχει δώσει την Τάνια Τσανακλίδου, στη Μαρία Παπαγεωργίου. Στο Σοκράτη Μάλαμα, αν θυμάμαι καλά. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο του δίσκο που λεγόταν Golem, να ακούσουμε το τέλος με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου και μετά θα πάμε σε ένα πιο πρόσφατο, το οποίο λέγεται Αμορίνο, με τη δική του φωνή.

το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Θέατρο Μητυλίνης. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στις 9.30 το βράδυ με τον τίτλο «Μπρέχτ και Χίτλερ» που έχει ετοιμάσει η πολύ έμπειρη ομάδα του αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξη». Λέγεται, να είπα τον τίτλο, Μπρέχτ και Χίτλερ, το είπα. Λοιπόν, Μπρέχτ και Χίτλερ, για το οποίο μιλήσαμε χθες με την Μαρία Ευαλιώτου. Έχουμε λοιπόν δύο προσκλήσεις για σας δωρεάν. Αυτή τη στιγμή έχει απομείνει μία πρόσκληση. Την έχει κερδίσει μία τηλεθεάτρια, πήγα να πω, μία ακροάτρια. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία. Όποιος τηλεφωνήσει πρώτος στο 2251-0-2251-0-477-60 θα έχει αυτή την πρόσκληση, αλλά για την παράσταση της Κυριακής.

0: δώσαμε τις προσκλήσεις για την παράσταση Μπρέχτ και Χίτλερ. Τώρα, στα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Ταστάνη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ηθοποιός ερασιτέχνης στην θεατρική ομάδα Μακαρέας Άγρας, καθώς και εκείνοι έχουν θεατρική παράσταση, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Οπότε λοιπόν, πέρα από αυτό, θα έχουμε και προσκλήσεις. Θα έχουμε 2 προσκλήσεις ατομικές για ακροατές που θα πάρουν πρώτη τηλέφωνο. Το έργο είναι «Μάρτυρας κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστη. Αυτό είναι μια διασκευή, μια μελοποίηση του ποίηματος Κωνσταντίνου Καβάφη «Όσο μπορείς» από τους Νέξους, που η καρδιά των Νέξους είναι ο Μιχάλης Πούγουνας. Το τηλέφωνο για τις 2 δωρεάν προσκλήσεις, φίλες και φίλοι, είναι 22-51-0-4-77-60. 22-51-0-4-77-60.
1: Όσο μπορείς και δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις. Τη ζωή σου μην την εξευτελίζεις. Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

ακροατές, love song από τους Monitor σε ένα remix από τον Paper Cut. Όλοι αυτοί είναι Έλληνες, φίλες και φίλοι. Να πω ότι για το μάρτυρα κατηγορίας έχουμε ένα τυχερό ακροατή, δεν χρειάζεται να πω μόνο μάλλον, που έχει μία μονή πρόσκληση για την παράσταση της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Και έχουμε, όπως σας είπα, μάλλον δεν το είπα, θα μιλήσω στα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής με τον Βαγγέλη Ταστάνη από τη θεατρική ομάδα Μακαρέα Άγρας για τη θεατρική παράσταση μάρτυρας κατηγορίας. Θα έχουμε προσκλήσεις και για αυτή την δωρεάν προσκλήσεις και για αυτή την παράσταση, φίλες και φίλοι, οπότε μπορείτε να αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνο στο 2251 0 2 προσκλήσεις λοιπόν για το μάρτυρα κατηγορίας. Και άλλη μία που έχουμε για το... τα μπέρδεψα λιγάκι με τις πολλές. Χθες ξέχασα να μιλήσω για τις προσκλήσεις για τον Μπρέχτ και Χίτλερ. Το έκανα σήμερα. Πώς το λένε, νομίζω τα έκανα σαλάτα, αλλά θα τα ξεκαθαρίσουμε σε λίγο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Έχουμε άλλη λοιπόν μια δωρεάν πρόσκληση για το μάρτυρα κατηγορίας, η οποία παράσταση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, για να ξεκαθαρίσουμε. Το Μπρέχτ και Χίτλερ είναι Σάββατο και Κυριακή, ήδη έχουν πάρει δύο τυχεροί ακροατές προσκλήσεις δωρεάν. Το Μπρέχτ λοιπόν και Χίτλερ θα είναι το Σαββατοκύριακο στις 9.30 το βράδυ. Και η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε με την Αντιγόνη Μόρου, τη σκηνοθέτρια, Το ψέμα έχει μακριά από δάρια, θα είναι στις 8.30. Αυτή τη μέρα, τη Δευτέρα, θα δώσουμε δωρεάν προσκλήσεις για την παράσταση αυτή, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη στις 8.30 και αυτή στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Μπορείτε να καλείτε στο 2251-0-477-60, 2251-0-477-60, μιλώντας πάντα για τον μάρτυρα κατηγορίας. Δευτέρα, Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, 8 το βράδυ.

Πάμε τώρα στους Closer. Θα πάμε περίπου 20 χρόνια πριν, σε έναν υπέροχο δίσκο που είχαν κυκλοφορήσει, Έλληνες να θυμίσω οι Closer. Το άλμπουμ αυτό είχε το όνομά τους, δηλαδή Closer. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια από εκεί, το Motel.

0: Αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Ταστάνη από την θεατρική ομάδα Μακαρέας από την Άγρα. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά τα λέτε, ναι.
0: Πρόκειται να μιλήσουμε για την παράσταση Μάρτυρας Κατηγορίας που βασίζεται στο βιβλίο, στο πολύ γνωστό βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη, το οποίο θα ανέβει, η παράσταση θα είναι την Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το έργο?
1: Το βασικό κριτήριο της ομάδας μας είναι να καλύπτεται το, να μπορούμε να καλύψουμε όλους όσους θέλουν να παίζουν. Οπότε πήραμε παρουσίες φέτος και είδαμε ότι βγαίνουν τα άτομα και έπεσε το βιβλίο στα χέρια μας. Και επειδή είχαμε κάνει 2 χρονιές κωμωδία, σκεφτήκαμε φέτος να πάμε σε κάτι διαφορετικό, να πάμε σε αστυνομικό.
0: Είναι η πρώτη φορά που ανεβάσετε δηλαδή αστυνομικό έργο?
1: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Είχαμε ανεβάσει και πριν 4 χρόνια τους 12 ένορκους.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό ήταν δραματικό αστυνομικό ή κάνω λάθος? Ή μήπως ήταν της Αγκάθα Κρίστη και αυτό?
1: Όχι, δεν ήταν της Αγκάθα Κρίστη. Αυτό ήταν κοινωνικό αστυνομικό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει ανεβεί και αυτό από επαγγελματικές θεατρικές ομάδες, έτσι δεν είναι? Όπως και Μάρτυρας Κατηγορίας πρέπει να έχει ανέβει.
1: Ναι, το συγκεκριμένο έργο παίζεται μέχρι και σήμερα για 11 χρόνια σίγουρα, 12, κάτι τέτοιο.
0: Πόσα χρόνια μετράει ο Μακαρέας?
1: Φέτος, τώρα τον Οκτώβριο κιόλας, κλείνουμε 10 χρόνια.
0: Είναι όλοι από την Άγρα, όλοι οι συντελεστές, όλα τα μέλη?
1: Ναι, είμαστε όλοι κάτοικοι του χωριού και ασχολούμαστε ερασιτεχνικά οι περισσότεροι από τις πρώτες μέρες του συλλόγου. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 2016 και κάθε χρόνο μπαίνουν όλο και όλο ανανεώνεται συνέχεια η ομάδα, μπαίνουν και άλλα μέλη.
0: Σχετικά μια νέα ομάδα σε σχέση με τις άλλες θεατρικές ομάδες του νησιού.
1: Μας έχουν χαρακτηρίσει από τις πιο νεανικές σίγουρα.
0: Εσείς κύριε Βαγγέλη Ταστάνη, τι ρόλο θα παίξετε στο έργο αυτό Μάρτυρας Κατηγορίας?
1: Εγώ κάνω έναν ποινικολόγο, ο οποίος...
0: Είστε πρωταγωνιστής καταρχάς?
1: Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Ουσιαστικά κάνω τον ποινικολόγο που υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο μπορείτε να μας πείτε, αν και δεν θέλω να πείτε πολλά πράγματα, γιατί πάντα έχουν ένα μυστήριο, είναι ένα παζλ μυστηριώδες τα έργα της Αγκάθα Κρίστη.
1: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο είναι γεμάτο ανατροπές, από την πρώτη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και ήταν και ο λόγος που μας τράβηξε φέτος αυτό, ότι είναι πάρα πολύ ανατρεπτικό όλο αυτό και γιατί όχι να μην το δοκιμάσουμε.
0: Πόσο εύκολο είναι να ανεβάζει κανείς στο θέατρο έργο της Αγκάθα Κρίστη, η οποία έχει λαϊκό αίρισμα, αλλά οι υποθέσεις της έχουν πλοκή έτσι σύνθετη?
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δουλέψαμε ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά γι' αυτό το έργο. Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την παράσταση αυτή?
1: Την παράσταση τη σκηνοθετεί ο κύριος Παναγιώτης Ψήλος. Είναι σκηνοθέτης από τις πρώτες μέρες της θεατρικής ομάδας μέχρι και σήμερα. Ενίοτε και ηθοποιός. Αν μπορεί και βρίσκει κάποιο ρόλο που μπορεί ταυτόχρονα να έχει και να σκηνοθετεί. Αλλά ναι, είναι σκηνοθέτης μας, είναι σταθερά σκηνοθέτης μας.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της παράστασης.
1: Πείτε μου.
0: Θα ήθελα να μου πείτε για το cast, για τους ηθοποιούς και για όσους επίσης άλλους, ας πούμε για το σχεδιασμό των φωτισμών, για τα σκηνικά, για τα κοστούμια, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Το cast των ηθοποιών αποτελείται από 13 άτομα. Θέλετε και τα ονόματά τους?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, στο γραμματέα της έδρας και το γραμματέα του δικηγορικού γραφείου είναι η Μαλακού Μιχαέλα. Ο συνέτερος στο δικηγορικό γραφείο είναι ο Ζουνέλης Φώτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λέναρντ Βόουλ είναι ο κατηγορούμενος, τον οποίο πηδείται ο Δρακούλης Δρακούλης.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στο ρόλο του Σερ Ουίλφρεντ Ρόμπαρτ,
0: ναι,
1: του ποινικολόγου. Ο επιθεωρητής Χέρν τον υποδίεται ο Γιαννής Δρακούλης.
0: Μάλιστα.
1: τον αστυνόμο του έργου τον κάνει ο Σαχτούρης Σταύρος. Mm-hmm. Την ενηγματική σύζυγο του κατηγορούμενου υποδίεται η Κωνσταντιδέλη Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Και περνάμε τώρα στα πρόσωπα του δικαστηρίου, όπου τον πρόεδρο του δικαστηρίου είναι ο Βαρύς Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Ο εκπρόσωπος των ενόρκων είναι ο Χιδηριώτης Βαγγέλης.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μάγερς είναι ο αντίδικος ουσιαστικά, που προσπαθεί να αποδείξει την ενοχή του Λέναρτ Βολ, είναι ο Σαχτούρης Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Ο Γαλαίος Γιώργος υποδίεται τον ιατροδικαστή της υπόθεσης.
0: Mm-hmm.
1: Η Τζάνετ Μακένζη είναι η οικονόμος του θύματος, την οποία, ναι, υποδίεται η Ρουμελιώτη Φωτεινή. Και μια μυστηριώδη γυναίκα, η οποία την υποδίεται η Ταστάνη Γιώτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί ήταν όλοι οι πρωταγωνιστές του έργου. Στους συντελεστές, είπαμε, σκηνοθεσία είναι ο Ψήλος Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Τα σκηνικά επιμελήθηκε ο Χιδηριώτης Βαγγέλης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου μας. Τα κοστούμια από την Ταστάνη Γιώτα.
0: Ναι.
1: Μουσική επιμέλεια και αφίσα πρόγραμμα επιμελήθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Και φωτισμό ήχο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης Ψήλος.
0: Μάλιστα. Αυτή η παράσταση, λοιπόν, να επαναλάβουμε, είναι την Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνη στις 8 το βράδυ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έχετε κάποια άλλα σχέδια προσεχώς που θα μπορούσατε να μας ανακοινώσετε ως θεατρική ομάδα Μακαρέας της Άγρας?
1: Αυτή τη στιγμή τρέχουμε με το Μάρτυρας Κατηγορίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, ίσως βγάλουμε άλλη μια παράσταση πάνω στο νησί, αν βολέψουν οι ημερομηνίες και όλα τα μέλη της ομάδας.
0: Για πότε λέτε περίπου?
1: Για την επόμενη εβδομάδα, αν βγει, θα βγει, mm-hmm, στο μετώτοπο.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα μετά θα ανοίγουμε πάλι για Λίμνο. Θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θειάσεων Αιγαίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Όπου και θα το παρουσιάσουμε το έργο μας στις 19 Οκτωβρίου.
0: Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το Μάρτυρα Κατηγορίας, υπάρχει περίπτωση να τον ανεβάσετε και το καλοκαίρι?
1: Είναι λίγο δύσκολο, γιατί συνήθως το Φεστιβάλ Θειάσεων Αιγαίου, όταν παίρνουμε μέρος, εκεί είναι και το τέλος της χρονιάς για
0: μας,
1: και πάμε μετά από Γενάρη για καινούριο έργο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ταστάνη.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Και σας περιμένουμε όλους στην παρασκευή.
0: Βεβαίως. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και κλείνουμε με Justin Timberlake και Cry Me a River. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις Καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι?
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Νέα Ουκρανία.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: γιατί
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια, στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά. Πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόνεδρα θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι,
1: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίσης η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Πριν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι είναι, έχουν αρχηγικό μέλος, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η σπήρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, που θα στήθηκαν διώξει βαθμό κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που θα έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδη, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί
2: το βρέφος,
0: να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να, να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να αποκριθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος. Ειρήνη, στο σημείο επικράτησε αναστάτως και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε Φιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο και αυτό, είμαστε στο λιτόχωρο σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Ειρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα έχουμε από εκεί μας ερωτώσει νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί και βέβαια αναμένεται

0: σπάνια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
1: Περικλή, Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι, το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
1: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργία στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10 12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27 5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμμου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δημερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλου και νηπιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος Σάμμου, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Με στις Αιρές, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιάς στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
4: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη κουζίνα όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς,

0: στάδια ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την να προστατεύσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες,
1: ναι.
2: Καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
1: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες. Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενη και αυτή με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, αφού πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπτυσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπτυσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3, έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομείου Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσει εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος συλλόγου των εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσει τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλεί το Εργατικό Κέντρο της Χίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία στο 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυγης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες. Και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα, χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πειραιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπατζιάρη, στον Κολυνδρό της Πειραιάς. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα λίδιθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του Αισίου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας, η μονάδα φυσικού αερίου Σίθια που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην Αγίου Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια.
3: Είναι εντάξει το γιατί ο έλεγχος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Βλέπετε να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
4: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
4: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιοπεκά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
4: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
4: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
4: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Μέσα στον Οκτώβριο λοιπόν υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
5: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έστεσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίκους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου, πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επιποδό στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που επικυρώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μηλοποτάμου και στα Δουλιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου, ο οποίος
3: βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός του θα βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε εκτίμησε τις δυνάμεις του είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα αυτοκίνητα είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόνοση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή αναχρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, γι' αυτό βλέπουμε και τις θέσεις πραγματικά φόκος μας εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος. Είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Άρα δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίζουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχητευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε στη γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μινώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του Προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα επικίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά, δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη ερευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριά στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σπονδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα, να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίας καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και έχει αυτό εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο και κύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος του G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να κοιτάξει ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα της Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία, τι λέει.

0: Πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις, στις αυξήσεις.
1: Και,
0: έτσι,
1: ναι. Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2% από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστους δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς.
0: Και
1: αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, μάλιστα είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
1: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόορης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόορη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

0: στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεκαετιών διάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
1: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
0: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
2: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
2: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
2: Ναι.
4: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
5: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
4: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
5: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
4: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eriteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Air News, τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
2: Μίλτος Σακελάρης, ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδυνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
8: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
9: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πολιτισμό.
2: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορροφήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερε Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Guilfoyle, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία. Και είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα. Σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026 και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εγώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, σαν και δηλώνει άφθιος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άφθιος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο. Στυλιτεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπέφτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του, Παύλου Πολάκη.
2: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Και είχαμε και αντίδραση, Ευγενία, και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
11: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
2: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
13: Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
14: τι
13: εγώ
14: είναι
13: μιλάμε
14: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
13: Ο βιοσυντονισμός.
14: Τι είναι
13: ή
14: αυτό?
13: Βιοανάδραση.
14: Συγγνώμη αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Πρέπει
13: βεβαίως
14: να καταλάβουμε.
13: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
14: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
13: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό,
14: δεν είναι
13: παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
14: Είναι διαγνωστικό.
13: Ακριβώς.
14: Μόνο.
13: Ακριβώς. Και δεν γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
14: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό. Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
13: Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
14: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
13: Δεν απαιτείται. Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τώρα, νέα αντιπαράθεση πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο ΕΞ ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα με αυτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
15: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
16: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
17: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
16: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
17: Ναι.
15: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
2: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Air News, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
18: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης αφέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού, που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα. Και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο που σταμάτησε να προστατέψει την γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκη και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναίκης βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
2: Ναι.
18: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδοικογενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
2: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση, στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
19: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης, ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
2: πώς είναι τα παιδιά,
19: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
2: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε, να σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ο Ινδός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της πάλι του με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
17: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά οι 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα, θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκτος υπόπτος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
20: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιμπέρναμ χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα τρία οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
2: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη, Νατάσα.
21: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθριξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
2: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέτυχε, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις κινητοποιήσεις. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει το πρόσωπο, μια αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζική δικτύωση οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
2: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλοι αυτοί.
0: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η Σοβαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλε με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Eindhoven. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός ήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβη και η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Θέμα για το οποίο συνεδριάζουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών, ενώ αναμένεται τηλεδιάσκεψη και με τα μέλη της G7. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση επέτε των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των Αμερικανικών εξαγωγών. την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά τη ζωή της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας, η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κρίσιμη ψηφοφορία για την κυβέρνηση Σάντζες σήμερα στην Ισπανική Βουλή, αναφορικά με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία τελικά ανεστάλλει μετά τις φοδρές αντιδράσεις. Το καταλανικό Junts, από το οποίο εξαρτάται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ανακοίνωσε ότι θα τα καταψηφίσει, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσουν την προσφορά κατοικιών και θα αυξήσουν τα ενίκια. Η συζήτηση γίνεται εν μέσω κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος στέγασης, ενώ ισπανικά μέσα επαναφέρουν το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εάν το διάταγμα απορριφθεί.
6: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και η άνεμη έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση με ό,τι συμβαίνει. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με τις εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, εικόνες που κόβουν την ανάσα, μια χώρα παραδομένη στο χάος και τις φλόγες. Με την οργή μαθητών και νεαρών διαδηλωτών να μετατρέπεται σε αστική βία, τυφλή αστική βία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ, έχουμε περισσότερες από 1.900 προσαγωγές. Πάνω από 300 αστυνομικοί είναι τραυματισμένοι, έχουν τραυματιστεί εκπαιδευτικοί, μέλη του σχολικού προσωπικού και εκατοντάδες σχολεία και πανεπιστήμια αποκλεισμένα αυτή τη στιγμή ή πυρπολημένα από το Παρίσι και τη Λίλ μέχρι την Άντι και τη Μασσαλία. Εδώ και δύο μέρες περίπου οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τραγικές ελλείψεις καθηγητών, για υπερπλήρεις αίθουσες, για υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια, για κρατική υποχρηματοδότηση και πίεση του συστήματος. Όμως η κατάσταση ξέφυγε. Δηλαδή όταν η απάντηση σε όλα αυτά που σας προανέφερα είναι η μετατροπή δρόμων σε πεδίο μάχης, σε πυρπόληση πυροσβεστικών οχημάτων και σε σωματική βία, τότε το δίκαιο χάνεται μέσα στις τάχτες. Υπάρχει μια χαρακτηριστική εικόνα που σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου με ένα νεαρό που χρησιμοποιεί αυτοσχέδιο φλογοβόλο με σπρέι και καίει μια γυναίκα στο πρόσωπο στη μέση του δρόμου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού.

Και εδώ νομίζω γίνεται σαφές ότι τα πράγματα ξέφυγαν, δηλαδή δεν μιλάμε πια για μια διαμαρτυρία, ούτε καν για μια κοινωνική εξέγερση. Εδώ μιλάμε για μια βαθιά κοινωνική, για ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Μια γενιά που φαίνεται ότι έχει αποσυνδεθεί με την ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, 16 χρονών, 17 χρονών να φτάνει στο σημείο να στρέψει φωτιά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Και η γαλλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κρίσης, όμως οι απαντήσεις δεν θα δοθούν με τα γκλόπ, για παράδειγμα, της αστυνομίας, ούτε με τις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Εδώ απαιτείται βαθιά αυτοκριτική από όλους. Special one, and I think it's all such a laugh.

0: Λοιπόν, την Τετάρτη, για όσους ακούγατε την εκπομπή ή και για όσους δεν την έχετε ακούσει, την Τετάρτη λοιπόν μιλούσαμε στην εκπομπή με τον καθηγητή, τον κύριο Παντελή Μπαρούχα, για το φαινόμενο του Super El Niño, για το πώς οι αλλαγές στις θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική γεωργία και κυρίως για το πόσο ευάλωτες είναι οι καλλιέργειες όταν το νερό δεν είναι πλέον ένας πόρος που μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Και οι καλλιέργειες της χώρας είναι ευάλωτες, όχι όλες το ίδιο βέβαια, αλλά είναι όπως οι ελαιώνες, τα εσπεριδοειδή, τα οποροφόρα, δέντρα. Και βρίσκονται και έχουμε και μεγάλες παραγωγικές πεδιάδες της χώρας, όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Γιατί? Γιατί εξαρτώνται από επαρκείς υδατικούς πόρους. Και μέσα στη συζήτηση λοιπόν ο κύριος Μπαρούχος μας ανέφερε για μια σύμπραξη μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ενός Δήμου, του Δήμου Ήλιδας, που φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουν τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή αξιοποιούν νέες τεχνολογίες πάνω σε αυτό, πάνω στη διαχείριση λοιπόν των υδατικών πόρων. Και εμείς θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, όπως μάθαμε. Χαίρετε κύριε Φίλια.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ίδια την πρακτική αυτή που εφαρμόζεται στην περιοχή. Τι ακριβώς είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία, όπως είπαμε, και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και εκεί στο Δήμο Ήλιδας?
1: Ναι. Αρχικά στην ουσία είναι μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η οποία έχει να κάνει πράξη αυτό που είναι ζητούμενο χρόνια στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία, το άνοιγμα δηλαδή του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.
0: Άρα εδώ περνάμε από τη θεωρία στην πράξη.
1: Ακριβώς. Η αρχή έγινε λοιπόν με την ίδρυση του εδαφολογικού εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου μέσα από αυτή τη σύμπραξη του Δήμου Ηλίδας, είναι ο Δήμος με έδρα την πόλη της Αμαλιάδος, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, και με επικεφαλή στο Γεωπονικό Τμήμα.
0: Και μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή, γιατί εκεί βρίσκεται και το φράγμα του Πηνιού.
1: Εκεί βρίσκεται το φράγμα του Πηνιού και είναι και ο κάμπος της Ηλίας, ο οποίος τροφοδοτεί εδώ και...
0: Οπότε το νερό συνδέεται άμεσα με τις καλλιέργειες, αυτό.
1: Δεν το κουβεντιάσουμε, ότι το νερό και το έδαφος είναι το νούμερο ένα μαζί με τα καιρικά φαινόμενα της καλλιέργειας. Αυτό το γνωρίζουν και οι πιο απλοί, δεν χρειάζεται να είσαι γεωπόνος για να το ξέρεις. Το εδαφολογικό λοιπόν εργαστήριο κατά κανόνα ασχολείται με το έδαφος. Δηλαδή τι γίνεται, είναι στη διάθεση των παραγωγών, όχι μόνο του νομού Ηλίας, αλλά και των τριών νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο ανά τη χώρα θέλει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τα εδάφη στα οποία καλλιεργεί ή πρόκειται να καλλιεργήσει.
0: Άρα με τα εδάφη το λέμε, για παράδειγμα, μπορεί στην καθημερινή
1: σύσταση.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά θέλω να πω για μια καθημερινότητα ενός αγρότη, ενός καλλιεργητή, του να ξέρει, για παράδειγμα, πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά η καλλιέργειά του, ανάλογα και με το έδαφος. Υπάρχει μια τεχνολογία που τον βοηθά ώστε να μην σπαταλά νερό και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει και η παραγωγή.
1: Ναι, πολύ σωστά. Η αρχή όλων γίνεται από την ανάλυση του εδάφους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το έδαφος αυτό είναι κατάλληλο να υποδηθεί τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Μελετούνται λοιπόν παράμετροι, τους οποίους φυσικά δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει ο απλός γεωργός. Αυτό θα το κάνει με οδηγίες του ο γεωπόνος που συνεργάζεται αφού πάρει όμως τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
0: Ναι, άρα πρέπει να ξέρει τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα να κατευθύνει και να βοηθά τον παραγωγό.
1: Και να βοηθιέται ο παραγωγός σε σχέση με τη λίπανση, το είδος της λίπανσης, το χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό και βεβαίως και με την υγρασία που πρέπει να έχει για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι το εδαφολογικό εργαστήριο της Πάτρας που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, σας λέω, της περιφέρειας, συγγνώμη, Δυτικής Ελλάδας. Έχει μεγάλη σημασία γιατί αφενός δίδονται οδηγίες στους ενδιαφερομένους και αφετέρου με τα στοιχεία που μαζεύει το εδαφολογικό εργαστήριο έχει μία από τις πιο πλούσιες, μπορώ να σας πω πλέον, τράπεζες δεδομένων που αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίως, οι οποίες είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία σε αυτούς που θα επιλέξουν την μελλοντική πορεία του πρωτογενούς τομέα, να κύριε, το πούμε έτσι.
0: Κύριε Φίλια, αυτό τώρα συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε αυτό το εργαστήριο, το πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, εδώ και 10 χρόνια. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι πόσοι που δέχτηκαν οι γεωργοί, οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί όλο αυτό το εγχείρημα και αν τώρα που έχουν περάσει και 10 χρόνια, φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί, έχει επικοινωνηθεί όλο αυτό έτσι όπως το θέτουμε και εμείς στην εκπομπή, πόσο το έχουν αγκαλιάσει και πόσο όντως το χρησιμοποιούν σε μια καθημερινότητα.
1: Κοιτάξτε, κάθε τι καινούριο να ξέρετε ότι έχει τις δυσκολίες τους. Έχει τις δυσκολίες του στην εφαρμογή, γιατί αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, αντιμετωπίζεται με το...
0: Με άγνοια, δεν ξέρει.
1: Με την άγνοια και με τη φύση του ανθρώπου να αντιδρά σε κάθε επιφερόμενη μεταβολή. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να πούμε ότι πλέον εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν σας κρύβω ότι θα θέλαμε και προσπαθούμε και εμείς και ο κύριος Μπαρούχας μέσω του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αλλά και ο Δήμος Ήλιδας, αυτό το εργαλείο που υπάρχει, που είναι σχεδόν δωρεάν, είναι πολύ το κόστος, ας πούμε, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το να πάει κάποιος σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και βεβαίως έχει και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, άρα είναι, έχει πιστοποίηση και εγκυρότητα πολύ αυξημένη. Θα θέλαμε λοιπόν, και αυτό προσπαθούμε, και να έχουμε μεγαλύτερη τέλος πάντων
0: συμμετοχή
1: σε αυτό, αλλά και να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ωραία. Αλλά αυτό ήταν η αρχή όμως, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι που το αναφέρατε και εσείς πάρα πολλές φορές μέχρι ώρας, αλλά εγώ ήθελα να τα ξεχωρίσω, ήταν το κομμάτι των υδάτινων πόρων. Η περιοχή της Ηλίας συγκεκριμένα έχει το φράγμα του Πηνιού. Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 60 χρόνια περίπου και στην ουσία τροφοδοτεί με νερό όλο τον κάμπο της Ηλίας. Από αυτό δηλαδή ζει ο κάμπος της Ηλίας, από αυτό ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νομού Ηλίας, δραστηριοποιώντας στον πρωτογενή τομέα. Τα δύο λοιπόν τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα το φαινόμενο της λειψιδρίας. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε ότι το καλοκαίρι του 24 κινδυνεύσαμε αρχές Αυγούστου να στερέψει το φράγμα από νερό.
0: Άρα οι ανάγκες της γεωργίας φαίνεται ότι αυξάνονται, αλλά τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα.
1: Τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα γιατί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια το νερό, που όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε επάρκεια νερού, με αποτέλεσμα

0: το πούμε διαφορετικά. Δηλαδή, έχει φανεί, για παράδειγμα, να μειώνεται η κατανάλωση νερού χωρίς να μειώνεται η παραγωγή?
1: Ναι, θα σας πω. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινήσαμε μια περαιτέρω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, τόσο με τον κύριο Μπαρούχα, τον καθηγητή τον πρόεδρο της Γεωπονικής Σχολής, όσο και με τον κύριο Αβραμίδη, που είναι καθηγητή στο Γεωλογικό Τμήμα, έτσι ώστε να μας δίνουν στοιχεία σε σχέση με την επάρκεια του νερού, σε σχέση με την ποιότητα του νερού, και εν ολίγες στοιχεία, πολύτιμα στοιχεία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα, που είναι η εξοικονόμηση του νερού.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο Γεωργός, ειδικά στην περίοδο που δεν υπάρχει νερό, που υπάρχει λειψιδρία, θέλει να έχει νερό για να προλάβει. Να προλάβει τις ημέρες αυτές που θα υπάρχει η έλλειψη νερού. Με αποτέλεσμα μέσα σε αυτή την αγωνία του να γίνονται υπερκαταναλώσεις και να γίνεται και σπατάλι νερού. Απ' την άλλη, η ευκολία πολλών στο ωραία, θα αφήσω το νερό, θα ποτίζει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και θα πάω με την ησυχία μου να το κλείσω. Δεν θα πάω στις 12 η ώρα ή στις 11 η ώρα.
0: Θα πάω στις 5 ή στις 6, όποτε έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, πλέον, λοιπόν, με εικόνες που παίρνουμε δορυφορικά από μετρολογικούς σταθμούς και από διάφορα συστήματα που έχει εγκαταστήσει το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια, γνωρίζουμε επακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες, όχι μόνο για άρδευση εννοώ, όχι μόνο σε επίπεδο περιοχής, αλλά και σε επίπεδο χωραφιού. Όταν, λοιπόν,
0: γνωρίζετε και για τις υποδομές εκείνες που μεταφέρουν το νερό, για παράδειγμα, αν υπάρχει σπατάλη εκεί?
1: Βεβαίως, πλέον έχοντας εγκαταστήσει άλλα συστήματα εμείς ως Περιφέρεια και με τη βοήθεια του Πανεπιστήμιου, πλέον μετρούμε, ξέρουμε επακριβώς την ποσότητα του νερού που έχουμε μέσα στην λίμνη διαθέσιμη και μάλιστα με δύο διαφορετικά συστήματα, ενώ μέχρι πριν από δύο χρόνια είχαμε μια προσέγγιση σε αυτό, δεν την ξέραμε ακριβώς.
0: Ναι, γιατί η διαδρομή είναι πολύ σημαντική.
1: Δηλαδή, και ξέρουμε επίσης και στις διάφορες κατευθύνσεις, γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιόμετρων μαζί με τα τελικά στάδια. Ξέρουμε πλέον με παροχόμετρα που έχουμε εγκαταστήσει και πού πηγαίνει αυτό το νερό. Άρα μπορούμε να υπολογίζουμε και τις απώλειες, τις οποίες να αναζητούμε και να, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρετε όλα αυτά να επισκευαστούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρόκειται για τεράστια έργα στα οποία χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, πλέον έχουμε μία εικόνα και μπορούμε με παρεμβάσεις μας να γνωρίζουμε πού πάει το νερό και κυρίως πότε πρέπει να πηγαίνει το νερό.
0: Και να ενημερώσετε και βεβαίως, γι' αυτό. Κύριε Φίλια,
1: ναι.
0: Λίγο σύντομα όμως, γιατί έχω ούτε ένα λεπτό στη διάθεσή μου.
1: Ωραία. Θα σας πω, λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν να πείσουμε τους γεωργούς να κάνουν σωστή χρήση. Όταν, λοιπόν, τους δόθηκε από δορυφορικές εικόνες η υγρασία σχηματικά με χρώματα του κάμπου της ηλίας τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο από τον κύριο Μπαρούχα και είδανε ότι όποια ήταν η εικόνα της
0: λίγο σύντομα παρακαλώ, ναι.
1: Με υγρασία τον Ιανουάριο ήταν και τον Αύγουστο,
0: ναι.
1: Που θα έπρεπε να ήταν τον Αύγουστο πιο ξερικός ο τόπος. Ναι. Κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι
0: πόσο σημαντικό είναι
1: αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση του νερού.
0: Κύριε Φίλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας που μας ενημερώσατε, που ακούσανε, ελπίζω, και όλοι εκεί στην ευρύτερη περιοχή ότι υπάρχει τρόπος, αν μη τι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης της Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Φίλιας, και εμείς πάμε ευθύς στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική εκένωση σχολικού συγκροτήματος το πρωί στην Γράβα μετά από συναγερμό για οσμία αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε στο Earth News ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων.

0: στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε ετοιμότητα για την επικειμενή κακοκαιρία η Κρήτη. Συνεργοί εργάζονται πυροδός για την αποφυγή περαιτέρω πλημμύρων και κατολισθήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, συνεχίσει τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων επί της γαλλικής πρότασης για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόορες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένονται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται τώρα στις αγορές του κλείσιμου αυτής της εβδομάδος πια. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή τριετία. Ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που μιλούσαν για χαμηλότερο επίπεδο, και έτσι ενισχύονται οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Ευρωζώνη λοιπόν ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο, ενώ στην Ελλάδα είχαμε μια εκτείναξη από το 3,7% τον Αύγουστο στο 5,1% τον Σεπτέμβριο. Και πάμε να δούμε τώρα μια πεντάδα χωρών που έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό και στη συνέχεια μια πεντάδα χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Η Λιθουανία έχει πληθωρισμό 6,1% σύμφωνα με την Eurostat. Η Βουλγαρία 5,6%, η Κύπρος 5,2% όπως και το Λουξεμβούργο, και στην πέμπτη θέση είναι η Ελλάδα με πληθωρισμό 5,1%. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Και πάμε
1: στον αντίποδα τώρα.
0: Ναι.
1: Η Μάλτα έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό 2,4%, η Φινλανδία 2,6%, η Λετωνία 3,9%, η Εστονία 3%, όπως 3% έχει και η Σλοβακία. Ενώ οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γερμανία και Γαλλία, έχουν 3,3% με συγχωρείς η Γερμανία και 3,4% η Γαλλία.
0: Και δηλαδή, για όλο αυτό φταίει η ενέργεια. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας αυτών των πιέσεων των πληθωριστικών.
1: Ακριβώς. Είχαμε 18,8% η αύξηση της ενέργειας τον Σεπτέμβριο και από εκεί προήλθε η μεγάλη πίεση. Και στη συνέχεια βέβαια υπάρχει ο φόβος της μετακύλησης των υψηλών τιμών ενέργειας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και πιθανόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων για να προλάβει τα χειρότερα. Γιατί όπως λέμε και όπως δείχνουν τα στοιχεία τώρα με τη Eurostat, επιστρέψαμε στο Σεπτέμβριο του 2023. Τρία χρόνια είχαμε να ξαναδούμε πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα, κοντά στο 4% στο σύνολο της Ευρωζώνης. 3,8% είναι αρκετά υψηλός ο πληθωρισμός. Και από εκεί και πέρα έχουμε το θετικό της ημέρας, μια μεγάλη πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ευτυχώς δηλαδή, που πήραν την κατηγούσα, και το Brent πάει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το ψυχολογικό όριο. Έχει μία πτώση αυτή τη στιγμή το Brent 2,88% αξιόλογης, αξιοσημείωτη, και είναι στα 99,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, 3,98% και είναι στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 90.
0: Αυτό τώρα θεωρούμε ότι έχει να κάνει και με την πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και μια συζήτηση της Task Force, της Ειδικής Ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ο βασικός παράγοντας είναι αυτός. Περιμένουν δηλαδή μια αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πτωτική τάση στις διεθνείς τιμές, γιατί κάτι αξιόλογο, κάποια εξέλιξη από τη Μέση Ανατολή δεν έχουμε προς το παρόν, δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι λίγο υψηλότερα, επιστρέφει πάνω από τα 4.200 δολάρια να ουγιά ο χρυσός και πάνω από τα 61 το ασίμι, ενώ έχουμε και μια πτωτική τάση στα ομόλογα. Παραμένουν όμως πολύ κοντά στα υψηλά, τα πολυετή υψηλά. Σήμερα και το γαλλικό δεκαετές ομόλογο στην αρχή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Είχε φτάσει στο 4,96%, τώρα είναι στο 4,92%. Έχει οπισθοχωρήσει λίγο, 5,23% τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και 5,33% η απόδοση για τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου. 3,43% τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας. Εδώ έχουμε μια αξιόλογη πτώση, περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο 4,53% την απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές σήμερα. Έχει ισχυροποιηθεί όμως το δολάριο στη διάρκεια της εβδομάδας και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε μια ανωδική τάση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ δολάριο να είναι στα 1,1245 αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Και όπως ακούσατε στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτής που είναι σε εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας που συνεδριάζει, είναι το πετρέλαιο κίνησης. Στο τραπέζι φαίνεται να είναι ισχυρή πρόταση για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών από τα ευρωπαϊκά αποθέματα και άλλων 50 εκατομμυρίων από τα αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

ώρα πιέζει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εννοείται ότι όλο αυτό, δηλαδή το ντίζελ δεν αφορά μόνο όσους βάζουν πετρέλαιο Κίνα στο αυτοκίνητο ή στο φορτηγό, έτσι είναι ένα κόστος που ταξιδεύει σε ολόκληρη την οικονομία.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, θα τα αφήσουμε όλα λίγο στην άκρη και θα πάμε να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι νέο έχει έρθει και ενδεχομένως ποιες είναι οι προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα, χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα. Να μην κρυβόμαστε, θα εστιάσω σε τρεις ταινίες που είναι πιο κοντά στην μαζική κατανάλωση, με δεδομένο ότι ίσως να είναι και η τελευταία εβδομάδα που η θερινή κινηματογράφη είναι ανοιχτή και που μπορούμε να τους δούμε και σε θερινό και σε μια κλειστή αίθουσα, χωρίς να χάσουν κάτι από αυτό το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν.
0: Καλά, γενναίος αυτός που θα πάει θερινό τώρα το Σαββατοκύριακο με 7-8 μποφόρ.
1: Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, εκεί που πάει να ανθίσει. Και μην ξεχνάς ότι είμαστε και παράξενος λαός. Όταν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε κάτι, το κάνουμε παρότι τελευταία στιγμή και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκπαιδευμένοι στο να μην βιώνουμε κρίσεις τέτοιου βαθμού. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, σαν η πρεμιέρα των Digger, μια ταινία που έχει πολύ συζητηθεί, πριν καλά-καλά τη δει κάποιος, τώρα που την έχουμε δει, μπορούμε ίσως να συζητήσουμε πιο καθαρά για αυτή. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλιες Ινιάριτου. Γεια σου, Μάρθα μου. Χαίρομαι, είμαι ραδιοφωνικά ζωντανά αυτή τη στιγμή και σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ πολύ. Και κάνουμε και μια πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί σε λίγη ώρα θα βγω στο Studio 4, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έστω μου δόθηκε ευκαιρία να το πω, χωρίς να το πω. Το Digger, λοιπόν, είναι η ταινία που δίνει τη δυνατότητα στον Tom Cruise μετά από αρκετά χρόνια να μας δείξει το ότι ναι, υπήρχε κάτι πίσω από αυτή την περσόνα που έχτισε και μέσα από αυτή την περσόνα ουσιαστικά καθιέρωσε τον τύπο του ήρωα, αντιήρωα μετά από πολλές δεκαετίες που δεν είναι 20 ετών και απλά τρέχει στα βουνά και καβαλάει τα αεροπλάνα. Μέσα από τον Digger λοιπόν χτίζει μια προσωπικότητα, μια που μίλησε νωρίτερα για Donald Trump. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, απλά θα δώσω στοιχεία το ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτή την περσόνα που βγαίνει προς τα έξω για την εικόνα του Donald Trump ή και του Elon Musk, ένας ανθρώπου ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία και θέλει να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να επηρεάζει πολιτικά πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια εξορίξεων πετρελαίου, καλή ώρα που τα ανέφερες και όλα αυτά νωρίτερα, σε τόπο ο οποίος πρέπει ουσιαστικά να υποστηριχτεί οικολογικά και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις για ακριβώς τη δράση αυτού του ανθρώπου εκεί, θα δημιουργηθεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Τι γίνεται όταν δημιουργεί ένας ισχυρός άνθρωπος μια μεγάλη καταστροφή και ξέρει το ότι δεν μπορεί να τη διορθώσει επικοινωνιακά? Δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη και πηγαίνει και διορθώνει τη μεγαλύτερη ώστε να φαίνεται ήρωας.
0: Ωραία. Μέσα, λοιπόν, πάει από το κακό στο χειρότερο δηλαδή.
1: Το ζούμε, το ξέρουμε. Προχωράμε. Μέσα λοιπόν από αυτή την ωραία οπτική που μας κάνει εμάς να διασκεδάζουμε και να λέει κάτι από τα σωθικά μας μέσα, βρε τους κερατάδες, αν δεν ντρέπονται, τι έχουμε τραβήξει κι εμείς, κάνει μια πολύ ωραία σκηνοθετική μαγιά ο Αλεχάνδρο Γκονσάλιες Ινιάριτου και μας βάζει εμάς να είμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά θεατές. Δεν δίνω παραπάνω spoilers στο πώς το κάνει, αλλά αυτό είναι ίσως και η μαγεία της ταινίας. Από την άλλη όμως, ο ίδιος σκηνοθέτης, επειδή μας έχει χαρίσει δύο ταινίες που είναι φορμαλιστικά πολύ κοντά σε αυτό, δεν ξέρουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη ταινία είναι μια προσωπική εξέλιξη, ένα καινούριο πείραμα ή απόπειρά του να συνδυάσει τα σωστά και τα λάθη από τις δύο προηγούμενες ταινίες, δηλαδή το Birdman και το Bardo, και να τα τοποθετήσει σε μια timeline πολύ πιο εμπορική ή πολύ πιο εύκολα λειτουργική στο ευρύ κοινό. Η ταινία που έχει διάρκεια μικρότερη από από την προηγούμενη ταινία του, που ήταν πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια, είναι κοντά στις 2 ώρες, βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα, είναι καταιγιστικός ο ρυθμός. Αισθάνεσαι, εγώ έστω αυτό αισθάνθηκα, ότι ο Tom Cruise μπορεί να είναι miscasting, αλλά ένας καλός ηθοποιός, ακόμα και ως miscasting, μπορεί να διεκπαιρεώσει πολύ καλά τις υποχρεώσεις που του αναλογούν.
0: Άρα επιστρέφουμε σε εποχές άλλες, ας πούμε, να τον ξαναθυμηθούμε, να ξανασυστηθεί, εποχές Κιούμπρικ κτλ.
1: Δεν συστήνεται με όρους Κιούμπρικ, γιατί ο Κιούμπρικ αφήνει τη σφραγίδα του, δηλαδή σε κάθε πλάνο ο ηθοποιός είναι ένα χρηστικό εργαλείο, είναι ένα prop. Και είναι ένα εξαιρετικό prop γιατί του χτίζει τα κάδρα του. Εδώ έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος δίνει ελευθερίες και ξέρει τι θα εκμεταλλευτεί από αυτές τις ελευθερίες που δίνει. Ενδιαφέρουσα λοιπόν ταινία στο σύνολό της. Ενδιαφέρουσα ταινία στο σύνολό της. Και κάπου εδώ πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα σου κάνω ένα μικρό fade, γιατί είναι η ώρα μας που βγαίνουμε στην εκπομπή Studio 4.
0: Α, πρέπει να βγεις τηλεόραση για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Ακριβώς. Σε χαιρετώ, σε φιλώ και θα τα πούμε
0: την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

0: Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ με αυτό το συναγερμό που σήμανε εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα. Υπήρχαν πληροφορίες για μια οσμή, φοβήθηκαν για διαρροή φυσικού αερίου. Ο Γιώργος όμως παρακολουθεί το ρεπορτάζ, σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, μία η ώρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, δεδομένου ότι υπήρξε τηλεφώνημα που μιλούσε για έντονη οσμή αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Τώρα, μιλώντας εδώ και με γονείς και με μαθητές, μας είπαν ότι και προηγούμενες μέρες είχαν αντιληφθεί αυτή τη μυρωδιά, ενώ κάποιοι γονείς τονίζουν ότι η 16 του μήνα ήταν για πρώτη φορά που υπήρξε μια καταγγελία για αυτή την οσμή, ενώ στις 21 του μήνα, και εδώ είναι αυτό πολύ σημαντικό, άρχισε να χτυπά ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια εδώ του συγκροτήματος.
0: Και τότε δεν έγινε τίποτα τότε, δηλαδή δεν υπήρχε ένας έλεγχος.
1: Κάλεσαν την εταιρεία διανομής αερίου, την ΕΝΑΟΝ, για έλεγχο. Δεν φάνηκε κάτι από ό,τι μας ενημερώνουν τότε, αν και ζήτησαν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι μπορούσαν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία. Οι γονείς λένε ότι δεν έλαβαν ποτέ κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησε να υπάρχει πάλι αυτή η οσμή, και κάποια στιγμή σταδιακά μίλησαν με το Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, και κάποια στιγμή κατά τις 11 ξεκίνησε σταδιακά να γίνεται μία εκένωση του κτηρίου. Τελικά γύρω στη μία η ώρα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μιλάμε λίγο πριν από τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Και αυτή τη στιγμή, από εκείνη την ώρα βέβαια, είναι εδώ κλιμάκιο τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και κλιμάκιο της εταιρείας διανομής αερίου, που ελέγχουν όλο το χώρο σχολαστικά προκειμένου να δουν αν υπάρχει όντως διαρροή.
0: Μέχρι τώρα έχουμε κάποια πληροφορία για το αν υπάρχει διαρροή?
1: Μέχρι στιγμής η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μέσα, έχουν ελέγξει περιμετρικά σίγουρα στους εξωτερικούς χώρους γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Εσωτερικά όμως βρίσκονται αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται οι έλεγχοι εντός των εκθεσών.
0: Ευτυχώς που Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο φαντάζομαι θα έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή περισσότερο χρόνο, να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Γιατί νωρίτερα άκουγα τον Αντιδήμαρχο Παιδείας εκεί του Δήμου να λέει ότι φαίνεται ότι μέχρι τώρα γίνονται κάποιες μετρήσεις. Είπανε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, για να δουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή που έχει ξεκινήσει από 16/9 σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια, καλό μεσημέρι.

Στην η Κρήτη μετρά ακόμα τις πληγές της από την κακοκαιρία, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δηλαδή οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, από τώρα το απόγευμα με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και ένα νεκρό, έναν κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από χήμαρο την ώρα που είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα εδάφη του νησιού ολόκληρου είναι ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις και αυτές οι νέες ισχυρές βροχές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Τι γίνεται? Το νερό που πέφτει κινείται εντελώς επιφανειακά. You held it in your hands. I had flashes. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν συνεργεία εκεί, επιτόπου, επιχειρούν να καθαρίσουν βρέματα, ποτάμια, φερτά υλικά, καλάμια, εμπόδια, έτσι ώστε τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αποκατασταθεί η απορροή των υδάτων. I saw the crescent. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Και σε πολύ λίγο δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Με πολύ προσοχή.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμός σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ωστόσο αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, τόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Ήρθε το πρώτο μήνυμα, έτσι θα ξεκινούσα. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος. Ακόμα θυμάμαι τις εκπομπές σου τότε με την κυκλοφορία αυτού του αριστουργήματος. Έτσι θα ξεκινούσα. Είχα πάθει πλάκα, και εγώ και ο Κώστας με αυτό το άλμπουμ. Είχαμε πάθει πλάκα όλοι όσοι ακούγαμε μουσική στη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά από τέσσερα άλμπουμ, αυτές τις μέρες του 1976 κυκλοφόρησε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, Songs in the Key of Life.

σήμερα, μετά από 50 χρόνια, έχουμε 4 νέα τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί του Stevie Wonder να προστίθεται μέσα σε αυτά που του είχαν μείνει ίσως από τότε στη κυκλοφορία εκείνη του διπλού άλμπουμ Songs in the Key of Life. Σήμερα στο πρώτο μέρος Stevie Wonder και στο δεύτερο νύχτες πρεμιέρας. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, να τα 4 ολοκαίνουργια τραγούδια σε αυτό το τέρας που το όνομά του είναι Stevie Wonder. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή μπορεί τώρα οι τελευταίοι όλοι αυτοί να κάνουν επιτυχίες, ο Drake, ο ένας ο άλλος. Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown, Sam Cooke, δεν ξαναγίνονται.

Τα τραγούδια είναι στο στυλ που είχε δημιουργήσει ο Wonder στη δεκαετία του 70. Είναι αυτό που τον έφτασε στην ακμή και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ακούτε τις εκπομπές δεκαετίας του 60, γιατί δείχνουμε πώς αυτό το παιδάκι από το fingertips που ήταν αριστούργημα προχώρησε μέσα σε 10 χρόνια και έφτασε σε αυτό το σημείο του Songs in the Key of Life. 21 τραγούδια είχε εκείνο το διπλό άλμπουμ. Μόλις ακούσαμε το I'm Into Living. Τα τραγούδια είναι από εκείνη την περίοδο.

Στο Earth News Radio ακούτε τα τέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια του Stevie Wonder, δεν έχουν ακουστεί ποτέ εδώ, σαν συμπλήρωμα σε αυτό το αριστούργημα Songs in the Key of Life. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, I Mean to Living, είναι όπως παρακολουθήσατε ένα νοχελικό funk, όπου ο Wonder απαρνείται τους παλιούς του τρόπους και τα πάρτι και τις γυναικοπαρέες που είχε και δεσμεύεται μόνο για μία γυναίκα. Αυτό που ακούμε τώρα και που λέγεται I Can See the Sun in Late December είναι μία αργή, θα έλεγα, jazz μπαλάντα που έχει όμως αισιοδοξία. Για να περάσουμε τώρα στο It's Easier, μία bossa nova που οπωσδήποτε ήταν και μια μουσική που έχει επηρεάσει και σε άλλα κομμάτια τον Stevie Wonder.

πολλά τα μηνύματα και τώρα. Λατρεύεται, βλέπω, και σωστά ο Stevie Wonder στην Ελλάδα, γιατί αυτά όλα τα σπουδαία άλμπουμ τα έβγαλε στη δεκαετία του 70, που πια κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, οι εταιρείες είχαν ανθρώπους που ήξεραν να τα προωθήσουν και έτσι αγαπήθηκαν, ακούστηκαν εδώ. Γράφει λοιπόν ο Θεόφιλος ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι σαν να τα έγραψε το 2026. Τόσο φρέσκα ακούγονται. Έτσι είναι, παρόλο που είναι τραγούδια εκείνης της εποχής. Τη Δευτέρα έχω μία αναφορά ακριβώς σε αυτό το γεγονός, με δύο μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Θα τα πούμε όμως τη Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι ο Stevie Wonder στο πρώτο μέρος, για να ακούσουμε τώρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο.

0: δεύτερο. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση red code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει, γι' αυτό χαίρομαι και γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπές και τις προσέχουμε για να μείνουν στο ΕΡΤΕΚΟ και να υπάρχουν να τις ακούτε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και τις εκπομπές του 70, του 80, του 90. Τις έχετε ηχογραφήσει όμως και υπάρχουν κάπου. Ο Ιωάννης λοιπόν μου γράφει, θυμάται ποιο τραγούδι έπαιξα πρώτο από το Songs in the Key of Life πριν 50 χρόνια. Εδώ, στην ίδια συχνότητα πάντα, όχι οπουδήποτε, δεν είναι 50 χρόνια τα οποία έγιναν εδώ, εκεί και εκεί. Είναι 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο σταθμό. Μου θυμίζει λοιπόν ότι το πρώτο τραγούδι που έβαλες ήταν το Isn't It She Lovely. Τέτοιους ακροατές είχαμε, έχουμε, όπως και αυτός που θα ακούσετε τώρα, να έχω άλλη μία συνομιλία για μία ακόμη χρονιά μαζί του, ήταν από τους πρώτους ακροατές. Λουκάς Κατσίκας. Λουκά, γεια χαρά.
4: Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ήμουν και είμαι ακροατής.
3: Πότε ξεκίνησες, ποια χρονιά ξεκίνησες να ακούς την εκπομπή περίπου?
4: Το 84.
3: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί, αλλά το ακούσα.
4: Το 85. Ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο πράγμα που άκουσα και το κουβαλάω στη ζωή μου ακόμη είναι Cocteau Twins.
3: Αυτό εσύ. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, να μου πει.
4: Μα βέβαια, εγώ οφείλω το γεγονός ότι μύθηκα στη 4AD, την φοβερή αυτή δισκογραφική εταιρεία που είχε Cocteau Twins, που είχε Dead Can Dance, Pixies κλπ. Κλπ. Μέσω της εκπομπής και μέσω φυσικά των. Το ότι εσείς ο ίδιος φέρατε τα άλμπουμ αυτά και τα είδα. Ναι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μία από τις ταινίες της χρονιάς που μάλιστα προβάλλεται.
3: Α, ναι, έχεις αυτό. Μπράβο, είδες πως το. Λοιπόν, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, που το γνωρίζετε πια, ο Λουκάς είναι ο διευθυντής στις νύχτες πρεμιέρας. Που θέλω να πω επίσης, Λουκά, ότι είναι η μόνη εκπομπή που ξεκίνησε να παίρνει, να μιλάει και να προβάλλει τις νύχτες πρεμιέρας από την πρώτη χρονιά. Όταν δεν ήξερε κανένας, όταν ξεκίνησε αυτό από εκεί από το γραφιάκι πάνω από το στούντιο, από το Τζιόρτζιο. Έτσι δεν είναι, ήδη κάνω λάθος.
4: Ακριβώς, με τον Γιώργο τον Τζιόρτζιο.
3: Ναι.
4: Είναι ακόμη μεγαλύτερη συγκίνησή μου γι' αυτό, γιατί χαίρομαι που ακολουθώ τα χνάρια του. Θέλω πω ότι
3: είμαστε πόσο, 32 τώρα, πόσο είμαστε?
4: 32 χρόνια και 30 χρόνια εγώ στο φεστιβάλ.
3: Λοιπόν, δεν είναι φοβερό, 32 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί να μιλάμε γι' αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την εκπομπή? Είναι φοβερό.
4: Ακριβώς, και με αυτή την πραγματικότητα, έτσι, και τον κόσμο και την
3: λοιπόν,
4: φίλη μας που δεν έχει καμία σχέση με το
3: πράγμα. Πάμε συνέχεια για τις ταινίες. Πες για τη 4AD, τι θες να πεις για το φίλο.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η ταινία έναρξης φέτος, η οποία προβάλλεται και το Σάββατο για το κοινό, που είναι το Club Hit, και πρέπει να πω ότι ενθουσίασε το προχθές το κοινό. Το χειροκρότημα που εισέπραξε ήταν από τα πιο ηχηρά που έχω ακούσει στις νύχτες πρεμιέρας. Τελειώνει με Cocteau Twins. Με ένα κομμάτι, μάλιστα, από το καλύτερο ενδεχομένως άλμπουμ, το Cocteau Twins, που ήταν το Treasure.
3: Μάλιστα. Πες μας λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, τα μουσικά που ξεχωρίζεται αυτή τη χρονιά.
4: Θα τα πω, γιατί καθώς βλέπω και καθώς ενημερώνομαι και από τα social media από τους λογαριασμούς του φεστιβάλ, τελειώνουν τα εισιτήρια εν ρηπείο οφθαλμού για τις ταινίες αυτές. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρώτο sold out ηχηρό από το τμήμα μουσική και film φέτος είναι το ντοκιμαντέρ των Pulp.
3: Επόμενο ήταν.
4: Λέγεται, ναι. Pulp, What Do You Do For An Encore. Έχει δύο προβολές και οι δύο προβολές είναι sold out. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πιθανότητα να μπορέσουμε να βάλουμε μια τρίτη προβολή για να εξυπηρετήσουμε το κοινό.
3: Ωραία.
4: Αυτές λοιπόν οι δύο προβολές είναι ήδη sold out και Μπορώ όμως να πω ότι αν και ακόμη, αν και για αυτές που θα σας πω απομένουν ελάχιστα εισιτήρια να σπεύσουν οι ακροατές σας, θα σας πω για τέσσερις ταινίες ακόμη που είναι πολύ σημαντικές. Οι δύο έχουν άμεση σύνδεση με τη μουσική τζαζ.
3: Για να ακούσουμε λιγάκι αυτόν τον τύπο.
4: Βέβαια.
3: Ας ανεβάσουμε λίγο.

0: Βέβαια, ακούσαμε το μέρος που είναι, δεν είναι ο πιανίστας, αλλά δεν έχει σημασία. Bill Evans, εντάξει.
1: Bill Evans, βέβαια. Ναι. Από ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του που ονομαζόταν Everybody Digs Bill Evans, πήρε η ταινία την οποία φιλοξενούμε το όνομά της. Είναι η ιστορία του Bill Evans σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής και της καριέρας του, όταν χάνει σε ατύχημα τον μπασίστα του και περνά ένα βαρύ υπαρξιακό δράμα, μέσα από το οποίο βλέπουμε τον φοβερό αυτόν πιανίστα να όχι μόνο απλά να επιβιώνει, αλλά να οδηγείται και στα ύστερα χρόνια του που ήταν επίσης θριαμβευτικά για τη μουσική του. Ξέρω ότι το κοινό των φίλων της μουσικής αυτής στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, δυστυχώς, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής.
0: Εκείνο που θέλω να μου πεις, θα σε ρωτήσω και μετά. Ξέρω ότι οι παλαιότερες γενιές είχαν φανατικούς οπαδούς. Ναι. Θέλω να μάθω, αν όχι για έτσι επειδή το παίζετε, αν θα το παρακολουθήσουν και κάτω των 30 ετών αυτό, δηλαδή αν έχει δημιουργηθεί μια νεότερη γενιά που ακούει τους κλασικούς, ας πούμε, όπως είναι ο Bill Evans. Θα τους παρακολουθήσεις, θα το δεις εκεί.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το συγκινητικό στα 32 χρόνια των ετών πρεμιέρας, ότι πλέον φιλοξενεί τρεις γενιές θεατών. Η τρίτη γενιά είναι πλέον τα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Αυτών που είχαν ξεκινήσει και παρακολουθούσαν. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο, ένας μεγάλος πυρήνας των θεατών, οι οποίοι είναι ηλικίας 20 με 30. Και εγώ το βρίσκω τρομερά συγκινητικό αυτό, σε μια εποχή που λείπει στα παιδιά αυτά μια αίσθηση προσανατολισμού ως προς το πού να ακούσουν καλή μουσική. Λείπει το καλό ραδιόφωνο πέρα από την εκπομπή που ακούμε αυτή τη στιγμή, από τις 4 στις 5, γιατί όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα είναι ραδιόφωνα που παίζουν playlist, οπότε πού να ακούσει κάποιος τον Bill Evans, και όχι μόνο τον Bill Evans, και σπουδαία πράγματα από την pop και τη rock μουσική. Δηλαδή πριν λίγο ακούγαμε το Stevie Wonder εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει Stevie Wonder για αυτό το τεράστιο άλμπουμ?
0: Και μάλιστα, ναι, και έβγαλε 4 καινούργια τραγούδια τα οποία...
1: Τα οποία είναι εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν, εκπληκτικά.
0: Προχωράμε. Λοιπόν, άλλη ταινία.
1: Νεαρές που έρχονται κλπ. Αυτή είναι η μία ταινία που αφορά στη μουσική jazz. Η άλλη ταινία ονομάζεται Κολονία 1975.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε που πάμε τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είναι το παρασκήνιο του πώς ο φοβερός επίσης πιανίστας Keith Jarrett έδωσε το χειμώνα του 1975 ένα κονσέρτο στην πόλη της Κολονίας, το οποίο κονσέρτο διοργάνωσε μια 18χρονη κοπέλα εκείνη την εποχή, η Vera Brandes. Είναι τρομερό. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κονσέρτο ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ που βγήκε και ονομάζεται Cold Concert είναι το πιο πετυχημένο solo άλμπουμ στην ιστορία της jazz.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να είναι, ναι. Είναι από τα πιο. Ναι.
1: Βέβαια. Θα γίνει λοιπόν μια προβολή της ταινίας αυτής και το καταπληκτικό είναι ότι στην προβολή θα παραστεί η ίδια η Vera Brandes, η τότε 18 ετών κοπέλα που έκανε την διοργάνωση του κονσέρτου και οδήγησε σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές. Πολιτιστικό συμβάν, σωστό είναι αυτό, ας πούμε, για τον 20ο αιώνα. Αυτή λοιπόν θα βρίσκεται μαζί μας την Δευτέρα το βράδυ για να συζητήσει τι έγινε σε εκείνο το περίφημο βράδυ όπου έδωσε ο Keith Jarrett το κονσέρτο στην Κολονία. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, γι' αυτό προτρέπω να σπεύσουν οι ακροατές να αγοράσουν.
0: Αυτός που το πιανάκι που ακούτε είναι του Bill Evans. Λοιπόν, του Bill Evans.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Πέραν αυτόν, πάμε σε άλλο μουσικό είδος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα αρχείο φοβερό το οποίο ξέθαψε σκηνοθέτηδα της ταινίας αυτής, η οποία τη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το 1995, ήταν η κοπέλα του Mike D, ενός από τους τρεις Beastie Boys.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν, η Beastie Boys, μαζί με, ακούστε τώρα ονόματα, με τους Sonic Youth, τους Foo Fighters στα ξεκινήματά τους, τον Beck στο πρώτο του άλμπου, τους Pavement, την Kim Deal των Pixies, τους Beastie Boys, τους Amps και πολλούς άλλους, έδωσαν μια σειρά συναυλιών που έμειναν κλασικές στην Αυστραλία και στην Νοτιοανατολική Ασία. Και το χρονικό αυτών των συναυλιών έχει καταγραφεί από τη σκηνοθέτηδα, η οποία τα βρήκε σε ένα ξεχασμένο σιρτάρι και τα έκανε ταινία. Η ταινία λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας, The Best Summer. Η πρώτη της προβολή είναι σήμερα στις 7:30 στο κινηματογράφο Συνόμπο Όπερα 1 και υπάρχει άλλη μια προβολή της μέσα στην εβδομάδα. Οπότε το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ αυτούς τους είχα συναντήσει στη δεκαετία του 90 σε ένα δείπνο, σε ένα μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και στην παρέα τους. Ναι, στην παρέα τους ήταν. Αυτό ήταν για μένα πολύ ευχάριστο. Ήταν ο γιος του Λένον. Εκεί, ο οποίος μου είχε δώσει 2-3 σημειώματα και εκείνος μου είχε πει σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό τον δείπνο ότι να ακούσω, δεν τους ήξερα καλά, ένα συγκρότημα από την Βραζιλία, τους Os Mutantes.
1: Os Mutantes, βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Δεν τους γνώριζα τότε και μου είχε γράψει και το όνομα και το έχω βάλει μέσα στο CD που αγόρασα, το σημείο με αυτό που είχε γράψει.
1: Αλλά
0: ξεφεύγουμε από αυτούς και προχωράμε.
1: Έχουμε και δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ που φιλοξενούμε. Το ένα είναι ένα ντοκιμαντέρ για ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα και με χαροποιεί αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικά φορτισμένο hip-hop συγκρότημα στην Ελλάδα. Μιλάω για τους Social Waste, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέροντα τρόπο να ενσωματώνουν στις συναυλίες τους μουσικά όργανα από την ελληνική μας παράδοση. Οπότε είναι ένα συνδυασμός hip-hop μουσικής και ελληνικής παράδοσης. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Hip-Hop Mediterraneo, τα εστία τελειώνουν γρήγορα, και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους Social Waste, το οποίο το έκανε ένας, όχι ένας Έλληνας, αλλά ένας σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής και είναι τεράστιος θαυμαστής του συγκροτήματος, σε σημείο που έμαθε ελληνικά για αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να μας πεις, έχουμε διάφορες ενότητες, ας πούμε, στο μέρος το ντοκιμαντέρ, έχετε ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Δεν, είναι για το NASA, ναι.
1: Λοιπόν, το NASA προβλήθηκε χτες σε δύο αίθουσες ταυτόχρονα. Κάναμε την προβολή. Από σήμερα βρίσκεται στις αίθουσες και προσκαλώ τον κόσμο να το δει, διότι είναι πράγματα που ξέρουμε, αλλά για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Μιλάει για την μεγαλύτερη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Και έτσι, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας επιβεβαιώνει πράγματα που ξέρουμε.
0: Και μάλιστα
1: από δύο Ισραηλινούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διώκονται. Μάλιστα, χτες στην προβολή που έγινε της ταινίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ σε μία από τις δύο αίθουσες, ήταν παρόν και ένας φίλος τους, ένας Ισραηλινός σκηνοθέτης, επίσης καταξιωμένος, ο Ντιαλόνι, ο οποίος μίλησε εκ μέρους τους και περιέγραψε λίγο στον κόσμο και τι συμβαίνει με όλο αυτό το πράγμα, με την ολέθρια εμπλοκή, εισβολή, πώς να το πω, ολοκαύτωμα που συντελεί αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Η οποία συνεχίζεται κανονικά.
1: Και το σοκαριστικό με την ταινία αυτή, που όπως ξαναείπα, έχουν την ευκαιρία πλέον από σήμερα να δουν στις αίθουσες οι Έλληνες θεατές, είναι ότι τα γεγονότα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς ακριβώς εκτελούν με μαθηματική ακρίβεια και με απίστευτη ψυχρότητα, αυτά όλα τα διηγούνται οι Ισραηλοί στρατιώτες. Οι οποίοι μάλιστα λένε ότι αυτό για μας είναι ένα είδος video game. Το αν εκτελούμε γυναίκες, παιδιά, αθώους κλπ., ή αν βρίσκουμε στόχους στους οποίους δεν εμπλέκονται άνθρωποι της Χαμάς, είναι σαν ένα video game. Πατάμε ένα κουμπί και τους εκτελούμε.
0: Θέλω να μου πεις αν αυτή η ταινία που ήταν, θέλω να την επισημάνω και για αν προβληθεί και άλλη μια φορά που ξεκινήσατε, το Club Kid.
1: Αυτό θα προβληθεί παίζεται το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Το Σάββατο το βράδυ θα προβληθεί.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, για πες για
1: το. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιστορία ενός διοργανωτής συναυλίων, ο οποίος είναι και μεγάλος, μέγας ειδονιστής και queer και λίγο χωμένος και στην κουλτούρα των ναρκωτικών, γιατί κάπως η νύχτα συνδέεται με αυτά. Ο οποίος μια ωραία πρωία βλέπει στην πόρτα του σπιτιού του ένα αγοράκι 10 ετών από την Αγγλία που του λέει ότι είμαι ο γιος που δεν ήξερε ότι έχει. Και μέσα από τη στιγμή που το γνωρίζει, προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Θα συνεχίσει τη ζωή που είχε ή θα αποφασίσει να παραμείνει τη ζωή που είχε για να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Το οποίο παιδί τυχαίνει να έχει και καταπληκτικά μουσικά ακούσματα. Δηλαδή αναφέρονται μέσα στην ταινία, εκτός από το σκόπτο του Ινς, που το παιδάκι αυτό τους ακούει, Μπιόρκ, η Μάση Βατάκ και πολλοί άλλοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Μερικές από αυτές θέλω να αναφερθεί, ναι, στις ταινίες που θα παίξετε. Λοιπόν, είδα ότι έχετε μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνοι, η ταινία για αυτή που ο Μάλκοβιτς μπορεί να πάρει το Όσκαρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Wild Horse 9 είναι η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, που τον γνωρίζουμε από τα πνεύματα του Inserring και το In Bruges και το 4 πινακίδες έξω από το Ebbing στο Μιζούρι. Είναι η ταινία λήξης του φεστιβάλ, θα προβληθεί το επόμενο Σάββατο. Αυτή τη στιγμή η ταινία αυτή φέρνει τον Τζον Μάλκοβιτς να είναι το πρώτο φαβορί για το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου. Αυτός και ένας άλλος για τον οποίο θα σας πω. Και θα σας το πω και ως είδηση, γιατί θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ. Η ταινία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί αύριο. Υπάρχει μία ακόμη προσθήκη στο πρόγραμμα των νυχτών πρεμιέρας φέτος. Μία ταινία που ξέρω ότι πολλοί κόσμος περιμένει. Και είναι το Elsinore, η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Σκοτ.
0: Αυτό δεν το γράφετε, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα.
1: Από αύριο θα γίνει κανονικά η ανακοίνωση.
0: Αυτό γράφονται ύμνοι για αυτόν.
1: Ναι, και είστε οι πρώτοι που σας το λέω, γιατί δεν το έχουμε πει πουθενά ακόμη. Την τελευταία Κυριακή του φεστιβάλ θα παιχτεί το Έλσινορ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην πεντάδα των Όσκαρ θα κοντοραχτυπηθεί ο Τζον Μάλκοβιτς για το Wild Horse 9 και ο Άντριου Σκοτ που τον ξέρουμε από την ταινία All of Us Strangers και από τη σειρά Fleabag που έκανε τον ιερέα εκεί για την ταινία Έλσινορ.
0: Που κάνει έναν ρόλο ενός πραγματικού ηθοποιού.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει και σχέση και με τον Βαγγέλη, μια και έχει γράψει τη μουσική στην ταινία αυτή.
1: Βέβαια, είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», για την οποία πήρε το Όσκαρ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Τη δεκαετία του 80. Είναι ο ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος διαγνώστηκε κάποια στιγμή με τον ιό του AIDS και του απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής. Οι γιατροί του συνέστησαν ότι πρέπει να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί όσο χρόνο το απομένει, και αυτός αποφάσισε ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα πάρει στη ζωή μου, θα ερμηνεύσω τον Άμπλετ στη σκηνή και αν χρειαστεί να πεθάνω στη σκηνή θα το κάνω. Και η ταινία είναι το χρονικό αυτής της ιστορίας που είναι συγκλονιστική. Το πώς αυτός ο άνθρωπος απαρνήθηκε τον ελάχιστο χρόνο που το απέμενε να μπορέσει να περάσει υγιής και ήρεμος τις μέρες που το απέμεναν για να μπορέσει να παίξει τον Άμπλετ στη σκηνή, στο θέατρο.
0: Ξεχωρίζουμε...
1: Και ο Άντριου Σκοτ αυτή την ταινία είναι συγκλονιστικός.
0: Το φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός αυτός όπου τον έχουμε δει.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ταινίες που θέλεις να επισημάνεις από αυτές που προβάλλετε.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, με τα βεβαιότητα μπορώ να πω και για αυτού που βάζουν από πολύ νωρί στοιχήματα στα Όσκαρ, ότι το φετινό Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ θα καταλήξει σε μια ταινία που ονομάζεται κάποτε στο Χάρλεμ. Once Upon a Time in Harlem. Προβάλλεται δύο φορέ στι νύχτε πρεμιέρα, διαγωνίζεται τη Χρυσή Αθηνά του στο τμήμα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Είναι μια φοβερή ιστορία, διότι είναι ένα απόγευμα των τελών τη δεκαετία του 60 στο σπίτι του Duke Ellington, στο οποίο μαζεύονται τα εναπομείναντα μέλη ζωντανά της περίφημης κολεκτίβας αυτής, μια κοινότητας ανθρώπων που λέγονταν η Αναγέννηση του Χάρλεμ, Harlem Renaissance, οι οποίοι τη δεκαετία του 20 και του 30 στάθηκαν καταλυτικοί.
0: Κυρίαρχοι.
1: Ακριβώς. Και ήταν καταλυτική η συμβολή τους στο πώς η αφροαμερικανική κουλτούρα έγινε βίωμα στη χώρα σε μια εποχή που η διωγμή ήταν ακόμη σε καθημερινή βάση εναντίον των μαύρων. Και βλέπουμε για ένα απόγευμα αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποια χρονιά είπες ότι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, το Harlem Renaissance μεσουράνισε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ναι. Και η ταινία εκτελήσεται ένα...
0: Αυτό, η ταινία πότε εκτελήσεται?
1: Τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας
0: του 60. Τέλη δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς. Που έχουν μαζευτεί όλοι όσοι έχουν απομείνει και συζητούν στο σπίτι του Duke Ellington, στο σαλόνι του βασικά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, προτείνω στο κοινό να μην χάσει με τίποτε κάποιος από τις πρεμιέρες που ξέρω ότι περιμένει να δει. Όπως το «Ένας μακρύς χειμώνας». Αυτή είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέικ που είχε κάνει το «Άγνωστη μεταξύ μας». Μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο και στην χώρα μας. Και ήταν και αυτό το λεγόμενο, αυτό που λέμε crossover πια. Στην Ελλάδα το λέμε ότι μια ταινία που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει πολλά και διαφορετικά κοινά. Αυτή η ταινία θα βγει στη χώρα μας το χειμώνα του 2027. Οπότε όσοι τυχεροί, τη Δευτέρα το βράδυ μπορείτε να το δείτε πρώτη στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε.
0: Έχετε επίσης, ναι, και μία άλλη ταινία, θα είναι και άλλες βέβαια που θα βγουν υποψηφιότητες, η ταινία Rose με την ηθοποιό που είναι σε 3-4 ταινίες αυτή τη χρονιά.
1: Είναι η χρονιά της. Ναι, είναι ίσως αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και η καλύτερη ηθοποιός που υπάρχει σίγουρα στο ευρωπαϊκό σινεμά. Μιλάω για τη Σάντρα Χίλλερ, ναι, η οποία έπαιζε στην Ανατομία Ένας Πτώσης, δηλαδή από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Ζώνη ενδιαφέροντος. Τόνι Έρντμαν, πατρίδα του Παύλου Παυλικόφσκι, μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε και στους δύο μας πάρα πολύ.
0: Είναι για μένα μέσα στα τρία καλύτερα που έχω δει φέτος αυτό.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω, και η καινούργια της ταινία λέγεται Ρόουζ, στην οποία ταινία υποδίδεται...
0: Έχει παίζει να πούμε, γιατί αυτό ήταν και εμπορικό και μπορεί το έχω δει, και στο Hail Hail και εκεί ήταν.
1: Hail Mary.
0: Ναι.
1: Που συζητούν τώρα αυτή τη στιγμή ότι φέτος η Σάντρα Χίλλερ μπορεί να βρεθεί υποψήφια για β' γυναικείο, για την ταινία αυτή, το Project Hail Mary. Θυμάστε, είναι η ταινία με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.
0: Ναι, ναι.
1: Και για πρώτο γυναικείο ρόλο, είτε για την πατρίδα, είτε για το Rose. Που στο Rose, που είναι και η ταινία που προβάλλουμε εμείς στις νύχτες πρεμιέρας, υποδίεται έναν άντρα, υποδίεται έναν στρατιώτη, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει σε έναν τυπικά ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό κόσμο, απεκδίεται τη θηλυκή της φύση και δίνεται άντρας.
0: Στη Γερμανία του 17ου αιώνα.
1: Ακριβώς. Και είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια ταινία την οποία αυτό το γράφουμε κιόλας, γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση. Ο Μίκαελ Χάνεκ, ένας φοβερός σκηνοθέτης, όπως το ξέρουμε, αυστριακός, που έχει αποσυρθεί, είδε την ταινία και έκανε μια δήλωση και είπε ότι αυτή η ταινία είναι αριστούργημα.
0: Ένα άλλο φιλμ, επειδή μου αρέσει και αυτή η ηθοποιός που είναι, η Ζιλιέτ Μπινός, τι είναι αυτό το έργο?
1: Φοβερή ταινία, ονομάζεται «Βασίλισσα από τη θάλασσα». Είναι ταινία που πήρε δύο βραβεία, βραβείο επιτροπής και βραβείο για τις ερμηνείες της στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Είναι η ιστορία μιας κόρης που είναι η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία προσπαθεί να συμπαρασταθεί στη μητέρα της, η οποία πάσχει από μια απονοητική ασθένεια, και έρχεται σε σύγκρουση με τον πατριώτη, που αγαπάει πάρα πολύ φυσικά τη μητέρα της.
0: Εκεί παίζει, βέβαια, αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, ο Τόμ Κόρτνεϊ.
1: Ναι, ο οποίος είναι, νομίζω, κοντεύει τα 90 του χρόνια.
0: Για φοβερό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, το παιδί.
0: Ένα από τα μεγάλα παιδιά της δεκαετίας του 60.
1: Το free cinema.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε γνωρίσει στην ταινία «Η μοναξιά του δρομέα μακρινών αποστάσεων».
0: Εξαιρετικό φιλμ αυτό, ναι. Όχι, και τα άλλα που έπαιζε τότε. Ναι. Η φουριά αυτή των Βρετανών ηθοποιών που χάλασε κόσμο όλοι αυτοί.
1: Καταπληκτική, έτσι. Όπως και άλλοι. Ο Άλαν Μπέιτς, ο Όλιβερ Ριντ. Ο Όλιβερ Ριντ, μάλιστα, είναι μια, αυτό είναι από τα πρώτα ηχηρά sold out του φεστιβάλ. Και ξέρω και του δικαιολογώ, διότι θα έχουν την ευκαιρία στην Αθήνα να δουν την Κυριακή το βράδυ, για πρώτη φορά, όπως το είχε φανταστεί ο σκηνοθέτης, τις περίφημες δαιμονισμένες του Κεν Ράσελ, τις οποίες η λογοκρισία της εποχής του
0: 1950. Αυτό το έχετε και αυτό το έργο?
1: Ναι. Το έχουμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Αυτό, για να καταλάβεις, αυτό το είχα δει στο Λονδίνο. Δεν είχε έρθει όταν, γιατί ήταν. Ποια χρονιά είναι αυτό το φιλμ?
1: Η Χούντα.
0: Δεν παίχτηκε εδώ και δεν ξέρω αν παίχτηκε με την μορφή που το είδα στο Λονδίνο.
1: Όχι, και μάλιστα,
0: αυτό το είχα δει, ναι, λοιπόν, στο Λονδίνο τότε, μέσα κατά τη διάρκεια της Χούντας στην χώρα μας. Ναι.
1: Καταπληκτικό αυτό. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι τότε η ταινία είχε υποστεί τόσο μεγάλη παρέμβαση της λογοκρισίας, ώστε χρειάστηκε να κοπούν ολόκληρα κομμάτια. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι που βρίσκεται στη μέση της ταινίας και παρέμενε για 55 χρόνια θέατο και είχε αποκτήσει και μυθική χρειά για τους θαυμαστές του φιλμ, έκαναν το restoration της ταινίας και τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε την ταινία όπως την είχε κάνει αυτός τότε, χωρίς τις περικοπές, ο Κεν Ράσελ.
0: Να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι, ας πούμε,
1: είναι σοκ, είναι σοκ. Ένα πράγμα, ναι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρω.
0: Τι ώρα παίζεται το Rocky Horror?
1: Το Rocky Horror παίζεται την επόμενη Παρασκευή στις 12:15, φυσικά με τα μεσονύχτια. Είναι ένα tribute που κάνουμε στον Τιμ Κάρι, γιατί ήταν φοβερός αυτή την ταινία.
0: Βέβαια.
1: Έχει μείνει θρυλικός και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της απήγησης που είχε η ταινία αυτή, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη cult ταινία όλων των εποχών.
0: Έτσι είναι.
1: Οφείλεται σε αυτόν. Τον χάσαμε πρόσφατα και δεν μπορούσαμε να μην του κάνουμε ένα tribute. Οπότε θα παιχτεί η ταινία την Παρασκευή, την επόμενη το βράδυ.
0: Ελπίζω να υπάρχουν, ναι, κάποιοι οι οποίοι θα έρθουν και ντυμένοι, ίσως, και
1: έρχονται.
0: Τι λες?
1: Έρχονται.
0: Γιατί όταν γίνονται αυτές οι προβολές, ναι, είναι όλοι ντυμένοι με τους χαρακτήρες της ταινίας.
1: Και ξέρουν όλοι απ' έξω τα
0: όλα τα τραγούδια. Ναι.
1: Και εμείς θα τους βοηθήσουμε, βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη προβολή θα γίνει sing-along. Δηλαδή η στίχη των τραγουδιών θα είναι πάνω στην οθόνη και θα μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει και να τραγουδάει. Γιατί είναι φοβερό το soundtrack της ταινίας.
0: Και αυτό θα πω, γιατί με πάει πίσω, αυτήν την παράσταση, ναι, την είχα δει πριν γίνει όλος ο θόρυβος, σε ένα θέατρο που είχε ξεκινήσει στο Chelsea.
1: Ναι, εκεί
0: έγινε αυτό, στο κεντρικό δρόμο. Πήγαινε, μάλιστα, είχα κατέβει εκεί στον σταθμό του μετρό και πήγα τουλάχιστον μισή ώρα ήταν το θέατρο πιο πέρα, γιατί, ναι, τότε έκανα οικονομία, δεν είχα και ξέρεις, ναι, χρήματα και τα λοιπά. Και ήταν κάτι το για μένα, πρόσεξε να βλέπει τώρα ένας νέος αυτή την παράσταση στο Λονδίνο αρχές δεκαετίας του 70 και να βλέπει το κοινό και αυτό να κατεβαίνει κάτω αυτός, ναι, ο τύπος. Ήταν, ναι, κάτι το την οποίο μου άνοιξε εντελώς άλλους ορίζοντες τότε, βλέποντας αυτό την εποχή εκείνη που γεννιόταν, ας πούμε.
1: Και το είδατε με τον Τιμ Κάρι. Θέλω να πω ότι ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε από την παράσταση, από το θέατρο, πριν υποδηθεί τον Φράγκενφέρτερ στην ταινία. Γιατί η ταινία είναι μεταγραφή της θεατρικής παράστασης στο, ναι, σινεμά.
0: Και παίζει. Αλλά και η Σούζαν Σάραντον.
1: Τον πρώτο της ρόλο, έτσι, θα το πούμε αυτό. Που δεν το περίμενε η ίδια 50 τόσα χρόνια μετά, 51 χρόνια είναι πια η ταινία. Λέει ακόμη στον Ζαν Σαράντο ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα μια ταινία που να σημειώσουμε ότι όταν είχε βγει στις αίθουσες ήταν τεράστια αποτυχία και μετά από τις μεταμεσονύκτιες προβολές που γίνονταν.
0: Έτσι έγινε. Σωστό το λες.
1: Εξακολουθούν να γίνονται ακόμη στον κόσμο. Δηλαδή ακόμα παίζει ταινία μεταμεσονύκτιες σε πολλές χώρες. Έγινε τόσο διάσημη.
0: Να πούμε πιο χρηστικά πράγματα. Είναι 70 ταινίες. Πόσες ταινίες θα παίξετε?
1: Είναι γύρω στις μεγάλου μήκους 70-75-78 εκεί.
0: Ωραία,
1: περίπου.
0: Θέλω να πεις, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, τις κινηματογραφικές αίθουσες που γίνονται οι προβολές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γίνονται στην αίθουσα Άστορ, στην αίθουσα Δανάους 1, Συνόμπο Όπερα 1, Τριανών και, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην αίθουσα Ολύμπια, που είναι το Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στην Ακαδημίας, είναι η παλιά λυρική σκηνή που είχαμε, την οποία πέρυσι και φέτος για 10 ημέρες τη μεταμορφώνουμε σε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο. Με συνθήκες προβολής, οι οποίες είναι οι πιο προηγουμένες συνθήκες. Έχουμε πολύ μεγάλο οθόνη και ηχητικό σύστημα, το οποίο συναγωνίζεται των μεγάλων αιθουσών των υπολείπων της πόλης μας.
0: Επίσης, στο Τριανών, το είπες αυτό.
1: Και το Τριανών, και να σημειώσω πολύ σημαντικό, την Τετάρτη που έρχεται στο Φλόιντ, που είναι ένα συναυλιακό χώρο στην Πειραιώς, θα γίνει κάτι καταπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήτα, τον οποίο εγώ θεωρώ από τους κορυφαίους.
0: Α, ναι, έχετε. Ποιο έχετε? Έχετε το φίλμ αυτό.
1: Έχουμε το Ροζ Νάρκισο. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα cult movie, ο Ροζ.
0: Για πες γρήγορα γι' αυτό, γιατί έχουμε τρία λεπτά. Πες για το Ροζ Νάρκισο.
1: Ο Ροζ Νάρκισο είναι ένα ταινία του 1971, πρωτοποριακή queer ταινία, η οποία είχε περάσει στο underground κύκλωμα και ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια για το πόσο σπουδαία είναι και πόσο έχει επηρεάσει μετά από φωτογράφους και εικαστικούς μέχρι το ίδιο σινεμά. Εμείς αναθέσαμε στον Κωνσταντίνο Β' να πάρει την ταινία και να την τύσει μουσικά με πρωτότυπη μουσική, την οποία θα παίξει ζωντανά ο ίδιος την Τετάρτη.
0: Απίθανο.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό. Και θα δούμε την ταινία φυσικά στην ψηφιακή αποκατάσταση που έκαναν πέρυσι. Είναι στολίδι η ταινία.
0: Πλέον. Να πούμε μία που το είπες και να κάνουμε και μία προβολή αυτό, ότι το Συνόμπο έχει ανανεώσει την αίθουσά του τη μεγάλη και έχει κάνει.
1: Είναι τρεις πλέον οι αίθουσες που φιλοξενεί στο παλαιό Συνόμπο.
0: Και ένα μπαρ έχει κάνει.
1: Έχει κάνει και ένα μπαρ, ναι, βέβαια, εκεί πέρα. Είναι καινούργιες αίθουσες. Τώρα μόλις ζητούσαν σχεδόν
0: και έχετε και μία προβολή στη Στέγιο Νάση.
1: Το ντοκιμαντέρ Do You Love Me της Λάνα, κόλλησε το μυαλό μου, της σκηνοθέτητος από το Λίβανο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι sold out, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, διαγωνίζεται επίσης για τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ.
0: Και έχετε βέβαια και, και είναι και διαγωνιστικό ένα μέρος από τις ταινίες, έτσι δεν είναι?
1: Και το διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ και το διεθνές διαγωνιστικό των ταινιών μεγάλου μήκους. Εκεί θα πω έναν τίτλο μόνο και τίποτε άλλο, γιατί δεν θέλω να επηρεάζω. Υπάρχει μια ταινία εκεί που είναι, θα μείνει κλασική. Λέγεται Γκρατίβα.
0: Λοιπόν, αυτό. Θα ήθελα να είχαμε και άλλη ώρα. Τα πάμε, έχουν τρελαθεί οι ακροατές. Γράφουν φοβερά μηνύματα, Λουκά, και ότι έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι ωραία συζήτηση είναι αυτή. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά που είπατε πριν από λίγο. Και τι είπαμε, είναι σαν να κουβεντιάζουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτά κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Οφείλουμε να κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή. Ναι, να την κάνουμε. Να μια ώρα για αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία όπως πάντοτε. Θα τα πούμε. Εντάξει.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδες. Τη Δευτέρα για τα υπόλοιπα με Fontaine's DC, που θα τα πούμε για το νέο τους άλμπουμ και την Πέμπτη που μας έρχεται.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί, έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλλει.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Επιχειρώ μία πολύ σύντομη μετάφραση του τραγουδιού που ακούμε. Αν ήταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Και γελάει η Ζαζ. Μαζί μας, μαζί μου, δεν ξέρω. Η Ζαζ το είπε σε επανεκτέλεση, υποθέτω, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν πει αρκετές Γαλλίδες τραγουδίστριες και συγκεκριμένα η Δαλιδά, η οποία φαντάζομαι το έχει και απογειώσει τότε στη δεκαετία που το τραγούδισε. Πολύ κλασικό γαλλικό τραγούδι λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πολύ ρυθμικά, πολύ μελωδικά, πολύ ασυμβίβαστα αυτό εδώ το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Με ένα καιρό εναλλακτικό, συμπεριληπτικό και ασυμβίβαστο. Για τον καιρό ήθελα να το πω ότι είναι ασυμβίβαστος, αλλά τελικά προέκυψε για το τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο.

0: Ασφαλώς εκεί που έχουμε επικεντρωθεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι η περιοχή της Ελλάδας που χτυπήθηκε περισσότερο και εξακολουθεί να πλήττεται με ανυπολόγιστες ζημιές στο Δήμο Μυλοποτάμου και δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα. Τρέχεις για να προφτάσεις. Τα λέγαμε και χθες, τον έχουμε και μαζί μας σήμερα, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καταλαβαίνω, μας το είπατε και χθες, ότι είχε λίγο, είχαμε ένα διάλειμμα, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η βροχή και πάλι, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Δώστε μας, σας παρακαλώ, έτσι μια εικόνα, έναν απολογισμό και κυρίως το τι σχεδιάζετε και τι να συμβουλέψουμε γενικά τους συμπολίτες σας.
1: Έχουμε ένα έντονη βροχόπτωση στην περιοχή του Μυλοποτάμου εδώ και 2 ώρες. Έσπασε ένα άχωμα που είχαμε και έγινε, πέρασε ο ποταμός πάλι μέσα από το χωριό. Αυτό επιχειρούν οι δυνάμεις τώρα να αποκαταστήσουν για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον οικισμό. Από εκεί και πέρα έγινε μια σκέψη το μεσημέρι με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος του νησιού από το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι με αποκέντρωση δυνάμεων και σχεδιασμό που έχουμε για όλο το νησί, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς της πολιτικής προστασίας, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας. Προέχει για μας η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και φυσικά από εκεί πέρα του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.
0: Σε ποιο σημείο μας είπατε ότι έχει σπάσει το ανάχωμα?
1: Στα Ζωνιανά.
0: Στα Ζωνιανά. Μάλιστα. Στο δύσκολο σημείο εκεί, ναι.
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε τις πολλές ζημίες τις χθεσινές.
0: Έχει ηχήσει το 112.
1: Το 112 έρχεται προληπτικά και θα ηχήσει άλλο ένα 112 στις 6 ώρα το απόγευμα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης και τους επισκέπτες για να έχουν εικόνα το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 24 ώρα.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι είσαστε όλοι επιποδός, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εννοείται με πυροσβεστική, με το μηχανισμό του Δήμου, της πολιτικής προστασίας.
1: Όλος ο μηχανισμός, σώματα ασφαλείας, αστυνομία, εθελοντές, ΚΑΒ, είμαστε επιποδός και θα είμαστε για όσο χρειαστεί, ώστε να βγούμε ασφαλείς από αυτή την κακογερία και τη Δευτέρα να είμαστε όλοι καλά.
0: Βεβαίως όλοι το ευχόμαστε, γιατί λέγαμε και χθες και με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, λέγαμε πως υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους που είναι στα ποιμνιοστάσια, είτε βρίσκονται εκεί κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένοι και είτε πηγαίνουν για να προσπαθούν να πάνε για να επιθεωρήσουν τα κοπάδια τους, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Καθώς και είναι πρόβλημα.
0: Και επομένως η σύσταση είναι ας καθίσουν σε ασφαλές σημείο όλοι, να μην μετακινούνται μέχρι να περάσει αυτό το μεγάλο κακό.
1: Η σύσταση αυτή είναι προς όλους, προς όλο τον πληθυσμό και τους επισκέπτες του νησιού. Ας αποφύγουν τις επαιρετές μετακινήσεις, ας περιορίσουν στο ελάχιστο για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα τη δική τους αλλά και των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο. Δηλαδή κυκλοφορώντας τώρα σε αυτές τις περιοχές ειδικά, παρεμποδίζουμε και το έργο των ανθρώπων που επιχειρούν για να βοηθήσουν, για να αποκαταστήσουν τις ζημίες.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί μπορεί και με τις μετακινήσεις και με τα πέρα δόθε, όπως λέτε, να γίνει κάτι χειρότερο και να πρέπει να τρέχουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε 2 μέρες είναι, ας κάνουμε υπομονή για να είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ασφαλείς όλη τη Δευτέρα.
0: Κύριε Τσαπάκο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στην σύσκεψη του πρωινού που είχατε, αναφερθήκατε κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι είναι σαν να έχουμε ένα δεύτερο Ντάνιελ και στην Κρήτη?
1: Τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά, είναι αυτά. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής και τα βροχομετρικά και η ποσότητα των υδάτων που έπεσε σε περιορισμένο χρόνο έχει αυτό το αποτελέσμα.
0: Λόγω των χιλιοστών της βροχής και της ραγδαιότητας.
1: Ναι.
0: Και επειδή περιμένετε κι άλλα, αυτό είναι. Και για πείτε μας, ισχύει το ότι τη Δευτέρα θα έχετε μία νέα σύσκεψη, ώστε εκεί πια να συζητήσετε εν ηρεμία, φαντάζομαι, τι θα γίνει με τις αυτοψίες, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις κλπ. Ισχύει.
1: Τη Δευτέρα περιμένουμε τον Υπουργό κάτω με κλιμάκιο επιτροπών για να αρχίσουν καταγραφές. Να γίνει η πρώτη αποτίμηση των ζημιών και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ειδικά στις πληγείς περιοχές. Ο Δήμος Μιλογοντάμου, να θυμίσω ότι έχει από χτες χειριχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει ότι μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Και να δούμε, σας ξαναλέω, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση και των υποδομών, αλλά και. Αν υπάρχει απώλεια ζωικού ή φοιτικού κεφαλαίου, να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να αποζημιωθούν.
0: Γιατί γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα τελευταίο, αλλά δεν έχετε ακόμα μια εικόνα ολοκληρωμένη.
1: Δεν
0: σας έχουν αναφερθεί, ας πούμε, κάτι πολύ έκτακτο όσον αφορά ζημίες ή κάτι άλλο? Δεν έχουν έρθει στην περιφέρεια κάποιες αναφορές?
1: Η πρώτη εικόνα λέει ότι για το φοιτικό κεφάλαιο, όπως σας λέω, το οροπέδιο Λασιθίου, γιατί δεν είναι ζημιά μόνο στο Βόλιο Πόταμο, είναι σε πολλά σημεία της Κρήτης, είναι στην περιφερειακή τα Ηρακλείου και Λασιθίου παράλληλα. Το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο είναι πολύ έφορο και έχει κυπευτικά, πατάτες και διάφορα άλλα, έχει πάρει τεράστια ζημιά. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν λέει αυτό. Είναι σκεπασμένα όλα από πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό είναι πρόχειρο βέβαια, όπως σας λέω, αλλά η πρώτη εκτίμηση λέει ότι και εκεί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά όλα αυτά θα εκτιμηθούν όταν με το καλό τελειώσουμε και βγούμε από αυτή την κακογερία. Με στόχο να είμαστε όλοι ασφαλείς, να μην λείπει κανείς, να μην είναι κάποιος τραυματισμένος ή να έχουν κάποια ομιγέννητο, κάποια απώλεια. Γιατί είχαμε την απώλεια του σε έναν τρόπο που μας ευχές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό είναι τραγικό.
0: Κύριε Σεπάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλύτερα, εύχομαι. Ψυχραιμία και δύναμη.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης λοιπόν πολιτικής προστασίας Κρήτης. Πράγματι, αυτό να το πω εγώ, ότι είναι όλη η εικόνα είναι για όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού. Δηλαδή σχεδόν για όλους τους νομούς και κυρίως για Ρέθυμνο και Λασίθι. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όχι μόνο στο Μιλοπόταμο που μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Τσαπάκος, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταρχάς το φυτικό κεφάλαιο και στη συνέχεια και σε ό,τι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι που μετράει. Είναι εύκολο να το λέμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία από την πλευρά εκεί των πολιτών, των ανθρώπων για την περιουσία τους. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Από ό,τι βλέπω, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στην Κρήτη από σήμερα. Εδώ και κάποια ώρα έχουν λίγο ξεκινήσει, αλλά από τις 8 το βράδυ σήμερα Παρασκευή και μέχρι 24 ώρες μετά, δηλαδή 8 με 10 το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και θα αρχίσουν να εκτονώνονται τα φαινόμενα, όλο αυτό το 24ωρο, επαναλαμβάνω, 8 το βράδυ της Παρασκευής με 8 το βράδυ του Σαββάτου, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, το εντονότερο της κακοκαιρίας. Επίσης να πω, αυτό είναι τελευταία ενημέρωση δική μου, γιατί δικοί μου άνθρωποι θα ταξίδευαν απόψε, ότι τελικά έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια και για Κρήτη τα βραδινά. Το απαγορευτικό απόπλου ίσχυε μέχρι τις 8. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλο και αν θα επικαιροποιηθεί, αλλά έμαθα ότι αρκετά από τα δρομολόγια τα βραδινά, λόγω των μποφόρ, των ισχυρών ανέμων, έχουν ακυρωθεί. Να σας πω ότι σήμερα θα την πάμε έτσι αρκετά γρήγορα την εκπομπή, δηλαδή ήταν που ήταν μικρής διάρκειας, είναι που είναι, δηλαδή λιγότερο από 60 λεπτά. Αλλά στις παρατέταρτο έχουμε την ενημέρωση ότι θα συνδεθούμε με το Λιτόχωρο Πιερίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη.

Επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουγαν, υπερχείλησε ξανά χήμαρο στα Ζωνιανά, σε εκείνο το δύσκολο σημείο που κόπηκε και στη μέση ο δρόμος και έπεσα μέσα το αγροτικό. Είναι σε απόλυτη εξέλιξη και ο συναγερμός έχει χύσει για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

5 και 25 πλησιάζει η ώρα. Είναι κάτι τραγουδάρες που λέμε, όπως αυτή εδώ. Την έχουν τραγουδήσει και αυτοί πάρα πολλοί άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες. Και αυτό εδώ από τον Bob Dylan νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει.

Στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη, το πρωί είχε συνάντηση και με το Δήμαρχο και με πολίτες. Και τώρα, λίγο μετά τις 5:30, αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ομιλία θα γίνει στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι ο Όλυμπος έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το λέγαμε και όταν ανακοινώθηκε ως είδηση και το προβάλαμε και πανηγυρίσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Γύρω από αυτό το κομμάτι, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.

τώρα πάλι χαλάω λίγο το τραγούδι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να προλάβω κι εγώ να μιλήσω. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σας αρέσουν τα τραγούδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ψαγμένα, είναι και λίγο διαφορετικά. Δεν τα ακούτε ούτε συχνά, ούτε παντού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλη μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 25 και 32, εδώ είμαστε, βιάζομαι, τι να κάνουμε σήμερα, έχουμε και τα έκτακτα και τα ζωντανά και φυσικά αυτό το τραγούδι που λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μπορεί να συνδεθεί με το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Δυστυχώς υπάρχει και καπνός, υπήρχε και υπάρχει και φωτιά και κυριολεκτική και μεταφορική. Στη Γαλλία θα έχετε παρακολουθήσει νομίζω εδώ και μέρες τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις των μαθητών κατά κύριο λόγο. Και λέω να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Ταβέτα, τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρίσι Σορβόνη, εικαστικός και συγγραφέας βεβαίως κιόλας. Κύριε Ταβέτα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έχετε και εσείς φορτωμένο πρόγραμμα και μαθήματα, οπότε σας κλέψαμε λίγο χρόνο. Οπότε πάμε κατευθείαν να σας ρωτήσουμε αυτό που λίγο πολύ όλοι αναρωτιούνται και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς έχει εξοργήσει τόσο πολύ τις μαθητικές κοινότητες στη Γαλλία, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας?
1: Είναι σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Σχεδόν σε όλη τη Γαλλία απευθύνεται. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι τυπικός και ο άλλος είναι ουσιαστικός. Ο τυπικός είναι η αφορμή για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές θέλουν λιγότερους μαθητές της τάξης, περισσότερους καθηγητές, ένα καλύτερο πρόγραμμα σπουδών, μια καλύτερη λειτουργία των σχολείων, όχι αν θέλετε μια λειτουργία στην οποία δεν μπορούν να αποδώσουν, θέλουν εργαστήρια, θέλουν να έχουν μια σειρά προτάσεις πάνω στην παιδεία. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο τυπικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει οξυνθεί μέσα από τη βία της αστυνομίας, η οποία κατέβηκε λες και αντιμετωπίζει ταραχοποιά στοιχεία, αλήτες στο δρόμο, και είχαμε σκηνές τρομακτικές όπου κάποιοι αστυνομικοί πυροβολούσαν στο πρόσωπο με δακρυγόνο νεαρούς φοιτητές, οι οποίοι ο ένας κινδυνεύει να χάσει την όρασή του, μαθητές με συγχωρείτε, ναι. Ο άλλος έχασε όλα του τα δόντια και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα όμως πίσω από αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι πρόβλημα της γαλλικής κοινωνίας. Η γαλλική κοινωνία από την εποχή που ο κύριος Μακρόν έχασε τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή εδώ και μια τριετία,
0: ναι,
1: είναι χωρισμένη στα δύο. Η μία είναι η πλευρά αυτή της λεγόμενης συντηρητικής ανασύνταξης γύρω από την κυρία Λεπέν, καθότι όλοι οι άλλες δυνάμεις συντηρητικές απέτυχαν να συσπυρώσουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν τη συσπήρωση γύρω από την κυρία Λεπέν, η οποία πάει να γίνει πανδεξιά συσπήρωση, και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Μελανσόν, το λεγόμενο ανυπόταχτο μέτωπο, η ανυπότακτη που λέμε,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν τελευταίες εκλογές είχε 5 με 7% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 19 με 20 μόνος του, mm-hmm, χωρίς ακόμη την ανοιχτή στήριξη της άλλης αριστεράς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη μεγάλη άνοδο του κυρίου Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι υφίστανται, ας το πούμε, κοινωνικές αδικίες λόγω της, όπως ονομάζεται, συνηθίζεται να ονομάζεται, της ολιγαρχικής πολιτικής, αλλά κυρίως απευθύνεται στους νέους. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από αυτούς τους νέους, όλοι αυτοί αναφέρονται στον κύριο Μελανσόν από ηλικίας 17 χρονών, 16 μέχρι 24. Το ποσοστό της κυριαρχίας του κύριου Μελανσόν σε αυτές τις ηλικίες είναι 75-77%.
0: Σχεδόν ολοκληρωτικό. 16 ως 24 λέτε στην ηλικία?
1: Ναι, από ηλικίες 16 ως 24.
0: Άρα απευθύνεται μεν, αλλά τον ακούνε κιόλας, δηλαδή εισακούγεται.
1: Σας λέω ότι το τελευταίο ποσοστό του δίνει 75-77% της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή μαζί τους σε αυτά τα γεγονότα. Τώρα, για να γίνει κατανοητό και να καταλάβουν όλοι μας ποια είναι η διαφορά των προγραμμάτων, δεν είναι απλά το απλό που λέμε όλοι και κλείνουμε το θέμα κάτω από το ταπέτο που λέμε. Mm. Δηλαδή, ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Η μεν κυρία Λεπέν και οι γύρω από αυτήν στηρίζουν την πολιτική τους γραμμή γύρω από το μεταναστευτικό και την ασφάλεια. Δηλαδή την παράνομη, όπως λένε, ή αν θέλετε πιο σωστά παράτυπη, όπως λέω εγώ, μετανάστευση, και το πρόβλημα της ασφάλειας που αυτή μπορεί να δημιουργήσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Μελανσόν και η πλευρά που τον στηρίζει, αντί να μείνει στο μεταναστευτικό, έχει στρέψει το πρόβλημα στην οικονομία. και λέει το πρόβλημα είναι το χρέος της Γαλλίας, το οποίο έχει φτάσει 6,5%, δηλαδή σκεφτείτε δύο φορές παραπάνω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3%. Ναι. Σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει 6,5%, πόσα διεθνή ταμεία θα μας είχαν φέρει.
0: Πραγματικά.
1: Η Γαλλία τίποτα ακόμη προς το παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε, προτείνει, κάνει πρόταση για το χρέος για 18% αφαίρεση του χρέους, και αν δεν γίνεται, λέει, πάγωμα για 2 χρόνια ή για 3 του χρέους, όχι παραπάνω, για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία, προτείνει μια σειρά από μέτρα, και μερικά από τα μέτρα που προτείνει αφορούν το λεγόμενο οικονομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει, αν το 1% των υπερπλουσίων δώσει από το κέρδη του, μόνο το 1% το δώσει στο χρέος της Γαλλίας, έφυγε το χρέος. Δεύτερον, προτείνει μια καλύτερη οικονομική στήριξη. Προτείνει άνοδο του κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ. Προτείνει δηλαδή γύρω στα 150 μέτρα, 150 μέτρα είναι συνολικά, δεν μπορώ να σας τα λέω, γιατί μας χρειάζονται 2 εκπομπές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Άρα, κύριε Δαβέντα, και σας έχουμε λίγο στριμώξει αυτό, είναι αλήθεια, δεν αισθάνομαι καλά με αυτό.
1: Δεν πειράζει, αλλά σας λέω.
0: Αλλά λόγω και της ιδιότητάς σας της ακαδημαϊκής έχετε τη δυνατότητα να τα λέτε συνοπτικά. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, αυτό ισχύει, αυτό προσπαθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προσπαθώ. Άρα δηλαδή, ας πάρουμε την κεντρική ιδέα. Ο ένας στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια, ο άλλος στηρίζεται στην οικονομική βελτίωση.
0: Και στη διαχείριση του χρέους.
1: Μπράβο. Και αυτό το δεύτερο στο μελαζόν είναι που του δίνει μεγαλύτερη απήχηση στα λεγόμενα καταπιεσμένα στρώματα και τον κάνει να έχει μεγαλύτερη αύξηση, όλο και μεγαλύτερη αύξηση του κοινού προς αυτόν, με αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αυτές που σας ανέφερα, να θεωρούν ότι στο δεύτερο γύρο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα περάσουν ο κύριος Μελασσόν και η κυρία Λεπέν, και τότε ο κύριος Μελασσόν, απέναντι σε αυτή τη δυνατή παρουσία της Λεπέν και στη στήριξη την οποία μοιραία θα έχει από την δεξιά, τι επιλογή έχει? Η επιλογή του είναι να πάρει την υπόλοιπη αριστερά, αν τους πείσει όλους και δεν είναι διασπασμένοι, την οποία ενδεχομένως να πάρει, γιατί υπάρχει μέτωπο αντί Λεπέν, ξέρετε, στη Γαλλία, από την αριστερά, και δεύτερον, να ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται. Ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται? Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 30%, που δεν ψηφίζουν γιατί αρνούνται το κομματικό σύστημα. Αν λοιπόν τους πείσει αυτοί οι οποίοι είναι αντισυστημικοί και δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, αν τους πείσει να κατέβει ένα ποσοστό από αυτούς με μια αντισυστημική ψήφο την οποία αυτός εκφράζει, τότε μπορεί να γίνει μια μεγάλη έκπληξη που κανείς δεν το περιμένει, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτρέψει το λεγόμενο κυρίαρχο οικονομικό φιλελεύθερο σύστημα της Ευρώπης, αν θα επιτρέψει τον κύριο Μελασσόν, ο οποίος αντιθέτως με τον κύριο Τσίπρα παλαιότερα δεν έχει λιάνει καθόλου την πολιτική του γραμμή, τη σκληρή, παραμένει σε αυτή τη σκληρή οικονομική αντιπαράθεση εδώ και 15 χρόνια και όλο και πιο σκληραίνει και όλο και πιο πολύ κερδίζει κόσμο.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως, κύριε Δαβέντα, πολύ το καταλάβαμε πολύ ωραία, και το δίπολο που δώσατε, τη συντηρητική ανασύνταξη, όπως είπατε, και από την άλλη τον ανυπότακτο Μελανσόν. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην γαλλική πολιτική σκηνή, που σύντομα θα έχουμε και τις εκλογές, να δούμε πώς θα ισορροπήσουν, πώς μάλλον θα αντιπαραταχθούν αυτές οι δυνάμεις. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχουμε ένα κίνδυνο, χωρίς να σας κουράζω παραπέρα.
0: Καθόλου.
1: Ο κίνδυνος είναι η πόλεμο που υπάρχουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία κυρίως. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αυτή στην οικονομική κατάσταση, διότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε, θεωρείται η οικονομία, πολεμική οικονομία στη Γαλλία εδώ και κάποιο καιρό. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο κύριος Μακρόν έχει εμπλακεί σε κάποια πολεμική υβριδική αντιμετώπιση με τους Ρώσους, δεν μιλάω για ανοιχτή σύραξη, υβριδική, έχει το δικαίωμα βάσει του συντάγματος να αναστείλει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κινδυνεύει να κάνει μεγαλύτερη όξυνση ακόμη στο κοινωνικό επίπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα χαρτιά είναι πλέον μοιρασμένα σε όλους και η ακρότητα είναι το κύριο πολιτικό, η κύρια πολιτική καθημερινότητα και θα την έχουμε όλο και πιο έντονη το εξάμεινο που θα ακολουθήσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάντοτε να ακούω τις αναλύσεις σας και ήσασταν πολύ διαφωτιστικός. Οπότε τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε η Ελλάδα, τη Γαλλία την παρακολουθούσε στενά και αισθάνεται ότι έχει μια συγγένεια, έτσι, ιδεολογική, πολιτική, έτσι, κοινωνική. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και πάντοτε όταν έχουμε συζήτηση, η συζήτησή μας είναι ποιοτική. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και έχουμε ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράσιμε, τα διαβάζω και τα ακούω όλα που λέει και η νεολαία. Μίτσο, τι λέτε ρε παιδιά, λέει, στην Κρήτη τέτοια φαινόμενα και εδώ πάνω στο Άνω Βόηο της Δυτικής Μακεδονίας καταπληκτικός καιρός με λιακάδα και ούτε ένα σύννεφο. Απλά έχουμε κρύο, λέει. 16 βαθμοί τώρα που μιλάμε και μάλλον θα είναι η ανώτερη της μέρας. Εδώ είναι τώρα που δεν πρόλαβα να σας πω, γιατί έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση του πληθωρισμού από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο που ανεβήκαμε από το 3,7 στο 5,1 και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι τιμές των καυσίμων, το κόστος γενικά των καυσίμων, της ενέργειας που μετακυλίεται φυσικά και στα τρόφιμα, ο σονούπος, τα γαλακτοκομικά είναι θέμα ημερών και στα σιδηρά. Και αυτό καταλαβαίνω ότι ειδικά για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας που έχουν ήδη αρχίσει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, πρέπει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, είναι πολύ φοβερό. Ο Γεράσιμος, ο Θανάσης, καλησπέρα Θανάση μου και σε σένα και στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, γεμάτο φθινοπορεινή θαλπορή. Δεν λες τίποτα. Είναι ωραίο το φθινόπωρο αν δεν είναι έτσι ακραίο και καταστροφικό όπως είναι κάτω εκεί τώρα στην Κρήτη και στα Ζωνιανά. Μαριάννα μου, καλησπέρα και σε σένα. Ευχαριστώ για όλο το μήνυμα, σε σένα και στον Νικόλα σου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω περάσει από αυτή την κατάσταση που είναι και πολύ ωραία και δεν θα την ξαναβιώσεις εκτός εάν ξαναγίνεις μανούλα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές, για τις μουσικές επιλογές που σου αρέσουν και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Έλενα. Όλες και όλοι πρέπει να δουν το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA. Πρόκειται για μια σοκαριστική και λεπτομερή καταγραφή ενός συστήματος που έχει στόχο την ισοπαίδωση της Γάζας. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό το πάω έτσι γρήγορα, Σπύρο. Έχω σκοπό και εγώ να το δω. Είχαμε μιλήσει με τον διανομέα κινηματογραφιστή που θα φέρει το ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά, μένουμε εδώ, λέει. Πάμε, ποιον άλλο ξεχάσαμε. Άγχελ, πάγωμα του χρέους είχε ζητήσει και ο Γιάννης με έναν νι και πέσα να τον φάνε και τον φάγανε και τη φάγαμε και εμείς, λέει. Μέσα σε όλα, ο Δημήτρης, καλησπέρα για το κτίριο στην Κατερίνη. Εντάξει Δημήτρη, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, εγώ δεν μπορώ να τους μεταφέρω, τους διαβάζω όμως με ενδιαφέρον τους δικούς σου. Και από ό,τι βλέπω, επειδή μας είπε για τη Δυτική Μακεδονία νωρίτερα ο Μίτσος, να πω ότι εγώ βλέπω τώρα στους δέκτες μέχρι να έχουμε τη σύνδεση ότι και στο Λιτόχωρο έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ηλιόλουστο, καλά δεν συζητάμε ούτε μία σταγόνα. Και είχαν ανέβει στο βήμα νωρίτερα Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, μετά ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος. Και γενικά οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και που έχουν κάθε λόγο να προωθούν και να παρουσιάζουν αυτή τη σπουδαία εξέλιξη, δηλαδή την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για την οποία και όχι μόνο, αλλά με κεντρικό θέμα αυτή, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Το επαναλαμβάνω, επειδή και εμείς από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουμε την εκπομπή νωρίτερα για να κάνουμε τη σύνδεση. Μη σας φανεί απότομο όσοι δεν μας ακούγατε από πιο πριν.

0: και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά.
1: Και πολύ ενδιαφέρον από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις που προλάβατε ωστόσο να ακούσετε και στους τίτλους είναι ότι έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ 100 εκατομμύρια βαρέλια από τη G7. Είναι κάτι που ζητούσε η Ουάσιγκτον μετεπιτάσεως και οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν λίγο διστακτικές. Μας ανακοινώνει λοιπόν ο Τραμπ, προλαβαίνει δηλαδή, κάτι που του αρέσει πάρα πολύ να κάνει, να ανακοινώσει μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Ευρώπη. Αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

η άλλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που κατοικεί στην περιοχή της Κυψέλης, σε αυτά τα 14 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τον Μετροπόντικα, τη διέλευση του Μετροπόντικα. Παραδόθηκαν λοιπόν στην ελληνική μετρό οι πρώτες, ελληνικό μετρό, συγγνώμη, οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αυτά τα 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης. Η ελληνικό μετρό αναφέρει ότι αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενίκων των κτηρίων. Σας το διαβάζω μοταμό ακριβώς όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Για να δούμε.

0: αντέχω.
1: Λοιπόν, Σταμάτη, καλησπέρα και σε σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Σέρβια Κοζάνης. Το πάτε δηλαδή φυρί-φυρί να μου αποδείξετε ότι η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι αυτός ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα, έτσι όπως μου στέλνει τη φωτογραφία Σταμάτη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει η Κρήτη. Καλησπέρα, Ελενάκη, μου λέει ο Απόστολος. 21 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Το άλλο όνομα με μπέρδεψε λίγο. Ωραία.

Καθόλου δεν έπρεπε να με μπερδέψει. Αναφέρεσαι ως Απόστολος και ως Αποστόλης. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Και πολύ ωραία, και είναι αγαπημένο μου όνομα αυτό, να ξέρεις. Ο Γεράσιμος επανέρχεται λέγοντας μακάρι για τους κατοίκους της Κυψέλης. Ξέρετε, αν μιλήσετε με ανθρώπους που όντως το βιώνουν αυτό, που έχουν αγοράσει σπίτι, έχουν τρομερή αγωνία οι άνθρωποι. Είναι λογικό, δεν είναι? Και εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας. Απέναντι μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκα, στη φροντίδα του ήχου, και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: just remember you like a child, girl.
1: Και πάλι Ευρώπη, θα συναντήσουμε στην Ισπανία την είδηση της καταψήφισης στη Βουλή των προτάσεων για τη στέγαση. Θεωρήθηκε και θεωρείται ένα ισχυρό χαστούκι για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ, καθώς οι βουλευτές λοιπόν καταψήφισαν σήμερα Παρασκευή τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Θυμάστε τις διαδηλώσεις, είχαμε και εμείς αναφερθεί, την Μαρή Κάρμεν που ξαναμπήκε στο σπίτι της. Ο ίδιος, ο Σάντσεθ, τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες, την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο και μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα φώναξαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία.

Συνεχίζουμε εμείς απτόητοι, Μαρίλια μου, με τα τραγούδια μας. Πάμε και στο επόμενο. Αν νωρίτερα είχατε ακούσει την είδηση για το περιστατικό με την οσμή αερίου και πιθανή διαρροή φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αθήνας, μιλάμε για το μεγάλο συγκρότημα της Γκράβα στο Γαλάτσι, ο ΒΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει λάβει, λέει, κανένα αίτημα η επικοινωνία σχετικά με το θέμα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά. Τώρα τι να σας πω.

Δημήτρη μου, συγγνώμη, παρανόησα ή βιάστηκα. Νόμιζα ότι ήταν έτσι λίγο πολιτικό το σχόλιο, αλλά λες ότι ο χώρος εκεί είναι θέατρο και χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αναφέρεται από το Δήμο Κατερίνης. Καλά κάνεις και μου συμπληρώνεις ή μου διορθώνεις τη γνώση. Σε ευχαριστώ. Τι άλλο, μήπως έχουμε ο Σταμάτης. Άλλον Σταμάτη εννοούσες. Ναι, άλλο Σταμάτη εννοούσα. Ο ένας έχει επίθετο που λύγει σε Έλης, εσείς Σταμάτη. Ο άλλος έχει επίθετο που λύγει σε Ούλας. Οπότε είσαστε δύο διαφορετικοί Σταμάτηδες όντως.

Και 56 ώρα φαίνεται ότι δεν ήταν για τη δική μας ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, οπότε θα την ακούσετε αμέσως μετά όταν ανέβει στο Βήμα, γιατί στο μεταξύ μιλούν όλοι όσοι έχουν εργαστεί λοιπόν για αυτό που σας είπα νωρίτερα, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εγώ όπως καταλαβαίνετε εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω, θέλω δεν θέλω, έφτασε η ώρα να σας πω το γεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού, δηλαδή το au revoir, στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλά φιλιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση της προσφοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, που υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε αλικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, συνοδευόμενος από πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη διαδρομή, συζήτησε μαζί τους για την προστασία, την ανάδειξη και την ήπια ανάπτυξη του Ολύμπου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος και ο ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της ΕΝΑΟΝ στο δίκτυο της περιοχής του σκολικού συγκροτήματος της Γκράβας, το οποίο εκενώθηκε σήμερα προληπτικά μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Ο έλεγχος έγινε παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, η άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Να παρακολουθήσουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
3: ...της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Και πράγματι θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την Υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα τότε στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά, πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και μου απάντησε αφοπλιστικά, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και τον πέτυχε γιατί πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Από τη μία πλευρά, το ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας ρημός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσά τους και 27 ενδυμικά. Δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και απ' την άλλη συνθέτει ένα περιβάλλον που μέσα στους αιώνες αναδείχθηκε και πάλι σε κάτι μοναδικό. Ένα τοπόσημο το οποίο αποτυπώνει την διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό και μαζί τη συνεχή διεκδίκηση της πρόοδου. Ωστόσο, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτή η πολύτιμη σφραγίδα που θέτει σήμερα η UNESCO στον Όλυμπο δεν αποτελεί ένα τρόπαιο απλά με θέση σε κάποια προθήκη. Είναι μια διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που με σεβασμό αναλαμβάνει η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, ο ΦΠΚ, η αυτοδιοίκηση.
4: Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, η ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα 42 ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και...
2: Παρακολουθήσαμε από το...
3: Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Και με κριτήριο πια όχι μόνο την ελληνικότητά του, αλλά και την παγκόσμια ακτινοβολία του. Πρόκειται βέβαια για ένα διπλό στοίχημα, καθώς η προστασία του τοπίου πρέπει να συμβαδίζει και με την ανάπτυξη της κοινωνίας η οποία ζει γύρω του. Γιατί όσο οι φυσικές ομορφιές μένουν αλόβητες και προστατευμένες, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να δημιουργούν και να προκόβουν στον τόπο τους. Είναι ευαίσθητη αυτή η ισορροπία την οποία καλούμαστε να πετύχουμε. Επιτυγχάνεται όμως με ήπιες παρεμβάσεις και με τεχνικά έργα τα οποία είναι εναρμονισμένα με την παράδοση και τους όρους που διαμορφώνουν οι φυσικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η παρέμβαση η οποία γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια μόλις υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση για την κεντρική αρτηρία του Εθνικού Πάρκου που την καθιστούν πιο ασφαλή. Και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία σας παρουσίασε ο ΦΠΚ, τα οποία σκοπεύουν να αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση του Ολύμπου, να ξανακατασκευάσουμε αυτά τα πανέμορφα μονοπάτια, να φροντίσουμε να έχουμε εκείνες τις δεξαμενές ότι στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο οι πυροσβεστικοί ή τα ελικόπτερά μας να πάρουν νερό, να μπορούν να το κάνουν με ταχύτητα. Και βέβαια το πρώτο βήμα είναι να μεγαλώσει το ίδιο το πάρκο, να διευρυνθεί κατά 60% ώστε να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες, ιδίως όσους αγαπούν τη φύση, συνδυάζοντας τη δική τους χαρά με το σεβασμό προς εκείνη. Και όταν αναφέρομαι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, στα καταλήματα, στα εστιατόρια. Μιλάμε για μια συνολική, μιλάμε για μια ζωντανή αλυσίδα που απλώνεται σε πολλούς τομείς. Από τις μεταφορές και τη μεταποίηση, μέχρι την εστίαση και την παραγωγή προϊόντων από την ίδια την περιοχή. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πυλώνα, να γεννήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα φέρει απασχόληση, παραγωγική ανασυγκρότηση και εισόδημα. Από πάνω απ' όλα, ζωντάνια. Εδώ, στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος πατάει σε δύο περιφερειακές ενότητες, και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Πραγματικά, με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, οι ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται για τον τόπο αυτόν είναι λαμπρές και μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών, τους οποίους όμως θα πρέπει πια να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και η έννοια της ανταποδυτικότητας στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, έχει για εμένα τόσο μεγάλη σημασία. Οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να επισκεφθούν τον Όλυμπο θα απαιτούν καλές υπηρεσίες, ασφάλεια, προστασία και αυτές θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ ότι η διαδρομή ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μέχρι το τέλος του 2027 προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση και ως τοπική κοινωνία αναλάβαμε απέναντι στην UNESCO, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε αυτά να τα φέρουμε εις πέρας. Και βέβαια εδώ στο Λιτόχωρο, εδώ στον Όλυμπο, φαίνεται και η αντίληψη η οποία διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται και με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Και οι συνθήκες σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδος να μην αποτελούν εμπόδιο για την ευημερία όσων κατοικούν εκεί. Αλλά πόρους ζωής και προόδου και μάλιστα με βάση τις ξεχωριστές αρετές του κάθε τόπου. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης. 145 εκατομμύρια επενδύονται σε τοπική επιχειρηματικότητα. 83 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε πάρα πολλά έργα αγροτικής οδοποίησης. Κατασκευάζουμε επίσης σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακαινίζουμε κέντρα υγείας σε όλες τις περιφέρειες, εξυγχρονίζουμε σχολεία, υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται πια επιστροφή 2 ενοικίων από την πολιτεία, ενώ παράλληλα, ειδικά οι ορεινοί μας όγκοι, εξοπλίζονται απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με πρώτη φροντίδα την προστασία του μοναδικού δασικού οικοσυστήματος της πατρίδας μας. Θέλω εδώ να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα, κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικά Διευθυντά και κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΕΦΥΒΕΚΑ, στα πολύ σημαντικά έργα αντινέρω τα οποία έγιναν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρει και δρομολογεί και υλοποιεί και αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για μια μοναδικής έκτασης και έντασης παρέμβασης στα δασικά μας οικοσυστήματα. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη πολύ σημαντική για το μέλλον και μια νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση των δασών μας. Θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα για την περιφέρεια και κυρίως για την ορεινή. Εξάλλου, εμείς είμαστε αυτοί που συγκροτήσαμε μια ειδική γραμματεία ορεινότητας, η οποία αποτυπώνει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την ορεινή Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δίνει βάρος στους ορεινούς προορισμούς και βέβαια θέλω να αναφερθώ και σε μια σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα για να θερμαίνονται. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι κλείνοντας να συγχαρώ όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Δεν ήταν καθόλου εύκολη, όπως είπε ο Γιώργος, αυτό το οποίο μπορεί για μας να φαίνεται προφανές, απαιτεί πολλή δουλειά και πολύ συστηματική προετοιμασία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της διεθνούς διπλωματίας και γραφειοκρατίας. Υπήρξε άριστη η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με την Αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, με τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO. Συγχαρητήρια τα οποία συνοδεύονται, όπως είπα, και από νέα καθήκοντα. Είμαστε πια στα 22 εγγεγραμμένες εγγραφές. 21, συγγνώμη. 22η θα είναι η Νικόπολη. Οι τρεις από αυτές τις εγγραφές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα, ο Όλυμπος. Είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία όμως μας κάνει όλους να αισθανόμαστε δικαιωμένοι που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Θα πετύχουμε λοιπόν και το στόχο της Νικόπολης, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στη σκιά αυτού του Ιερού Βουνού είναι σαφές. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή όχι μόνο στην πορεία της και στις επιλογές της, αλλά στις αξίες της και στις ευαισθησίες της. Και παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια. Και βέβαια να θυμηθώ κλείνοντας τους στίχους του Παλαμά. Αν είναι οι κορυφές που πατάτε μεγάλες ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές από πάνω σας αθωράτε. Πιο ψηλή κορυφή από τον Όλυμπο δεν έχουμε στην πατρίδα μας. Όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν στα 2.917 μέτρα, τώρα έφτασε αισίως στα 2.918. Για την πατρίδα μας όμως υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές, τις οποίες όλοι μαζί ενωμένοι θα κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακολουθήσαμε από την έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Earth News Radio 105,8.
5: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παίζει το κρυφτούλι η κακοκαιρία. Δυστυχώς στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και φαίνεται ότι θα έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Σε σύμπτυξη η σημερινή εκπομπή, καθώς παρακολουθήσαμε λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω. Θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και όπως και νωρίς μας ενημέρωσε η Μάρθα, είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά. Οι Doors είναι καβαλάριδες στην καταιγίδα. Αλλά υπάρχουν και πιο νοσταλγικές προσεγγίσεις για τον, έτσι, αυτό τον άγριο καιρό, πως θα το λέγαμε στα ελληνικά, stormy weather, όπως τραγουδάει η Etta James. Σε αυτή την τονικότητα μπορώ να πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα ήρθε η Μαρία Κόντου να αναλάβει τα ενία της εκπομπής. Πήγα να πω μα, μου λέει δεν έχει μάλλον. Εντάξει, ό,τι πείτε κυρία Κόντου. Εγώ έτσι κι αλλιώς γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο είμαι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο. 210-60-09-604 και 210-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μπαίνετε στο Earth News, κενό, radio, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να στείλετε με το Messenger, δεν θα σας πούμε εμείς ποια πλατφόρμα, ποια εφαρμογή θα διαλέξετε. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε μηνύματα με το Messenger. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, αν είναι προϋπόθεση να κάνετε like ή κάτι στη σελίδα. Νομίζω τα στέλνετε το μήνυμα έτσι. Όχι Μαρίλια, άσε να τα αφήσω έτσι μπως κερδίσουμε κανένα. Ξέρεις, σου λέει άσε να συνδεθώ ρε παιδί μου για να τα στέλνω, να πηγαίνουν πιο μπροστά τα δικά μου μηνύματα από τους άλλους. Δεν χρειάζεται πάντως. Και ούτε θέλουμε να εκβιάζουμε την καλή σας διάθεση. Άμα την κερδίσουμε, μπράβο μας. Άμα δεν την κερδίσουμε, όνειδος για μας. Δεν θα σας βάλουμε με το ζόρι. Αλλά σας έλεγα ότι σήμερα, εκτός από Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι το έστειλε η Μάρθα σήμερα, πρόλαβε μέχρι και το Γιάννη, που στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα, για να μας θυμίσει αυτό. Τι λέει, ένα ζεστό χαμόγελο από μένα, Ανδρέα. Και όπως λέγανε οι παλιοί, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό.

0: δικό σου.
1: Έτσι που λέτε για το χαμόγελο. Αν κερδίσουμε το δικό σας, πραγματικά φεύγουμε με μια αίσθηση πληρότητας και χαράς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Αυτά ραντεβουδάκια μας είναι καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ανταποκριθεί με θέρμη και πολύ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, εντάξει, μήνυμα είναι με αντίχειρες, άντε ένα τηλεφώνημα. Δεν σας είπα γράψτε ένα σημείωμα, βάλτε το σε μπουκάλι, πετάξτε το στη θάλασσα για να έρθει να το βρούμε εμείς. Που κάποιοι μπορεί να το έκαναν, να το προτιμούσαν. Message in a bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Βέβαια, γιατί σαν σήμερα στο Wallset της Αγγλίας γεννήθηκε το κεντρί. 1951, ο Gordon Matthew Thomas Sumner. Εντάξει, το Sting έρχεται πιο εύκολο. Ορίστε. Η Μαριάτζελα ξέρει ότι στη Σίμη, γιατί ειδικά στη Σίμη η Μαριάτζελα, όποτε να είναι ή σε συγκεκριμένες. Όχι, κάποιο έθιμο θα είναι. Πετάνε, λέει, μηνύματα στη θάλασσα, μπουκάλια μάλλον με μηνύματα. Άμα βρεις κανένα Μαριάτζελα, μαζί με τα τηλεφωνήματα φέρτο να το διαβάσουμε, έτσι. Γιατί τον είπαν, λέει, Sting τον άνθρωπο, όταν πρώτο βγήκε και μετά με τους πολλοίς φορούσε ένα κασκολάκι που ήταν κίτρινο μαύρο έτσι και τον κορόιδευαν ότι είναι σφίγγα, ότι είναι μέλισσα και κράτησαν το κεντρί, έτσι του βγήκε το προσωνύμιο, το παρατσούκλι. Όσο Sting στέλνει μηνύματα μέσα σε μπουκάλια, εμείς να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία. Πάνω από 2.000 προσαγωγές σε κινητοποίηση μαθητών έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Γίνεται της κακομοίρας, γιατί θα μου πεις. Καλά, μια απάντηση, επειδή είναι νέοι και επειδή αυτός ο κόσμος είναι όπως είναι. Δεν είναι εύκολο όμως. Οι νέοι στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν κατηγορεί την αριστερά ότι τους τσιγκλάει εκεί πέρα για να βγαίνουν στους δρόμους να κάνουν φασάρια. Πάντως, άμα τα σχολεία ήταν όπως έπρεπε, άμα, όσο και αν τους τσίγκλαγες, δεν θα βγαίναν, παιδιά.

Μιλάμε για συνδυασμό απίθανο, έτσι. Και επειδή είδαμε άλλη μια αθλειότητα με επίθεση που αυτή τη φορά ήταν εις βάρος όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του νυν συντρόφου της, στο Λαύριο, ο πρώην σύζυγος, τι ήταν αυτός, πρώην άνθρωπος, κάτι πρώην, πήγε στο σπίτι που έμεναν πριν χωρίσουν, με μια βαριοπούλα έσπασε εκεί κάτι τζάμια, μπήκε μέσα, μαχαίρωσε τον τωρινό σύντροφο της γυναίκας, πήγε αυτή να το σκάσει, όρμηξε, μαχαίρωσε και αυτήν. Ο άντρας, ο σύντροφος, ο νυν της γυναίκας είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυτή νοσηλεύεται. Άλλο ένα άθλιο περιστατικό τέτοιου τύπου. Έβλεπα εδώ ότι η συμμετοχή που έκανε ευρύτερα γνωστό το Γεράσιμο Ανδρεάτο ήταν στο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη «Λαύριο». Και καθώς πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, έχετε ακούσει όλη αυτή τη φασαρία με το αν τελικά η κυρία Γκυλφόιλ, παρόντος του Υπουργού του κυρίου Παπασταύρου, είπε ότι ό,τι κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, σε σχέση με το να ταρακουνήσουμε την κυβέρνηση, και της είπε ο κύριος Παπασταύρου, εδώ είναι αλλιώς, εδώ έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένοι. Είπε η αντιπολίτευση, πείτε μας τι έγινε αν μας απειλεί. Βγήκαν και είπαν, δεν έγινε και τίποτα ρε παιδιά. Ένας λοιπόν βουλευτής των Δημοκρατικών, ο Γκρέγκορι Μίξ, Αμερικανός όχι δικός μας, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε την αποπομπή και τη διενέργεια έρευνας για τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για αυτό το περιστατικό που δεν έγινε. Εμείς δεν λέμε ότι έγινε, δεν ήμασταν και μπροστά, αλλά το ψάχνουν και από εκεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε με περισσότερο απολύτως σχετικό, περισσότερα μηνύματά σας, περισσότερη μπάλα και πολλά ζωάκια, παιδιά, θα σας πω γιατί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλει σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μηλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα

0: το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι 2 Οκτωβρίου του 1971. Τότε, τώρα είναι 2 Οκτωβρίου του 2026. Μην το ακούσετε και πείτε τι έπαθε αυτός. Μπήκε στη χρονοκάψουλα. Τότε λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι ήταν το Maggie May. Είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία του Ροντ Στιούαρτ για το πώς γνώρισε πρώτη φορά τον έρωτα με μια αρκετά μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Το Maggie May βέβαια δεν είναι το όνομά της, δεν θα ήταν τόσο αδιάκριτος, αλλά είναι το όνομα μιας ιερόδουλης από ένα θεατρικό έργο και κάπως, ξέρετε, άφησε έτσι έναν υπαινιγμό. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο πάντως και έφτασε στο νούμερο 1. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, στριμωχτήκαμε λίγο για να προλάβουμε και εσάς και εμάς και την καλεσμένη μας και τις μπάλες μας, ο Κώστας. Ή τα κάνει σήμερα. Εμείς είμαστε, λέει, όλοι με το Μητσοτάκη, γι' αυτό τον έβαλε, σέβγε. Πολύ χαίρομαι, Κώστα μου, που το απίλαυσες, ο Μίτσος. Καλησπέρα από ηλιόλου στη Δυτική Μακεδονία. Ιδρώνουν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, ενώ στην Κυψέλη 11 πολυκατοικίες κλείνουν λόγω έργων μετρό. Να ξέρεις ότι έχουν αύριο κινητοποίηση οι κάτοικοι της Κυψέλης. Το ΤΕΕ έχει δώσει κάποιες πρώτες εκθέσεις και τις έδωσε και στην Ελληνικό Μετρό για να δει και αυτή τι θα κάνει για τη στατικότητα των κτηρίων και όλα τα σχετικά, και είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η υπόθεση. Από την Ερμιόνη, το έγκλημα, λέει, στο Λαύριο έγινε από... Δεν ξέρω από τι έγινε, ναι, δεν το ξέρω. Αλλιώς θα το έλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί μου λες μια εθνικότητα να το διασταυρώσω, αλλά είναι, λες, και δεν έχει γίνει από δικούς μας. Αν ξέρεις, λέμε, α, οι άλλοι μωρέ κάνουν τέτοια πράγματα, όλοι αυτοί. Πώς πρόσφατα πάλι κυδέψαμε και άλλη κοπέλα, δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε τόσο καλοί? Να δούμε τι γεννάει αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δέδε, από την Ερμιόνη, γιατί δίνεις έμφαση σε αυτό. Ο Μίτσος ρωτάει, τι κερδίζουμε όταν ένα μέρος χαρακτηρίζεται μνημείο UNESCO? Πρώτα απ' όλα, τεράστια τουριστική προβολή. Δεύτερον, μια υποχρέωση δική μας για αξιοποίηση και διατήρησή του. Τρίτον, πιθανολογώ από χορηγίες έως άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις από πιο κεντρικά θεσμικά όργανα για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου. Και βέβαια και την ηθική ικανοποίηση. Δεν τη βάζω εγώ λιγότερη αυτή. Πάμε στον Ιωάννη που μας ενημερώνει για τα μουσικά. Ό,τι προλάβουμε, Ιωάννη, σήμερα, αλλά εμείς πάντα σε ευχαριστούμε, γιατί έχεις γίνει συνεργάτης της εκπομπής. Η Πέπη, καλό βροχερό απόγευμα. Τα φρουτάκια αυτά τι είναι που μου στείλει τα πολύ ωραία? Για πες μου, βρε Πέπη, γιατί δεν τα προλαβαίνω τώρα να τα μεγαλώσω να τα δω. Η Μάρθα με τα χαμόγελα μας τα έστειλε νωρίς, τα είπα. Ο Γιάννης μας δίνει ένα σωρό πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, Γιάννη, αλλά ό,τι προλάβουμε θα το παίξουμε. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Πολύ σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Νίκος, χάνουμε την ωραία σου εκπομπή. Όχι, τίποτα δεν χάνεις. Να και η ωραία εκπομπή, να και η ενημερωτική ομιλία, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Νικόλας τι λέει? Αναδημιουργία. Ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το μεγαλώσω αυτό. Επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία. Ναι, για την Κρήτη νομίζω το είπαμε αυτό και στις ειδήσεις. Ο Σπύρος, καλημέρα από Λίμνο. Καλησπέρα μάλλον, καλό απόγευμα, ό,τι θες εσύ, Σπύρο μου. Αρκετό αέρα έχει, παιδιά, στη Λίμνο, μας ενημερώνει ο Σπύρος. Ο Γιώργος συνδέθηκε με τα μηνύματά μας. Η Μαριάννα, ξαναγυρίσαμε, λέει. Ορίστε, αυτό είναι το βασικό, Μαριάννα μου. Και ένα μικρό πηγενέλα. Ακούμε, λέει, Ερθνίου στα απογεύματα για την Έλληνα και τον Ανδρέα. Α, τι ακούτε και την Έλληνα? Α, δεν μ' αρέσει. Καλά κάνετε να ακούτε όλη μέρα Ερθνίου, για να έχετε μια ποικιλία
στη διαμόρφωση των απόψεων, στις πληροφορίες που είναι πλουσιότατε. Σπύρος, μεγάλη απήχηση ο Μελανσόν στη γαλλική νεολαία, και αφού το διεφθαρμένο ακραίο κέντρο καταραίει, μόνη λύση είναι η πραγματική αριστερά απέναντι στην τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς, μας έγραψε ο Σπύρος. Φραντς, καλησπέρα. Γεράσιμος Ανδρεάτος, φοβερός τραγουδιστής. Α, το τραγούδι της σειράς, αυτό ήταν της σειράς. Από σειρά το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Α, εμένα μου αρέσει. Α, μάλιστα. Δεν του αρέσει του Φραντς. Νομίζω ότι αδικεί τον Ανδρεάτο. Εμένα μου αρέσει πολύ ως τραγούδι, γι' αυτό. Γι' αυτό το διάλεξα. Οπότε εδώ προφανώς τα γούστα μας είναι αντίθετα. Αλλά τα ετερόνυμα έλκονται, Φραντς. Οπότε θα είμαστε εδώ για να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο Μίτσος, να, το τραγούδι λέει μου θύμισε το ανεπανάληπτο Σύρια λόγω τιμής, που ήταν από τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Άλλη προσέγγιση αυτή. Και να ολοκληρώσω προς το παρόν με τη Δήμητρα. Η Φόντερ Λάιν είπε να βγάλουμε τις βελέντσες γιατί έρχεται βαρύς χειμώνας. Εγώ λέω να τα βρούμε με τη Ρωσία γιατί έχει ωραίες βελέντσες. Α, για τα ντίζελ λες εσύ, ε. Και να πάρουμε από εκεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τώρα που μπήκαμε σε αυτά τα στενάχωρα, δεν σας λέω και για τον πληθωρισμό. Πάντως τους νικάμε τους Ευρωπαίους, παιδιά. Αυτοί πετύχανε, λέει, ο μέσος όρος στην Ευρώπη του πληθωρισμού είναι 3,8. Εμείς τους σκίσαμε, πρέπει να πήγαμε στο 5,1. Θα καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα πράγματα ενώ ψυχημώνα.

0: αρχίζει το μάτσα, αλλά σφύρα το δύο λεπτά πριν, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, βρε διαιτητή. Τάσο Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Πάντως, αν αγοράζαμε την ισοπαλία πριν...
0: θα δίναμε και λεφτά αυτό, αφού το βάλα και στην ανάρτηση, ότι όταν φτάνουμε να έρθουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και μάλιστα να μας ισοφαρίσει στα δύο τελευταία λεπτά πασχίζοντας και αυτό να μας στεναχωρεί και από πάνω, σημαίνει ότι πάμε καλά και με την εθνική και με τις δικές μας προσδοκίες. Έφυγε και ο Ρονάλντο, ρε Σιτάσο, και δεν μου έχει πει τίποτα ο Καϊμάς που πήρε το αεροπλάνο και το Όσκα. Σου λέει θα αυτά τα βάψει μαύρα, δεν του λέω.
1: Και εδώ, εντάξει, περισσότεροι οι Πορτογάλοι είναι με το Ρονάλντο βεβαίως και είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, γιατί είναι λογικό, ρε, ολόκληρη
1: γιατί
0: εθνική ομάδα.
1: Περίμενε, ναι. Όταν φωνάζει τον Κριστιάνο στην αποστολή,
0: ναι,
1: και τον βάζεις να κάνει ζέσταμα μισή ώρα και τελικά λες κάτσε κάτω και δεν
0: θα
1: αυτό
0: βάζω. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν άλλαξαν οι συνθήκες του παιχνιδιού, τι να κάνει και ο προπονητής? Να μην στεναχωρηθεί ο Ρονάλντο και ας φάμε τα γκολ.
1: Αυτό είναι...
0: Θέλει ήρωες το ποδόσφαιρο, το αναγνωρίζω. Αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είναι και λίγο υπερβολικό όλο αυτό και παίρνω το προσωπικό μου τζετ και φεύγω. Εμείς αγαπήσαμε τους ήρωες.
1: Να πάρει αεροπλάνο τις γραμμές.
0: Απ' τις αλάνες δεν ξέρω, να πάρει ό,τι θέλει. Είπε και η πρεσβεία του Ισραήλ, και αυτοί το έχουν τερματίσει, να καθώς είσαστε δίπλα σε Ισραηλινούς, λέει, για να μην κινδυνεύετε.
1: Ναι,
0: άμα δεν έχουμε Ισραηλινούς στην πτήση, δεν θα υπάρχει κίνδυνος εξ αρχής. Δηλαδή, ντρέπομαι για την κακία που
1: υπάρχει
0: λέω.
1: Υπάρχει ένα διπλωματικό θέμα που έχει προκύψει πριν από λίγο, δηλαδή.
0: Ποδοσφαιρικό, ελπίζω, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν. Μέσω της City, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκάθαρα ενημέρωσαν την κυβέρνηση τη Βρετανική ότι αν συνεχίσετε αυτό το βιολί με το City και δεν πέσει τα μαλάκα, εμείς αποσύρουμε.
0: Είναι οι επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σου λέει τα παιδιά μας θα τους βάλετε πρόστιμα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχουν επενδύσει τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολλά δις στην άμυνα, στην τεχνολογία και σε άλλα πράγματα, θα μειώσουν ή θα εξαφανίσουν τις επενδύσεις τους στη Βρετανία και θα χάσετε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Για να δούμε τώρα τι ποινές.
1: Στη Βρετανική πάντως κυβέρνηση μέσα και βουλευτές και όλα αυτά φαίνεται ότι αντιδρούν απότομα λέγοντας ότι δεν θα μας κάνουν κουμάντο άλλοι και όλα τα σχετικά, τα δίκια τους έχουν και αυτοί, αλλά και από την άλλη.
0: Σωστό είναι, χαίρομαι για την ηθική του στάση, αλλά τα ντίζελ, τα πετρέλαια και αυτά το χειμώνα εδώ η Βρετανία έχει σκέψεις μήπως ξαναέρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα έχει βρει μπαστούνια. Όχι ότι εμείς σκίζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δύσκολες εποχές. Εγώ χαιρετίζω το ηθικό ανάστημα των Βρετανών πολιτικών, το λέω αλήθεια. Και να τη διαγράψουν τη City και να δώσουν 3 βαθμούς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι το... Είδες, δεν έχω... Καθαρά.
1: Και το βαθμό στο Βόλο και στο Πασεραϊκό.
0: Μπράβο, και σε όλους, δεν πειράζει. Από ανιδιοτέλεια τα λέω αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Χθες ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα από την Virtus με ένα buzzer beater, με ένα καλάθι δηλαδή της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: 96-94. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Μακάμπη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή η ετδιογενίαση και τις φετινές μεταδόσεις στην Elite League, στη λεγόμενη Α2 ανδρών στο μπάσκετ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή με τα 57-50 προηγείται το Λαύριο του Ψυχικού. Αυτά είναι, εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής. Να πούμε ότι και χθες η Εθνική Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία.
0: Ναι,
1: και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της απέναντι στους Γερμανούς.
0: Και την Κυριακή τι θα γίνει, Τάσο μου?
1: Και την Κυριακή 10 παρατέταρτο.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Στη θέση του Τζόλι που τραυματίστηκε προσθέθηκε ο Πέλκας.
0: Να το πούμε αυτό. Δεν έβγαινε ρε εσύ. Του λέει ο προπονητής, γιατί ήταν γιατροί, ότι έχει κάποιο θέμα, ελπίζουμε όχι σοβαρό. Και λέει όχι, λέει,
1: είναι,
0: ναι, του είπα να βγει και αυτός ξαναμπήκε. Αυτό είναι τώρα...
1: Πείτε μου εγώ, εσείς τι θα κάνατε, λέει. Όταν του λες να βγει και δεν βγαίνει.
0: Ναι, δεν είναι όμως, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες των πολλών χρημάτων, που φοβούνται ακόμα και μην κάτσει ένα κουνούπι. Και ο Τζόλης ήθελε να μπει να συνεχίσει. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το παιδί ως υπόδειγμα, έτσι. Να τα βλέπουμε αυτά.
1: Πολύ καλή κατάσταση. Ήταν,
0: καλά.
1: Ήταν,
0: εγώ έσκασα όταν βγήκε και μετά κάνει ο Μασούρας αυτή την κεφαλιά και τροφοδοτεί τον Ιωαννίδη και λέω δεν πειράζει γιατί μπήκε καλά, στη θέση του Τζιόλι. Αλλά και ο Ιωαννίδης, μπράβο. Τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Επαγγελματική δηλαδή.
1: Θύμισε λίγο Ανρί στο πλασέ. Ανρί, Τιερί Ανρί.
0: Τι.
1: Στο πλασέ, έτσι, τα επαγγελματικά.
0: Ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια δήλωση. Εγώ είμαι center for και αυτό το κάνω και στον ύπνο. Μπράβο και στον Ιωαννίδη και στο Μασούρα. Ωραία.
1: Από αύριο θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Θα έχουμε πράγματα και θάματα. Ωραία.
1: Και τώρα πλέον καθημερινά. Με ευρωπαϊκά, με.
0: Εδώ θα είστε. Έχουμε Τάσο και Δημήτρη εμείς και δεν φοβόμαστε
1: καλά,
0: κανένα. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
1: Καλό σου κου.

Επειδή μου πετάχθηκε ένα γιώτα πριν όταν έλεγα για τον Χρήστο Τζόλι, είναι άλλος ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ωραίος διεθνής αμυντικός μέσος με μεγάλη καριέρα, και άλλο ο Χρήστος Τζόλης που είναι η εξτρεμάρα μας και παίζει και στην Arsenal. Με συγχωρείτε που το χάλασα κάποια στιγμή.

0: follow you, follow me. Σ' ακολουθώ εγώ, με ακολουθείς εσύ. Αυτό νομίζω ταιριάζει σε αυτό που σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε. Σαν σήμερα το 1950, ο Μάικ Ράδερφορντ, ο μπασίστας και κιθαρίστας βέβαια, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Genesis, γεννήθηκε. Και αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε δικούς του στίχους, έχει γράψει και το, αυτό το θεματάκι, το ρίφ όπως λένε οι ηλεκτρικοί της κιθάρας, έχει μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω σε αυτή την ωραία φράση «ακολούθησέ με, θα σε ακολουθήσω», πώς να το πω, έχουμε το συγκερασμό της τέχνης της συνύπαρξης. Θα μου πεις την τέχνη της συνύπαρξης, είναι πολλά πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένος τίτλος αφορά μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή. Τι είναι την Κυριακή, εκτός από το ότι η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Εθνική Γερμανία, εκεί δεν υπάρχει συνύπαρξη, είναι ποιος θα κερδίσει τον άλλον. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Στείλτε μου όσα χρόνια πολλά θέλετε. Και με αυτή την ευκαιρία, εκεί στον Άγιο Δημήτριο θα γίνει, λέει, μια πολύ μεγάλη γιορτή φιλοζωίας. Ο Δήμος φυσικά, αλλά και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Same Roots, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το ίδιες ρίζες, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση «Η τέχνη της συνύπαρξης». Είναι μαζί μας η κυρία Ανδρομάχη Ξένου, που είναι η ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Same Roots, και την καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κυρία Ξένου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά, και τώρα που θα μιλήσουμε και για τους αγαπημένους μας φίλους και για το πώς μπορούμε να ζούμε μαζί τους, αυτό θα με κάνει νομίζω να νιώσω ακόμα καλύτερο. Ό,τι μάθω θα πάω σπίτι στη δική μου συγκάτοικο και θα της πω: Λίκα, σήμερα άκου να σου πω τι γίνεται την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο. Για πείτε μου, τι είναι αυτή η γιορτή της Κυριακής? Κυριακή, ναι.
1: Την Κυριακή, είναι σωστά. Είναι μια ολοήμερη γιορτή η οποία γίνεται στην πλατεία Παναγούλη, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο.
0: Ωραίο.
1: Να κρατήσει λίγο παραπάνω. Και είναι μια γιορτή η οποία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, mm-hmm. στην οποία θα γίνουν υιοθεσίες. Θα υπάρξει παράλληλα ένα διαδραστικό εργαστήριο για παιδιά με μια εικαστικότητα, είναι την Ασπετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα έχουμε ομιλίες από άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως είναι η Adopt a Pot Day, το Save Your Hood, η Dog's Voice και η ΕΔΚΕ. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα έχουμε την παιδική χοροδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
0: Είναι καλή.
1: Το ξέρω, είναι, ναι, πάρα πολύ
0: είναι
1: καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Και μετά θα έχουμε stand-up comedy. Ωραία. Με την Εύα τη Δημητροπούλου και τον Έκτορα Δέλτα. Mm-hmm. Και στο τέλος θα ακολουθήσει η Same Roots Band. Είναι μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για την κερδοσκοπική. Φυσικά.
0: Μάλιστα, εσείς παίζετε, τραγουδάτε ή είστε μόνο ιδρύτρια?
1: Εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Α, ορίστε. Καλά και το κατάλαβα εγώ. Κάτι έφιασα στο ηχόχρωμα. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί προφανώς όλοι και όλες, αν το επιθυμούν, μπορούν να πάνε με τα σκυλάκια τους, τα γατάκια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο, θέλει κλουβάκι.
1: Είναι πιο δύσκολο στη μεταφορά, αλλά ναι, είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
0: Ναι, εντάξει, μια τέτοια μέρα. Βέβαια πάντα με προσοχή και σεβασμό, γιατί η συνύπαρξη και πολλών και ανθρώπων και ζώων στον ίδιο χώρο χρειάζεται όλοι και όλες να είμαστε υπεύθυνοι. Να μην κοιτάμε το κινητό μας και έχουμε στην άκρη του λουριού ένα ζωάκι που... Γιατί ξέρετε, έχει γίνει πολύ μόδα αυτό και πραγματικά χρειάζεται εκπαίδευση ο κόσμος στην τέχνη της συνύπαρξης. Όταν βγαίνουμε με το ζωάκι μας, βγαίνουμε με το ζωάκι μας. Δεν βγαίνουμε με το κινητάκι μας και το άλλο είναι αξεσουάρ. Θα έχει κάποιους ειδικούς, εκπαιδευτές και τα λοιπά να μιλήσουν με τον κόσμο.
1: Φυσικά, ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς μετά τις μη κερδοσκοπικές που θα μιλήσουν,
0: μάλιστα,
1: θα κάνει επίσης ομιλία ο Πέτρος ο Μητσάκος,
0: μάλιστα,
1: ένας αρκετά γνωστός εκπαιδευτής,
0: mm-hmm,
1: και μετά θα ακολουθήσει επίδειξη τις σχέσεις εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,
0: μάλιστα,
1: με τον Κωνσταντίνο τον Κεφαλονίτη και τον Ντάντε.
0: Mm.
1: Ο Ντάντε είναι σκυλάκος,
0: ναι,
1: όπως καταλάβατε.
0: Και ο Ντάντε θα είναι ο εκπαιδευτής και ο κύριος Κεφαλονίτης θα είναι ο εκπαιδευόμενος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνοντας να εκπαιδεύουμε ιδιαίτερα τους σκύλους, εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι στην αυτοσυγκράτηση, στο να ερμηνεύουμε τα σήματά του. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σε μια εκπαίδευση του σκύλου μας βελτιωνόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Α, πριν συμφωνήσει η κυρία Ξένου ή πριν διαφωνήσει, αυτό θα το δούμε. Η τηλεφωνική γραμμή μας κορόιδεψε. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε εγκαίρως. Να προλάβω να διαβάσω και της Κατερίνας, έρχονται και άλλα, αλλά ξέρετε πάντα στο τέλος τριμωχνόμαστε. Καλησπέρα σας. Τι συμπτώσεις είναι αυτές, αναρωτιέμαι. Όλα τα έργα να εγκαινιάζονται ή να παραδίδονται στην προεκλογική περίοδο. Ωραία. Ναι, ωραίο ερώτημα, Κατερίνα. Νομίζω ότι η κυρία Ξένου είναι πάλι μαζί μας.
1: Επανήλθα, έπεσε η γραμμή.
0: Ωραία. Και λέω κάτι θα έλεγα εγώ και σου λέει γυναίκα, τώρα σε μην τον προσβάλλω. Έλεγα λοιπόν ότι γινόμαστε καλύτεροι και εμείς οι ίδιοι όταν εκπαιδεύουμε το σκύλο μας, γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για τη δική του γλώσσα, αλλά και για τη δική μας αυτοσυγκράτηση, ισορροπία, εγρήγορση. Είναι δηλαδή πραγματικό μάθημα. Άρα θα έχει και αυτό το κομμάτι η εκδήλωση. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, μου είπατε. Επί τη ευκαιρία το Same Roots, που εμένα μου αρέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάντα εγώ θα ήθελα να έχουν και έναν ελληνικό τίτλο, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δικό μου θέμα. Ίσως βοηθάει το αγγλικό και στο ότι έχουν και μια πιο διεθνή δράση κάποιοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το Same Roots τι είναι?
1: Λοιπόν, Same Roots ονομάζεται γιατί στην πραγματικότητα Same Roots είναι κοινές ρίζες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί τα ζώα να διαφέρουν από εμάς σε κάποια πράγματα, mm-hmm, όμως στην ουσία έχουν πολλά κοινά με εμάς.
0: Θυλαστικά.
1: Δηλαδή, εκείνα έχουν συνέστημα.
0: Βέβαια.
1: Εκείνα βιώνουν τον πόνο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρακτικά οι ρίζες μας είναι οι ίδιες.
0: Mm-hmm. Και καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε άλλο ότι εμείς έχουμε κυριαρχήσει. Εντάξει, γίναμε πολύ πολύ έξυπνοι. Ίσως το παρακάναμε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, υπαρξιακό. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, κάνεις μια ολοκληρωμένη βόλτα με το σκύλο σου και όταν γυρίσεις έχει μια πληρότητα που τη ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, ενώ εγώ είμαι συνέχεια στις εντάσεις και τα τέτοια. Οπότε, για να μην σας κουράσω και σας, κυρία Ξένου, την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ στην πλατεία Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο έχει ένα σωρό πράγματα και ένα τρόπο να γιορτάσει κανείς και να βελτιώσει και την εικόνα και τη σχέση του με τα ζώα. Νομίζω τον έφτιαξα καλά τον τίτλο ή θέλει συμπλήρωμα?
1: Όχι, όχι, τα λέτε τέλεια, είναι όλα πολύ σωστά. Το μόνο που θέλω εγώ να πω,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι η τέχνη,
0: mm-hmm,
1: μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, στο να περάσουν μηνύματα και γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πολιτιστικό κομμάτι, mm, στον συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Είναι διεισδυτική η τέχνη και έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος την έφτιαξε για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Πολλές φορές μπορεί να θέλει να την αλλάξει. Η τέχνη είναι πολύ διεισδυτική. Τα τραγούδια που θα πει η Same Roots Band έχουν μέσα και ζωάκια ή είναι ένα γενικό ρεπερτόριο?
1: Είναι ένα γενικό ρεπερτόριο το οποίο στοχεύει περισσότερο στο να κλείσει αυτή η εκδήλωση, κάνοντας τον κόσμο να διασκεδάσει.
0: Mm, μάλιστα.
1: Θα έχουμε περάσει όμως άλλα μηνύματα νωρίτερα.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξένου. Καλή επιτυχία στην όλη αυτή η εκδήλωση, να περάσει και ο κόσμος καλά και καλό μουσικό κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε.

Μαθαίνοντας λέει να πετάω. Ωραίος τίτλος. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από την ζωή ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός, ο Τόμας Ελ Πέτι. Ήταν βέβαια ο κύριος τραγουδιστής και κυθαρίστας του συγκροτήματος Tom Petty and the Heartbreakers. Είχαν ιδρυθεί το 76 μάλιστα. Εσάς μην heartbreakers, μη σπάσει η καρδιά σας που φεύγουμε. Καλά να περάσετε, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, να ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε πάλι εδώ λίγο μετά τις 6 και να κερδίσουμε και τους Γερμανούς άλλη μια φορά την Κυριακή, να έρθουμε εδώ με πανηγυρισμούς και εμβατήρια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Βιβλική καταστροφή. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση red code οι αρχές. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες και μετακινήσεις. Για δύσκολη νύχτα κάνουν λόγο ειδικοί. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, αναφέρει στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών και την περιφερειακή σύγκληση. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και τις επιλογές της, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενέργεια βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Στο 3,8% σκαρφάλωσε στην Ευρωζώνη. Στα ύψη τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Απάτη Μαμούθ, εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 οι συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Πάνω από 8 εκατομμύρια το κέρδος τους. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. «Θα σου λιώσω το κεφάλι», είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές η 32χρονη. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να σώσει τον 33χρονο. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρή τουρίστρια από κεραυνό. πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Τι είπε η Μαρία Καριστιανού για τον βιοσυντονισμό και την βιοανάδραση. Δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, λέει ο κυβερνήτης ήρωας της Fly Dubai στον Ινδό Πρωθυπουργό. Ο συγκυβερνήτης είχε τσεκούρι, αναφέρει ο Νετανιάχου. Και τέλος, το Κογκρέσο ανατρέπει τα διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία και ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και θα ξεκινήσουμε από την Πιερία και την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η εκδήλωση για την ένταξη αυτού του μοναδικής ομορφιάς μυθικού βουνού στον κατάλογο με τα μόλις 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στην Πιερία, Μίλτο Σακελάρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εκδήλωση. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου σε κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η σφραγίδα της UNESCO, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, είπε, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι είναι πολιτική επιλογή αυτή τη κυβέρνηση να αυξήσει περισσότερο το επίπεδο θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές, όπως είπε, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, και αυτή η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το Λιτόχωρο, η Πιερία, η Κατερίνη, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη για στήριξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε ο κ. Τσίπρας επέλεξε και την εκδήλωση της UNESCO για να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν θα είναι αβοήθητο. Είπε μεταξύ άλλων πως σε ένα ταραγμένο κόσμο η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της. Εδώ φαίνεται και η αντίληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που διαθέτει την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στις πολιτικές του κέντρου και της περιφέρειας. Αναφέρονται στο στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την περιφερειακή σύγκληση. Ένα στόχο τον οποίο περιέγραψε και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του νωρίτερα σήμερα την Πιερία σε περιοδία που πραγματοποίησε.
3: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
5: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια. Φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά.
3: Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Καλησπέρα, Άγιε.
6: Καλησπέρα για μένα. Η αναφορά που έκανε στη δήλωση που αυτή του κ. Μητσοτάκη έγινε μετά την συνάντηση, μετά τη σύσκεψη αυτή. Ουσιαστικά ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης τα ζητήματα της περιοχής και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαστε εδώ για να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σε ζητήματα, γιατί είχαμε χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από την πολιτεία. Γιατί γνωρίζουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το σημείο ανέφερε πως πάντα υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Παραμείνοντας πως δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και αυτό αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Πρέπει να πούμε πως η σύσκεψη δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συμμετείχαν όλοι οι περιφερειακοί και παράγοντες αλλά και οι βουλευτές της περιφέρειας και ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Δημάρχου της περιοχής, όπου δήλωσε περήφανος ο ίδιος αλλά και ο λαός του ιστορικού Κολυνδρού που επισκέφθηκε την περιοχή αυτή ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως πραγματικά θα είναι δίπλα και τα επόμενα στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης αλλά και του κ. Μητσοτάκη.
3: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα ζητήματα που μόλις έθιξες ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Δήμαρχος της περιοχής.
7: Εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Έλενα, λέγαμε ότι η Ευρώπη σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα δίζελ, αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος, συμφώνησε?
8: Να σου πω, υπάρχει ανακοίνωση του G7 αρχικά που λέει ότι πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τις ολένα και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενεργειακή μας ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στις αγορές πετρελαίου, με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και ευημερία των πολιτών. Συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού με ενέργεια, την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων. Δεν λέει τη λέξη απελευθέρωση, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, θέλοντας να δώσουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η απελευθέρωση δεν σχετίζεται με τις αμερικανικές απειλές ή πιέσεις, αλλά με τις τιμές τις ενεργειακές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φάνηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν.
3: Πρακτικά όμως, Έλενα, είναι και, πώς να το πω, και ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
8: Θα σου πω κάτι και τι πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό. Προφανώς και υπάρχει σύσταση η οποία θα ανακοινωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για Απελευθέρωση. Το πρωί έγινε μόνο με τα 26 κράτη-μέλη. Μετά έγινε τον G7 και τώρα συνεδριάζουν προκειμένου οι πρέσβεις προκειμένου να δώσουν τις τελικές κατευθύνσεις. Τώρα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο προσανατολισμός χάθηκε. Αυτό που προσπαθούσε να πει σήμερα η Κομισιόν ήταν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει δεν έχει σχέση με τις αμερικανικές πιέσεις. Στο διατάφτα όμως, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει κάποιος, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να την αποφύγει.
3: Υφίσταται.
8: Φυσικά. Βέβαια ρωτήθηκε για το αν γίνεται τώρα, είπε ότι φανερά έτσι ενοχλημένη επικεφαλής τύπου υπάλληλα ποινού, είπε ότι δεν συνδέεται, ότι είναι θέμα τιμών, έδωσε και μάλιστα παραδείγματα για το πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, λέγοντας μάλιστα ότι απελευθέρωση κάναμε και το Μάρτιο, που δεν είχαμε πιέσει απειλές, είπε, όπως θέλετε πείτε το. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ρωτήθηκε επίμονα εάν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια μέτρα σε αυτές τις αμερικανικές πιέσεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, εδώ πολλές ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι το πάμε βήμα-βήμα, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές.
3: Ναι, υποθέτω ότι και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις υψηλές τιμές του ντίζελ για τους οδηγούς των ΗΠΑ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών και ασκεί αυτή την πίεση προς την πλευρά της Ευρώπης. Γενικά υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων.
8: Και πρέπει να πούμε βέβαια και την άλλη παράμετρο, ότι ο Τραμπ έχει έναν άσο στο μανίκι του, γιατί αν δεν γίνει απελευθέρωση τώρα, πιέζει ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη.
3: Γι' αυτό το λέω.
8: Η Ευρώπη, να πούμε ότι παίρνει, μπράβο, ακριβώς, παίρνει το 50%. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στην πρωινή σύσκεψη των 27 συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία επίσης έχει τεράστιο θέμα για τη εισάγεια από την Αμερική το ντίζελ της.
3: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση. Η Ευρώπη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Πρακτικά,
3: τι σημαίνει αυτή η απελευθέρωση των αποθεμάτων από την Ευρώπη, ότι πέφτουν οι τιμές στο ντίζελ? Αυτό βασικά ενδιαφέρει όλους μας, ότι υποκύπτει η Ευρώπη σε έναν εκβιασμό, σε μια πίεση του Προέδρου Τραμπ. Ποια είναι η ερμηνεία που εσύ δίνεις σε όλο αυτό
9: σκηνικό? Ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι παρά τις δηλώσεις, όπως είπε και η καλή συνάδελφός Έλληνα Αποστολίδου, φυσικά και υπέκυψε στις πίεσεις του Τραμπ η Ευρώπη, και μάλιστα θα σχολιάσω εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις και οι τιμές του αμερικανικού αργού είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο, τώρα είναι στα 101,8. 101,8 το βαρέλι το αργό. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Σε ένα δημοσίευμά τους πρωτοσέλιδο New York Times, αφενός αναφέρουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσα από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα είναι αργό και πόσα θα είναι ντίζελ, ενώ το Πεκίνο δεν έχει χορηγήσει στα μεγαλύτερα δηλητήρια τις ποσοστώσεις εξαγωγής ψήμων τον Οκτώβριο, πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Πάντως, ναι, η πτώση, η απελευθέρωση αυτών των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στο ντίζελ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση αργότερα τις επόμενες μέρες των τιμών, αλλά θα οδηγήσουν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί οικονομολόγοι, σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αναφέρθηκα στο Πεκίνο. Τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, και μιλώντας στην Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
3: Βλέπεις και μια πολιτική πίεση σε όλα αυτά, γιατί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι σε διαδικασία εκλογών, έτσι.
9: Ναι.
3: Είναι σε τροχιά προεκλογική.
9: 4-5 χώρες την άνοιξη, την επόμενη.
3: Γι' αυτό ρωτώ και έχω την απορία αν σε όλο αυτό το παιχνίδι υπάρχει και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια Τι σημαίνει σε σχέση όλο αυτό με την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ? Δηλαδή, okay, η Ευρώπη είπε το ναι, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ισχύει η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
9: Όχι. Δεν ισχύει, δεν διότι ισχύει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μακρόν μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά την απειλή του κύριου Τραμπ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο των G7, γιατί η Γαλλία είναι μέλος των G7, αποφάσισε να απελευθερώσει αυτό το μεγάλο ποσοστό του ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι σαφώς υπέκυψε στις πιέσεις Τραμπ, και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε, Θάνο, έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπελ Μαντέπ και τους Χούθη. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
3: Και ένα
9: Θάνο.
3: Γεωπολιτικό και πολιτικό σκάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εμείς συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά, πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης από θεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Ούτως ή άλλως, μιλήσαμε για την απελευθέρωση αυτή πριν από λίγο με τους καλούς συναδέλφους. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, όπως είπες, νωρίτερα έπεφτε το Brent. Αυτή την ώρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 101,3. Ενώ το αργό της Αμερικής και αυτό παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση και είναι στα 90,6 δολάρια το
3: βαρέλι. Και παρά τις ανακοινώσεις, έτσι.
10: Παρά τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το φυσικό αέριο τραβάει το δικό του δρόμο. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αργά χθες το βράδυ είχαμε τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, όπου σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7% και από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα πλέον θα πωλείται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η ΔΕΗ υπενθυμίζει καταρχήν ότι το Σεπτέμβριο υπήρξε μια αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά της τάξης του 17% και ωστόσο εκείνη κάνει μόνο 7% αύξηση στα τιμολόγια της, και βέβαια παραπέμπει τους καταναλωτές στο περίφημο καταφύγιο του σταθερού τιμολογίου της, το οποίο είναι πραγματικά πολύ το φθηνότερο στην αγορά. Είναι 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο. Mm-hmm.
3: Τώρα,
10: να πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην λιανική αγορά. Έχεις δίκιο πως υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του ντίζελ. Το βλέπαμε προχθές στα 2,21 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα έχει πέσει στα 2,20 και η αμόλυβδη είναι επίσης στα 2,20. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές της λιανικής οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που είναι 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να μειωθούν οι τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ντόμινο αυξήσεων, υπάρχουν στο ενδεχόμενο μάλλον αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε μέσω του Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά, αλλά είμαστε εν όψη αυξήσεων και σε προϊόντα γαλακτοκομικά, αλλά και γενικότερα στο αυξήσεις στο ράφι.
10: Καταρχήν, να πούμε, Θάνο, ότι από την πλευρά της αγοράς αυτό που διαμηνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων της τάξης του 7-12% ανάλογα με το προϊόν, αντίστοιχα και η αύξηση. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στην πίεση που υπάρχει στην τιμή του γάλακτος, διότι έχει μειωθεί κατά πολύ το απόθεμα των ζώων που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή γάλακτος, ενώ βεβαίως επηρεάζεται η τιμή και από τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πράγματι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα στη συνέντευξή του που έδωσε πρόσφατα και είπε ότι οι πιέσεις ασκούνται στις τιμές των προϊόντων τόσο λόγω των καυσίμων όσο και γενικότερα της κατάστασης που είναι ρευστή στην αγορά. Είπε ότι υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των τιμών, ωστόσο υπάρχει και το θέμα της κερδοσκοπίας και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι χρειάζεται. Η χαρακτηριστική του φράση είναι το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω.
3: Λοιπόν,
10: τώρα να πω κάτι ακόμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο πληθωρισμός σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν αρνητικός στο μείον 0,2% και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό έχει συμβάλει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε 1.740 προϊόντα και το Υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθειά του στην ίδια κατεύθυνση.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
11: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων,
12: ναι,
11: το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
12: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
11: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
12: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
11: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
3: Άντε πόρτας λοιπόν οι αυξήσεις. Έντονα ανωδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πού οφείλεται η άνοδος, θα μας πει αναλυτικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Ο πληθωρισμός νομίζω αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Έτσι δεν είναι?
13: Ακριβώς. Καλό βράδυ, Θάρρος, εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για περίπου μια μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η χώρα μας πλέον κατέχει την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για

0: ακολουθήσει την πορεία του Τιμαρίθμου. Τώρα,
1: τώρα αυτό είναι μια σειρά. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων. Στη συνέχεια τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Έτσι
0: μετά.
1: Και είναι μια αλυσίδα η οποία πραγματικά δημιουργεί παγκόσμια σημάδια έτσι, μιας μαυρίλας, μιας συννεφιάς που καθρεφτίζεται και στις τιμές των ομολόγων. Έτσι,
0: έτσι και καταρχάς δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενέργεια, θα δούμε και τα οριστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια, από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο, υπηρεσίες 3,2% από 3%. Μετά ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4 και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αυτά είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης θάνο που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,2 από 2,1, ναι, που σημαίνει ότι όλη η ζημιά γίνεται από την ενέργεια. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί φυσικά ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες, αλλά περισσότερο στις υπερχρεωμένες χώρες. Ακόμα και η Γαλλία, για παράδειγμα, που βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις χώρες με υψηλό έλλειμμα πλέον. Και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέλουν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία, να μην περάσει δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας στους μισθούς, στις τιμές, κάτι που θα κάνει τον πληθωρισμό πιο επίμονο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια από τις αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ που έτσι κι αλλιώς θα έκανε μέχρι το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την ευκαιρία, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό, να πω ότι μόλις χθες ο επικεφαλής καθηγητής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, που μας παρουσίαζε την τριμηνιαία έκθεση,
1: ναι,
0: ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πρόβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ακριβώς είπε, για χρόνια, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου εφέτος στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω πώς μπορούμε να κλείσουμε πάνω από το 3,2% φέτος.
1: Χθες η Ελλάδα, Κώστα, αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να κλείσουμε με αυτό.
0: Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια αποπληρώνει πρόωρα από τα χρέη της η Ελλάδα, αυτή τη φορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, ο κύριος Πιέρ Γκραμένια. Και να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι συνολικά για φέτος θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα το 2032, που εκεί θα δούμε να αυξάνεται το κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι προσπάθειες από τώρα.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξέλιξη αυτή. Ρωτήθηκε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
2: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Δεκαετιών διάρκεια.
3: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
3: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ.
3: Mm-hmm.
2: Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς θα συνδεθούμε με την Κατερίνη. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους

0: πολίτες της πόλης να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Η λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου. Το 1984 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανέφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμενα στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη. Της Ελλάδος και της Γαλλίας. Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, μίλησε για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και είπε ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει και οικονομική πρόοδος. Στο πεδίο του καιρού να περάσουμε, η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να χτυπήσει το νησί σε λίγη ώρα.
2: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
3: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
4: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα, γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
5: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί, άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
6: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό, αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω αυτά με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό. Τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, να κάνω και αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
7: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία, πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
0: Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επιποδώς. Η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Φανή, είχαμε και μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου. Καλησπέρα από την Αθήνα.
8: Καλησπέρα Σάνο. Είχαμε και λίγα λεπτά αργότερα ένα μήνυμα που δεν το έχουμε ξαναδεί, που ήταν γενικό για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή ένα μήνυμα από το 112 που έλεγε ακριβώς το ίδιο, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε όλο το νησί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, το ξέρουμε ότι θα σταλεί, γιατί περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, ξεκίνησε να βρέχει ξανά, όχι με μεγάλη ένταση βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά πιο σταθερά και ο ουρανός έχει γεμίσει με αστραπές, ενώ ακούμε και βροντές. Οπότε ο καιρός έρχεται να μας βρει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, περιφερειακά κυρίως, ακροβολισμένα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα ελπιστριοφόρα με μεγάλες τσάπες για να παρέμβουν όπου χρειάζεται με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έγινε μάλιστα σήμερα και μία σύσκεψη στο Δήμο από την Πολιτική Προστασία, όπου αποφασίστηκε να τοποθετηθούν και να ακροβοληθούν τα μηχανήματα αυτά και οι άνθρωποι, το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης να υπάρχει συντονισμός με την αστυνομία και την τροχέα και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, τώρα το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι έκλεισαν κάποια σημεία καινούργια, κάποια ήταν και από χθες. Το Φαράγγι στη Σύλαμο έκλεισε. Η Οδός Μνησικλή έκλεισε επίσης στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Στον Κατσαμπάη η Ιρλανδική Διάβαση έκλεισε. Η γέφυρα του Βραβιλιάρη είναι κλειστή και η Οδός Μάνου Κατράκη ετοιμάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτική αστυνομική για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Στη Φοινικιά, χθες η πυροσβεστική βοήθησε 13 άτομα να μετακινηθούν με ασφάλεια, γιατί είχαν με κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί από τα νερά, από τη στάχνη που ανέβαινε συνεχώς. Είχαμε αυτό το παράθυρο σήμερα, πρέπει να σου πω. Και οι άνθρωποι μετέτρεψαν τις πληγές τους σε περιοχές όπως είναι το Ρουκάνι, ο Προφήτης Ηλίας, η Χερσόνησος, η Γούβα, το Καστέλι. Δόθηκε και ο χρόνος στην περιφέρεια να καθαρίσει κάποια ποτάμια και κάποια ρέματα από φερτά υλικά αλλά και από σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς βρέθηκαν μέσα και καναπέδες μέσα σε ένα ποτάμι. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το νερό, η απορροή να γίνει πιο εύκολα. Βέβαια έχει κορεστεί πολύ το έδαφος μετά την χθεσινή νεροποντή. Υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που προέρχονται από φωτιές, από πυρκαγιές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί κινδυνεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά αυτή η νύχτα. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι στην πραγματικότητα ο καιρός θα είναι τόσο δυσμενής. Αλλά το μήνυμα του 112 αναφερόταν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Φανή, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Όπως το είπες, έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στην Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μήλο-Ποτάμου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα θα πάμε από το Ηράκλειο στα Χανιά, όπου η κακοκαιρία παραμένει ενεργή σε αρκετά σημεία, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος που αναμένεται. Είναι κοντά μας η Ευτυχία Πενταράκη και μας ενημερώνει σχετικά. Ευτυχία, καλησπέρα.
9: Και ο μαύρος ουρανός, Θάνο, καλησπέρα, που έχει σκεπάσει τα Χανιά, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, γιατί είναι πάρα πολλοί τουρίστες που βρίσκονται εδώ και έλαβαν αυτό το 112 που είπε η Φανή πριν από λίγο, 6 ώρα έχει σε όλη την Κρήτη. Το έλαβαν λοιπόν και οι ξένοι επισκέπτες, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι προετοιμάζεται, δεν βλέπουν εδώ τις τοπικές ειδήσεις. Οπότε είναι μια προειδοποίηση να μην ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδρομές, κάποια μονοπάτια που θέλουν, περπατάνε και πολύ αυτή στη φύση. Να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο τάδε νομό, στην τάδε περιοχή νερό πολύ και να επικεντρωθούν εκεί οι δυνάμεις. Γι' αυτό και είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, γιατί η προειδοποίηση είναι από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, είναι σε όλο το νησί της Κρήτης. Οπότε τώρα έχουμε εδώ στα Χανιά βροχή σταδιακά που κάποια στιγμή σταματάει. Ακόμα άλλωστε ο καιρός, η επιδείνωση είναι από απόψε. Έχουμε θυελώδεις όμως ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς την Κρήτη, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς και από όλα τα λιβάνια και από τον Πειραιά και την Αθήνα και το Λαύριο, γιατί είναι πολύ κακές συνθήκες για να ταξιδέψουν τα πλοία. Και όλοι λοιπόν σε επιφυλακή στα Ζωνιανά στις 4.30 πρέπει να σου πω. Ήχησε το 112 εκεί νωρίτερα και πάλι κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, καθώς έπεσε πολύ βροχή τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι ο φόβος από το πολύ νερό που έχει πέσει και έχει κορεστεί η γη. Πού θα πάει αυτό το νερό, εάν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές πολύ και σε άλλες που δεν είναι προετοιμασμένες ενδεχομένως. Και αυτό έτσι είναι και η προειδοποίηση στους κατοίκους, Θάνο, να μην βγαίνουν πολύ έτσι άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωθούν σε κάθε περίπτωση με τις οδηγίες των αρχών, εάν σε κάποια περιοχή γίνει κάτι. Η νύχτα είναι δύσκολη, είμαστε σε επιφυλακή φυσικά όλοι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μεταδώσουμε κάποια τέτοια είδηση δυσάρεστη.
0: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, όπως τα είπατε και οι δύο συνάδελφοι. Τώρα, ισχυρά φαινόμενα έπληξαν και τη Ρόδο, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα από τη Ρόδο, που σήμερα έζησε μια τραγωδία με μια 58χρονη γερμανίδα, η οποία μαζί με τον σύζυγό της πήγαν σε μια παραλία κοντά στην Ελλήντο για να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες. Και όταν αντιλήφθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο καταλημάντος. Την ώρα λοιπόν που το ζευγάρι βρισκόταν στην παραλία και επέστρεπε, δυστυχώς κεραυνός χτύπησε την Γερμανίδα θανάσιμα και ελαφρά τον σύζυγό της, τον 62χρονο Γερμανό τουρίστα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ένα ιατρείο κοντά, σε ένα χώρο πρώτων βοηθειών κοντά στον Αρχάγγελο, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της Γερμανίδας, ενώ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Γερμανό σύζυγό.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Όλοι ανησυχούμε. Έχουμε κοντά μας την Όλγα Παπαυγούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά. Όλγα, τι περιμένουμε ακριβώς τις επόμενες ώρες? Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να πούμε ότι προς το παρόν στα ανώγια Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για ακραία ύψη βροχής και τα περισσότερα ύψη βροχής εντοπίζονται στο νησί στα βόρεια και ορεινά τμήματά του. Λοιπόν, τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη καταιγίδες, οι οποίες είναι κυρίως βορειοανατολικά στο νησί. Από το Ηράκλειο και πιο ανατολικά, ενώ μπόρες καταγράφονται φυσικά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, καταιγίδες καταγράφονται και λίγο πιο νότια του Ρεθύμνου. Τώρα, περιμένουμε επιδείνωση δυστυχώς, ακόμα πιο ισχυρή επιδείνωση. Ας πούμε περίπου από τις 9 ώρα και μετά θα αναπτυχθούν ακόμα πιο έντονες καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενες συνεχόμενες καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και το Σάββατο. Επομένως, τα κρίσιμα δεν τελείωσαν, τα κρίσιμα τώρα ξεκινούν. Η πιο δύσκολη μέρα φαίνεται να είναι πραγματικά το Σάββατο, με πολύ ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Απλά τα πιο επίμονα φαινόμενα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνονται στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, εκεί που είναι τα Λευκά Όρη και ο Ψιλωρίτης. Ωστόσο, παρόλο που τα, όπως φαίνεται από τα προγνωστικά δεδομένα, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει εκεί γύρω στα ορεινά, φυσικά προσέχουμε και για τα χαμηλά υψόμετρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το νερό κατεβαίνει μέσα από ρέματα, χυμάρους και φαράγγια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επομένως, την προσοχή μας μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κρήτης θα δέχεται κατά διαστήματα το νησί ισχυρές καταιγίδες και από εκεί και πέρα φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν οι βροχές καταιγίδες.
0: Η αποκλιμάκωση πότε έρχεται, Όλγα?
11: Από το μεσημέρι της Κρήτης και μετά. Της τετεάκαλα της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το άκουσα κάπως καλά.
11: Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, συγγνώμη. Και μετά από το μεσημέρι λοιπόν θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, απλά θα έχουν λιγότερη ένταση μέχρι και τη Δευτέρα. Επομένως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, επομένως και μια μικρή ποσότητα βροχόπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί. Ναι. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όλες αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Είπαμε, θα ενταθούν και όλα τα φαινόμενα. Να πούμε, πέρα από την Κρήτη, ισχυρές καταιγίδες αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ένα δύσκολο 24ωρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Όμως, ωστόσο, πάλι σε επίκεντρο επιμένει η Κρήτη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, που εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε έναν χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ και ο σύντροφός της φέρει σοβαρά τραύματα.
12: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά. Και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
13: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
14: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
13: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
14: Ναι, ναι, ναι.
12: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και τον Κώστα Στάμου.
15: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαβρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στη πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
16: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
15: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
17: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
15: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Νομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με το πρόσχημα της επενδύσης σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδικτυακή πλατφόρμα και ένα πυραμιδικό σύστημα υποσχόμενο ακόμη και δεκαπλασιασμό των χρημάτων των επενδυτών. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και εμείς να ακούσουμε με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
18: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο οι μισοί στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο 2 αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης, δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Εδώ και 4 μήνες, περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης. Στα σπίτια του ενός στρατιωτικού βρέθηκαν 200.000 ευρώ και στο δεύτερο στην Κομοτηνή άλλες 90.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και δεκάδες τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και όπλα που είχαν στην κατοχή τους κάποια από τα μέλη.
0: στην πηξίδα του κόσμου σε μια γλαφυρή περιγραφή της περιπέτειας την οποία βίωσε στον θάλαμο διακυβέρνησης της πτήσης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, προχώρησε ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης στην πρώτη δημόσια αποκάλυψη των δραματικών στιγμών που έζησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
14: Φάνο, μιλώντας σήμερα μέσω βιντεοκλήσης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Ματσαχάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο πιλωτήριο της πτήσης, η οποία είχε προορισμό Τελαβίβ. Είπε χαρακτηριστικά: εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου, περιγράφοντας ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, ώστε είχε πέσει στο πάτωμα του πιλωτηρίου. Τόνισε ότι αν και βαριά τραυματισμένος, κατάφερε να παλέψει μέσα στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ όταν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιβάτες όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι συνέχισε να παλεύει για τη ζωή του, επειδή γνώριζε πως δεν μπορούσε να αφήσει τους υπόλοιπους επιβάτες να πεθάνουν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μόντι, ο Ματσαχάρ συγκινήθηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή έκλαιγε. Οι δύο άνδρες συνέχισαν στη συνέχεια την συζήτησή τους. Ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο δράστης από το Ομάν επιτέθηκε στον Ματσαχάρ πλήττοντάς με μαχαίρι ή με τσεκούρι. Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πιλότος που χτυπήθηκε με ραγόντας ακατάσχετα παλεύοντας για τη ζωή του, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου.
0: Δημήτρη, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε κρίσιμη κατάσταση με ένα ζωντανή δε παραμένει η 50χρονη Αμερικανίδα Κρίστα Πάικ. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
14: Λοιπόν, η Πάικ μεταφέρθηκε, επέζησε από δύο ενέσεις πεντοβαρβιτόλης μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου λαμβάνει σωτήρια για τη ζωή της ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πάντως ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη αυτό που χαρακτήρισαν χημικό βασανιστήριο. Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Associated Press που επικαλείται το Al Jazeera, η Πάικ φαίνεται να έχει τις στήσεις της και ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να ανανύψει στο νοσοκομείο από το οποίο βρίσκεται, Θάνο.
0: Για να εκτελεστεί η ποινή στην πορεία?
14: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις θανατοποινητών για φέτος στο Τενεσί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και τι θα γίνει βέβαια και με την περίπτωση της
0: Πάικ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα παραμείνουμε. Σαρωτικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Ισπανία και την Γαλλία. Στην Ισπανία συνεχίζονται και εντείνονται οι σαρωτικές διαμαρτυρίες εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ενώ σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο καταψήφισε τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ερή Σφάιλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις και αν αυτό σηματοδοτεί και ουσιαστικά προώρες εκλογές, Έρη. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ήταν να καταφέρει να περάσει από τη Βουλή το σχέδιό του για το στεγαστικό, διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσπάθησε, κάλεσε πριν την ψηφοφορία τους πολιτικούς του αντιπάλους να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο αυτό, το οποίο να θυμίσουμε ότι προέβλεπε αναστολή των εξώσεων και των πληστηριασμών έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης. Και είχε δηλώσει ο Σάντσεθ ότι σκοπεύει να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εν τέλει δεν πέρασαν όλα αυτά από το Κοινοβούλιο. Είναι σαρωτικές οι διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο, φώναζαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είναι πραγματικά μαζικές. Διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες, τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
0: Και να περάσουμε στην Γαλλία, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει διατροπή με σοβαρά επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Έρη, δώσε μας την εικόνα.
19: Να πούμε ότι και στη Γαλλία οι πορείες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν βίες διαδηλώσεις με συλλήψεις, τραυματίες και διάφορα σοβαρά επεισόδια και έχουμε όμως και ταυτόχρονα πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές. Αναφορικά με τα επεισόδια, να πούμε ότι η αστυνομία χθες προχώρησε σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές για βία κατά της αρχής. Από αυτές περίπου 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ μία μέρα πριν είχαν ανακοινωθεί άλλες 600 συλλήψεις για εμπρισμό δρόμους και επιθέσεις κατά αστυνομικών.
0: Ναι.
19: Παράλληλα να πούμε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κακή κατάσταση στα σχολικά κτίρια, μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.
0: Να δούμε και αν υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα σε όλα αυτά. Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
20: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
21: Μας καλησπέρα.
0: Πίκρανε λίγο το 2-2. Έτσι, εντάξει, ειδικά στο 89, βέβαια, εντάξει.
21: Ακριβώς, επειδή έγινε στο τέλος αυτή η ισοπάλη.
0: Εκεί ήταν λίγο η πίκρα, αλλά okay, μια σημαντική ισοπαλία όμως για την εθνική μας, έτσι.
21: Σωστό. Η Ολλανδία λοιπόν έμελε να σταματήσει χθες το νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στον Nations League, καθώς την υποχρέωσε ισοπαλία 2-2 στη Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρης έβαλαν τα δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του αγώνα, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μισό ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στην ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 στη δεύτερη θέση, στη τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς, τέλος χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, η Γαλανόφσκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Άιντχόφεν. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα τον Ερυθρόλευκο με 96-94. Και σήμερα στις 9:15 ο Παναθηναϊκός στο τρίτο του παιχνίδι εντός έδρας υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 9:15 το αναλαμβάνω με κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης και η Ιέρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στη τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% το προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με μια βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.
20: Ο καιρός.
22: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρίς.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είμαστε
2: με τον
1: εδώ.
2: Βαγγέλη Σαρή,
1: τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Θάνο Σιαφάκα. Θα είμαστε μαζί σας με τον Θάνο μέχρι τις 9 και με τον Βαγγέλη, οι δυο μας, μέχρι τις 10 στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της ημέρας που περνάει, αλλά και τι αναμένουμε το επόμενο 24ωρο. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Sting.
1: Όχι τυχαία.
2: Χρόνια του πολλά. Κλείνει τα 75 ο Sting σήμερα.
1: Να τα κατοστήσει.
2: Μακάρι και εμείς τα 75 να έχουμε αυτή την εμφάνιση.
1: Αυτή τη ζωντάνια, αυτή ναι. την ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνιση. Ο άνθρωπος έχει απίστευτη ενέργεια.
2: Και ξέρεις, το φοβερό είναι ότι πολλοί θεωρούν το Sting ως έναν τραγουδιστή. Ο Sting είναι από τους κορυφαίους drummer στον κόσμο, έτσι. Να ξέρετε. Θεωρείται από τους καλύτερους drummer που έχουν περάσει ever.
1: Μάλιστα. Είναι μια μέρα σήμερα, όπως και η χθεσινή, στην οποία τα κακά καιρικά φαινόμενα κυρίως που έχουν πλήξει κυρίως το νησί της Κρήτης κυριαρχούν. Είχαμε και έναν άνθρωπο, τα είπαμε ήδη από χθες, ο οποίος χάθηκε στην προσπάθειά του να πάει στα ζωντανά του, ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη.
2: Και μια τουρίστρια στη Ρόδο.
1: Μια τουρίστρια στη Ρόδο η οποία χάθηκε, παιδιά,
2: άδικα.
1: Από έναν κεραυνό. Έτσι. Ναι.
2: Και δεν ήταν μες στη θάλασσα.
1: Χτυπήθηκε από κεραυνό, όχι. Περπατούσε δίπλα στην θάλασσα και τη χτύπησε κεραυνός. Καταλαβαίνουμε ότι όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε 10 φορές το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.
2: Σωστά.
1: Γιατί παραμονεύει δυστυχώς ο κίνδυνος.
2: Πάντως θέλω να πω, παιδιά, ότι από ό,τι μίλησαν πολλούς συναδέλφους νωρίτερα, οι οποίοι ερχόντουσαν στη δουλειά διάφορες ώρες, 5, 6, 7, και μου είπαν ότι η κίνηση σήμερα στους δρόμους με τη βροχή ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν μποτιλιαρίσματα πάρα πολλών χιλιόμετρων. Και ο Σπύρος Σερέτης μας το έλεγε αυτό, όπως ερχόταν το μεσημέρι, ότι ήταν φοβερή η κίνηση. Φοβερή. Κάθε
1: μέχρι
2: φορά
1: και
2: που
1: το απόγευμα.
2: Μέχρι και το απόγευμα, Βαγγέλη. Ναι.
1: Η Αφροδίτη Χρυσοχού μου έλεγε νωρίτερα ότι ενώ συνήθως κάνει τη διαδρομή από το σπίτι της εδώ στα 20 λεπτά, της πήρε σχεδόν μία ώρα σήμερα για να την κάνει. Γιατί η κακοκαιρία φέρνει και προβλήματα σε οχήματα, φέρνει και μικροατυχήματα στον δρόμο λόγω του κλειστερού του οδοστρώματος και του ολισθηρού του οδοστρώματος, και από εκεί και πέρα, όπου πλέον οι λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται, δημιουργείται και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι, και έχουμε δυσκέρεια. Είναι πάντως το ζήτημα της κακοκαιρίας που πρωταγωνιστεί. Ήχησε σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης, να πούμε.
2: Πολύ 112. Σπάνιο αυτό δεν είναι, Βαγγέλη.
1: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τέτοιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης.
2: Ακριβώς.
1: Ενημέρωση από το 112. Θα μπορούσε να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι το είχαμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο, όπως μας έλεγε νωρίτερα, Θάνο, και η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας στο μαγκαζίνο, μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι τα φαινόμενα θα κρατήσουν.
0: Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, αλλά πέρα από τα φαινόμενα, εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε το πρωί εδώ στο Earth News Radio ένας ειδικός, ένας κύριος, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά είπε ότι κατεβαίνει τεράστιος όγκος νερού από τα βουνά, γιατί έχει ορεινές περιοχές η Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχει τη δυνατότητα αυτό το νερό να βρει μια διέξοδο. Γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην παραλία, έχουν κλείσει την δυνατότητα διαφυγής του νερού, και γι' αυτό προκύπτει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που μπορεί να είναι το μείζον πρόβλημα, όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά το γεγονός ότι έχουν κλείσει με τις οικοδομές και με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τη δυνατότητα να βρει το νερό την διέξοδο που πρέπει.
2: Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι καθώς βρέχει εδώ και 24 ώρα, το έδαφος είναι κορεσμένο πλέον και δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό, άρα τι γίνεται, το νερό αυτό ακολουθεί την φυσική οδό ανάλογα με τη γεωμορφολογία πορεία του εδάφους και προκαλεί αυτά προβλήματα. Αλλά 500 χιλιοστά βροχής, παιδιά, είναι 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
1: 500 τόνοι νερού αναστρέμα είχαν πέσει, γιατί αυξάνεται το ποσοστό αυτό, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι μας. Mm-hmm. Οπότε ήταν και το φαινόμενο πάρα πολύ έντονο αυτές τις μέρες. Δυστυχώς χρειάζεται προσοχή ακόμη και για τις επόμενες δύο ημέρες, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, οπότε και θα δούμε τον καιρό σιγά σιγά να αλλάζει και να βελτιώνεται.

0: ωραίο χαλί.
1: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω αν τελικά οδεύουμε προς ένα θετικό δρόμο αναφορικά με τα ενεργειακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε λιγάκι ο Τραμπ, με μπέρδεψαν λιγάκι οι G7, οι Ευρωπαίοι, πολλά ακούμε. Και το ζήτημα είναι αν έχει μπει το νερό στα βλάκι. Έχει μπει.
2: Αν ψάχνεις θετικό δρόμο στα ενεργειακά, σώθηκες.
0: Κατά πρώτα, παιδιά, έχουμε εντάξει η απελευθέρωση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κατόπιν των πιέσεων Τραμπ, βεβαίως. Έτσι, μην φανταστούμε ότι δεν ασκεπίεσε ο Τραμπ και γι' αυτό και υπέκυψαν οι G7. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα το πρόβλημα τα στενά του Ορμούζ και έχουμε και το πρόβλημα με το Σχούθι και επίσης δεν έχει αποκατασταθεί ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πολύ μικρότερες ροές πετρελαίου από αυτές τις τρεις οδούς, δύο θαλάσσιες, μία επίγεια, και δεν ασχέτως με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, γιατί ο Τραμπ το κάνει αυτό, γιατί έχουμε 3 Νοεμβρίου τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έτσι, και αν φτάσει ήδη, ας πούμε, που έχει φτάσει το ντίζελ σε αυτές τις τιμές στην Αμερική, πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάει καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι θα χάσει το Κογκρέσο, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
2: Επειδή ο Βαγγέλης ρώτησε κάτι άλλο,
0: ναι,
2: αν έχουμε μπροστά μας θετικά σημάδια, εγώ θα πω, Βαγγέλη μου, με όλη την παρησία και ειλικρίνεια που μπορεί να έχω,
0: ναι,
2: ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε μια τέλεια καταιγίδα, έτσι, η οποία σαρώνει τις αγορές και κυρίως τις αγορές ομολόγων. Ο πληθωρισμός αποτυπώνει, το λέγαμε και με τον Κωστή Τσάβαλο, απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις και αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων, τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Και μιλάμε ουσιαστικά για παγκόσμια σημάδια συννεφιάς που καθρεφτίζονται στις τιμές των ομολόγων. Και ούτε η Ελλάδα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε κανείς όμως είμαστε αδιάβροχοι και θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
1: Απλά έχει ήδη πλήξει το ζήτημα των ομολόγων κάποιες άλλες χώρες πολύ περισσότερο ήδη.
0: Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση τα ελληνικά ομόλογα από τα γαλλικά, για παράδειγμα, και η Γαλλία, μην ξεχνάμε, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει και το μεγάλο της εξωτερικό χρέος, το τεράστιο, δεν πάβει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, ήταν εν πάση περιπτώσει η ατμομηχανή της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία.
2: Να σας το πω με αριθμούς. Απόδοση, ναι, δεκαετούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 5,34, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Γαλλία, το γαλλικό ομόλογο, 4,96, είναι το υψηλότερο μέσα σε 24 έτη. Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 43, όχι δις, 3. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, επειδή είπα ότι okay, τα πράγματα όντως είναι καλύτερα όπως είπε ο Βαγγέλης, αλλά μέσα σε 12 μήνες, ένα δεύτερο στοιχείο, οι απλήρωτοι φόροι άγγιξαν τα 10 δις ευρώ. Και όλα αυτά επιβραδύνουν τι άλλο, την οικονομική ανάπτυξη.
1: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη καταιγίδα στην Κρήτη, στην παγκόσμια κοινότητα είναι σε εξέλιξη μια τέλεια καταιγίδα, οικονομική καταιγίδα.
0: Το επισημαίνουν όλοι οι οικονομικοί αναλυτές αυτό που λες, Νάνο, στα διεθνή μέσα είναι γεγονός αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η Γαλλία έχει και το υψηλότερο ποσοστό φορολόγηση σε όλη την Ευρώπη, είναι 52%, στην Ελλάδα είναι 47%, είναι δεύτερη ή τρίτη η χώρα μας. Αλλά όταν βλέπεις να έχει μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει και μια πάρα πολύ βαριά βιομηχανία να έχει τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε κάθε επίπεδο.

0: μαγική φωνή του Σάρλ Αζναβούρ, να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος άκουσε την έκκλησή μου να βάζει και κανένα γαλλικό τραγούδι. Και εντάξει, ο Σάρλ Αζναβούρ είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία.
1: Βλέπω στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν για την κατάσταση στις τιμές των τροφίμων. Αποτελεί τη μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν μεν συγκρατηθεί, αλλά σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό και τα υλικά συσκευασίας. Οι βιομηχανίες, θυμίζει η Μαρίνα, ότι έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά με βάση το πρόβειο γάλα. Στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ όπως δείχνει και η αύξηση της διεθνούς τιμής των σιτηρών, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και τα δημητριακά, αλλά και το ψωμί του τόστ. Για να ανακοπεί, ως φαίνεται, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ζητάει από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 είναι οι κωδικοί που έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 επώνυμοι κωδικοί και 67 είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ κατά πληροφορίες στα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί και ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Άρα προετοιμάζεται για το έργο αυτό να το ζούμε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.
2: Και πάντως έχουμε αυξήσεις, ναι, συγγνώμη Δημήτρη, παρακαλώ, ειδικά στο κρέας, το μοσχάρι, 13,5%, αυξήσεις το τυρί, στους ξηρούς καρπούς. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, στο ποτό, στα ποτά.

0: Ακριβώς γιατί, πολύ σωστά Βαγγέλη, γιατί η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, παράγει το 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, των σιδηρών σε ολόκληρη τη Γυραιά Ήπειρο. Και επειδή αυτός ο πόλεμος κάθε άλλο παραβαίνει προς το τέλος του, καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικά το ψωμί θα ακολουθήσει την ανιούσα όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Άντε να το περιορίσουμε λίγο την αύξηση της τιμής, αλλά είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη την κατάσταση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παιδιά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα κατευθείαν και θα επιστρέψουμε και πάλι
2: για
1: εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Για να προσευχηθούμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Στιγμή δικαίωσης του εμβληματικού χαρακτήρα του Ολύμπου, ο επόμενος στόχος η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7. Την απόφαση της G7 χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ λόγω ισχυρών ανέμων το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα, στα Καλάβρετα και σε άλλες περιοχές. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτελήχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: θα το επέλεγες, Δημήτρη?
1: Forever Young, ποτέ.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τη βιολογική του πορεία, τη φυσιολογική.
2: Χρειάζεται αυτά. Δηλαδή θα μπορούσες και θα έλεγες όχι, δεν
1: τι
2: θέλω.
1: Εννοείς, τι εννοείς, να γυρίσω το χρόνο πίσω ή να δείχνω πιο νέος?
0: Να μείνεις για πάντα νέος, έτσι ναι. Όπως λέει το τραγούδι. Δεν ακούγεται καθώς, πολύ.
1: Δηλαδή να μείνω πάντα για πάντα νέος σε ποια ηλικία, στα 30 ας πούμε.
2: Δηλαδή αν είναι στα 25 ή στα 35 θα πεις όχι.
0: Σαν το Φάουστ, κάνει παζάρι.
1: Δεν ξέρω.
2: Παζάρι και σε αυτό, ρε παιδί.
0: Κάνει παζάρι και γκρινιάζει.
1: Θυμάστε ότι με το ζήτημα της υπόθεσης Μαζονάκη σας είχα αναλύσει τις θέσεις μου. Τώρα με βάζετε να τις επαναλαμβάνω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο, γιατί έτσι να πάμε να ανέβουμε λίγο στον Όλυμπο. Είναι η Κατερίνα, η Χριστοφιλίδου, η καλή συνάδελφος εκεί, η οποία έκανε σήμερα το ρεπορτάζ και την έβλεπα και ζήλευα από νωρίς αυτό το φανταστικό τοπίο εκεί, με αφορμή την ανάδειξη του Ολύμπου, του μυθικού βουνού. Αυτοδίκαια σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κατερίνα. Άργησε, αλλά έγινε. Και πραγματικά και ο Όλυμπος δικαιώθηκε, γιατί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεικτού μνημείου, δηλαδή ενός μνημείου που έχει και φυσικό κάλος, όμως κουβαλάει και μεγάλο πολιτιστικό φορτίο, και αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Έπρεπε ωστόσο να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, δηλαδή θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά εκεί στον Όλυμπο, και αυτή η δουλειά, η πολύ λεπτομερής, έγινε κατά κύριο λόγο στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία βέβαια με τα Υπουργεία και Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Όλυμπος είναι ο χειρότερος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός το 1938. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη τώρα, καθώς μέσα στο μνημείο πλέον της παγκόσμιας κληρονομιάς εντάσσονται και αρχαιολογικοί χώροι. Και επί της ουσίας είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Όλυμπο, είναι το γεγονός ότι ο μύθος, η φύση μάλλον, δημιούργησε το μύθο και στη συνέχεια ο μύθος δημιούργησε πολιτισμό. Και με αυτόν τον τρόπο πια άρρηκτα συνδεδεμένα φύση, μύθος, ιστορία, πολιτισμός θα προχωρήσουν μαζί ως ένα πακέτο, το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο προστασίας παγκοσμίως, και φυσικά με όλα τα ωφέλη που μπορεί να φέρει αυτό και για την επισκεψιμότητα στον Όλυμπο, αλλά και την ευθύνη που πρέπει να υπάρχει για να διατηρηθεί, αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Φαντάζομαι θα χαίρονται και όλοι οι θεοί εκεί, μπορεί να ζηλεύει και λίγο η Ήρα. Αλλά
3: θα χαίρεται πολύ και η τοπική κοινωνία. Τώρα το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη.
2: Αυτό θα ρωτούσα εγώ, για την τοπική κοινωνία, πώς υποδέχθηκε την εξέλιξη αυτή.
3: Τρομερό ενθουσιασμό, περιμένουν πολλά από αυτό. Τώρα το στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη είναι βέβαια να διαμορφωθεί, τώρα δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, ας το πούμε, να διαμορφωθεί ένα τουριστικό προϊόν. Ακούγεται άσχημα, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το στοίχημα, δηλαδή να σεβαστεί το όποιο προϊόν αφήγημα δημιουργηθεί, να σεβαστεί και το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής, να γίνει με ένα μέτρο, θα υπάρξουν μελέτες επισκεψιμότητας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες χωρούν εκεί. Θα γίνουν πάρα πολλά έργα που σχετίζονται με τις υποδομές, είτε έχουν να κάνουν με την αντιπυρική προστασία, είτε έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των δρόμων. Θα υπάρξει ένας δρόμος από το Λιτόχωρο μέχρι τα Πριόνια, προκειμένου να είναι προσβάσιμη αυτή η περιοχή. Θα συντηρηθούν τα μονοπάτια, θα υπάρχει σήμανση. Και αυτό στο οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι θα υπάρχει και ένα σύστημα καταγραφής λεπτομερέστατης των επισκεπτών, που θα μπορεί ο φορέας διαχείρισης να ξέρει πού κινούνται επισκέπτες, σε ποια περιοχή, γιατί ξέρετε, ο Όλυμπος είναι μια περιοχή η οποία είναι περίεργη ως προς το μικροκλίμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι κάτω στο Λιτόχωρο και να έχει ζεσταθεί και ξαφνικά να ξεσπάσει μια σφοδρή καταιγίδα.
2: Και γι' αυτό έχουμε δει αρκετές φορές συνανθρώπους μας που αγαπούν και τα extreme sport, την ορειβασία, την πεζοπορία κλπ. Να παγιδεύονται σε σημεία με κακοκαιρία επικίνδυνη, και έχουμε δει και συνανθρώπους μας να χάνονται μέσα σε αυτό το.
3: Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα έχουμε και πολύ πρόσφατα τέτοια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά θα πρέπει και οι επισκέπτες, καμιά φορά, γι' αυτό είπα για ένα υπεύθυνο τουριστικό προϊόν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ανεβαίνουν groups πάνω στον Όλυμπο από ενδεχομένως κάποια ταξιδιωτικά γραφεία χωρίς γνώση του κινδύνου, με άγνοια κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να έχουν την κατάλληλη γνώση και φυσικά να μπορούν να εντοπιστούν, να εντοπίζονται που υπάρχουν επισκέπτες. Δεν γίνεται ξαφνικά να χάνονται άνθρωποι. Πώς να ψάξεις να βρεις σε μια τόσο μεγάλη περιοχή τι έχει συμβεί. Όσο ανεβαίνουν πιο ψηλά τα ασβεστολιτικά πετρώματα που έχει ο Όλυμπος, είναι έκρηκτα, γίνονται κατολιστήσεις. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να γλιστρήσει, να βρεθεί κάπου. Χρειάζεται να υπάρχει έγκυρος εντοπισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που θα συμβούν με το νέο καθεστώς πια που υπάρχει. Γιατί είπαμε, η ανακήρυξη ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς του UNESCO πάει μαζί με ένα σετ υποχρεώσεων, το οποίο η χώρα μας θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις νέες προδιαγραφές.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τον αέρα δροσιάς, με την θεϊκή υπόσταση που μας έδωσε. Χαμηλή θερμοκρασία, έτσι.
3: Την ημέρα ζέστη, με το που πέφτει η νύχτα, πραγματικά ο Όλυμπος σου θυμίζει που είσαι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Και σε σένα.
1: Και μια και μιλάμε για τον Όλυμπο, παιδιά, να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, πολλά μάλλον χρόνια, έχω ανέβει με αυτοκίνητο με 4x4 με συναδέλφους από τον ειδικό τύπο που κάνανε αυτοκίνητο στο καταφύγιο Χριστάκη, το οποίο είναι σε υψόμετρο 2500 μέτρα στη δυτική πλευρά του Ολύμπου. Μόνο με 4x4 φτάνεις εκεί, αλλά η ομορφιά η οποία θα συναντήσει κανείς εκεί είναι το κάτι άλλο. Και αν κάποιος θέλει και να πάει φαγωμένος, γιατί το καταφύγιο δεν έχει κουζίνα, δεν έχει προσωπικό, είναι καταφύγιο ανάγκης.
2: Στο φαΐ το γυρίσαμε.
1: Στο Χριστάκι. όχι. Υπάρχει η Ραψάνη, δεν ξέρω αν την ξέρεις, αν έχεις ακούσει.
2: Ναι.
1: Ένα χωριό στα 1600 μέτρα. Όπου εκεί είχα φάει το καλύτερο κρέας που έχω φάει στη ζωή μου. Ήταν χοιρινά μπριζολάκια, τα οποία νόμιζα ότι ήταν μοσχάρι.
0: Δημήτρη, πώς το γυρίσαμε από τους θεούς του Ολύμπου στα μεζεδάκια και στα παϊδάκια.
1: Συγγνώμη. Οι θεοί του Ολύμπου, συγγνώμη, οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε.
0: Δεν τρώγανε παϊδάκια πάντως.
1: Όχι,
2: για θεούς του Ολύμπου.
1: Όχι, οι αρχαίοι Έλληνες τρώγανε ψητά και τι είχαν βρει ωραίο τρόπο ερμηνείας της θρησκείας, να τρώνε τα ψητά και η τσίκνα να πηγαίνει στους θεούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και το φαγητό.
2: Και εγώ το λιτόχωρο το έχω έτσι συνδυάσει με φαγητό.
1: Έτσι.
2: Και ποτό. Όμως,
0: τον νέκταρ των θεών.
2: Είχα βρεθεί σε έναν καύσωνα εκεί. Είχα πάει για να βρω δροσιά. Λέω πού να πάω. Και πήγαμε και μείναμε τρεις μέρες στο λιτόχωρο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ακούσουμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας. Ακούσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της εξέλιξης αυτής, της ανάδειξης του Ολύμπου σε παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO.
4: Αυτός είναι ο Όλυμπος. Ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση και έγινε ένας μύθος. Ένας μύθος που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύει και μαγεύει όλο τον κόσμο. Αυτή τη μοναδική συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού αναγνωρίζει η UNESCO με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κόσμος αναγνώρισε κάτι που εμείς γνωρίζαμε πάντα.
5: Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό μας. Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, ένα τοπίο στο οποίο η φύση, ο μύθος, η ιστορία και η ανθρώπινη δημιουργία συνδέονται αδιάρρηκτα. Είναι ένας τόπος με ακτινοβολία που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και εθνικά όρια και ανήκει πλέον στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η σφραγίδα της UNESCO.
6: Ο Όλυμπος κερδίζει αυτό το οποίο του όφιλε η διεθνής κοινότητα.
7: Κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται προφανές και βέβαιον. Στους διαδρόμους όμως της διεθνούς γραφειοκρατίας και διπλωματίας τίποτα δεν είναι προφανές, τίποτα δεν είναι εύκολο. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είναι η επιτομή της άριστης συνεργασίας υπουργείων και στελεχών. Γιατί μόνο έτσι μπορούσε να κερδιθεί.

0: Epic News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θανούς Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Μαζί σας μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάστηκε σήμερα και είχε αρκετές αντιδράσεις. Ήταν η ανάρτηση που έκανε μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Διαβάζω στην ανάρτηση, έχει μια, έτσι, ένα κολλάζ φωτογραφιών εκεί από το Άγιο Όρος. Και αυτό που γράφει είναι «Ψέλνει στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Όπως καταλαβαίνουμε, η παρουσία του εκεί και η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, έτσι, πολιτικές.
1: Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης έχει να κάνει τη θρησκεία, έχω την αίσθηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι άθεος, αυτό είναι το... Έτσι νομίζω, έτσι έχει πει.
0: Η αλήθεια δηλαδή είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αυτό που σχολίασε είναι ότι για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ καλά πάντως ο άτιμος.
2: Μπορώ να κάνω ένα
0: σχόλιο. Αυτό ήταν το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο είναι πολιτικό.
0: Είχε 12 χρόνια πάντως να πάει.
2: Θρησκευτικό,
0: το προσθέτω στο ρεπορτάζ.
2: Είχε πάει το 2014. Μπορεί να το θεωρεί και γούρι. Mm-hmm. Αλλά το θρησκευτικό συνέστημα, Δημήτρη μου, είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο καθένας το βιώνει όπως το βιώνει και όπως το αισθάνεται. Έτσι. Και δεν μπαίνει και σε διαπραγμάτευση, αν θέλει.
1: Ναι, αλλά αν είμαι άθεος, γιατί να πάω στην εκκλησία, ας πούμε.
2: Εγώ σου λέω το πώς το βιώνει το θρησκευτικό συνέστημα κάποιος. Από εκεί και ύστερα, σε πολιτικό επίπεδο, αν το δει κανείς στενά πολιτικά, είναι η μάχη του κέντρου, η μάχη για τους αναποφάσεις τους. Και εδώ έρχεται το κλασικό ερώτημα, αν το Άγιο Όρος ψηφίζει, αν εμπλέκεται στην πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους έχει στενές σχέσεις με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην, ο πρώην, όχι ο νυν, ο πρώην, και μάλιστα είναι ένας μεταξύ των ιδρυτών της Ελλάς. Οπότε υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει σχέση. Και στο ερώτημα λοιπόν αν ψηφίζει το Άγιο Όρος, υπάρχουν πολλές και ποικίλες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το Άγιο Όρος έχει πολιτικές επιρροές σε κόμματα, ότι ουσιαστικά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και με πολιτικούς αρχηγούς και με πολιτικά κόμματα, και ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Πολλοί στο παρελθόν πολιτικοί ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι των καθαγιασμένων ψήφων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά το Άγιο Όρος θα θελήσει να εμπλακεί στην εκλογική αναμέτρηση του 2027 ή θα τηρήσει έτσι μια στάση ουδετερότητας. Εγώ αυτό το σχόλιο είχα να κάνω.
0: Ναι, το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη το ακούσαμε. Γενικότερα είναι μία περίοδος που όλα τα όπλα βγαίνουν, ναι. Όπως και όλοι οι άσοι από τα δυο μανίκια βγαίνουν προς τα έξω και...
1: Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον τα γκάλωπ αυτό δείχνουν, ότι πάνω από το 90% των Ελλήνων δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι και στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν βαθιά στο Θεό.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα είναι ένα κομμάτι, είναι μια δεξαμενή μεγάλη που άπαντες θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτική η πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έκρισε και πρόεδρο της Βουλής, θυμίζω, η νυν πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έτσι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την επίσκεψή του εκεί και τον τρόπο που μέσω των social media επιχειρεί να την αναδείξει. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: πάντως δεν είναι και κακό αν θέλεις πραγματικά, αν το αισθάνεσαι και δεν το κάνεις έτσι πολιτικά αντικά, να θες να ακουμπήσεις λίγο την ψυχή σου στο Άγιο Όρος.
0: Εγώ που την έχω ακουμπήσει δύο φορές επισκεπτόμενος το Άγιο Όρος, πραγματικά είναι κάτι που θεωρώ ότι κάθε άντρας θα πρέπει να κάνει, να βρει την ευκαιρία στη ζωή
2: κάθε
0: του άντρας, και να το κάνει.
2: Γιατί όχι και μια γυναίκα?
0: Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν.
2: Το έχω ρωτήσει 10.000 φορές στον Αρχιδιάδη.
0: Γι' αυτό το λέω, κάθε άντρας, γιατί δεν είναι
2: Στεφανή.
0: Κάθε άνθρωπος.
2: Γιατί να αποκλείσουμε τις γυναίκες από μια τέτοια διαδικασία?
0: Γιατί αυτό είναι το Άγιο Όρος.
2: Δεν υπάρχει αυτό, είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αφού
2: όλα,
0: είναι.
2: Όλα αλλάζουν, Βαγγέλη μου.
0: Ναι,
2: δεν μπορείς να αποκλείς το 50% των ανθρώπων από μια δυνατότητα, αν θέλεις, θρησκευτικού συναισθήματος, έκφρασης θρησκευτικού συναισθήματος.
0: Θεωρώ ότι δεν θα ήταν το ίδιο πάντως.
2: Γι' αυτό
0: σου είπα ότι αυτό είναι το Άγιο.
2: Εγώ θα θεωρώ ότι.
1: Ούτε με ειδική άδεια, παιδιά,
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Η θρησκευτικότητα δεν έχει χρώμα. Το θρησκευτικό συνέστημα δεν έχει φύλο, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει κανόνες η Εκκλησία μας.
2: Η Εκκλησία μας μπορεί να έχει κανόνες. Εγώ σου λέω ποια είναι η δική μου η άποψη.
0: Η άποψη.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και την έχω εκφράσει και δημόσια στον Αρχιδιάδη Στεφανή, ο οποίος είναι ο νυν διοικητής του Αγίου Όρους. Και ότι ο εκδημοκρατισμός του Αγίου Όρους θα έπρεπε να επιτρέπει και την δυνατότητα και των γυναικών να εισέρχονται στο Άγιο Όρος.
0: Και εμένα δεν θα με έβρισκε αντίθετο. Απλά δεν θα ήταν το Άγιο Όρος που γνωρίζουμε τώρα. Θα ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έτυχε να πάω δύο φορές, μία στη Μονή Σφιγμένου για επαγγελματικούς λόγους δημοσιογραφικούς, όταν είχε τις αναταραχές εκεί, η πιο σκληροπυρηνική Μονή, και μία πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, στη Μονή Βατοπεδίου. Πλέον, όχι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και ήταν μία μοναδική εμπειρία. Ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου να ηρεμεί, να μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο χωρίς να κουνιέμαι, χωρίς να κάνω τίποτα.
2: Θεός,
0: απλά,
2: μου,
0: ναι. Έτσι. Αυτό νιώθεις, ότι έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό, πραγματικά. Λοιπόν, να φύγουμε όμως από το.
2: Να φύγω κι εγώ.
0: Από το Άγιο Όρος, όχι, δεν θα φύγεις ακόμη.
2: Δεν θα φύγω ακόμα.
0: Όχι. Θα μου πεις αν είδες χθες την συνέντευξη της Ιρίας Καριστιανού.
2: Όχι.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν την είδα.
0: Εγώ ξεκίνησα, αλλά επειδή είχα ξυπνήσει και αρκετά νωρίς, από ένα σημείο και μετά παρέδωσα πνεύμα. Δηλαδή, είδα περίπου 40 λεπτά και έφυγα. Άρα δεν έχεις εικόνα, δεν άκουσες?
2: Άκουσα,
0: δηλαδή,
2: αποσπάσματα. Mm-hmm. Άκουσα αποσπάσματα, αλλά όχι, συνολική εικόνα δεν έχω.
0: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού προσπάθησε να αμυνθεί για όλα αυτά που την κατηγορούν σε σχέση με τη βιοανάδραση. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να τα αναλύσω. Και είναι πράγματα τα οποία τα άκουγα για πρώτη φορά. Οπότε ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός είμαι.
0: Ιατρικά και παραϊατρικά κλπ.
2: Οπότε ναι, δεν ξέρω αν είναι ιατρικά ή παραϊατρικά. Δεν έχω άποψη. Απλά δεν έχω άποψη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Λέει, αν με ρωτήσει για την πολιτική που υιοθετεί και που ασκεί το συγκεκριμένο κόμμα, έχω άποψη, αλλά στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας πούμε, στα οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να υπερασπιστεί απέναντι στον κύριο Χατζηνικολάου, δεν έχω άποψη, απλά.
0: Και υπεραμείνθηκε συνολικά των επιλογών της για την εμπλοκή και της εμπλοκής της με την πολιτική σκηνή. Είπε ότι ήταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά. Μετά από τη μάχη που έδινε με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ότι εν συνεχεία ήταν μονόδρομος το να μπει στο χώρο της πολιτικής και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε κάνει κάποιος άλλος.
2: Ναι, νομίζω ότι βασικά θα έπρεπε να, σε ό,τι αφορά πολιτικά τώρα, έτσι, γιατί δεν, στο συγκεκριμένο δεν έχω άποψη, το ξαναλέω, νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο εξωστρεφές κόμμα, το κόμμα αυτό της ελπίδας. Δημιουργεί μια αίσθηση εσωστρέφειας, ότι είναι ένας μηχανισμός πολύ εσωτερικής καύσεως.
0: Προσωποκεντρικός,
2: και με
0: καθαρά.
2: Άξονα κυρίως το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν εμφανίζονται και στελέχη τα οποία μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτική που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Και κάποια στελέχη που εμφανίστηκαν αναγνωρίσιμα και λοιπά, είδαμε στην πορεία να εγκαταλείπουν το κόμμα.
2: Και δεν ναι, σίγουρα, και δεν υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό στίγμα. Δηλαδή, αν
1: ξεκάθαρο, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό.
2: Αυτό λέω. Αν ρωτήσεις κάποιον τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να απαντήσει. Αυτό σε σχέση με την πολιτική. Τώρα με τα άλλα που λέει ο Βαγγέλης, απλώς δεν τα γνωρίζω, έτσι.
0: Θάνο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να σου ευχηθούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Εγώ
2: να είστε
0: με τον
2: καλά.
0: Δημήτρη επιστρέφουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί τώρα. Και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην συντροφιά της Eraspor, της πρώτης αθλητικής συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα μόλις ξεκίνησε και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Σε μια μπασκετική βραδιά, με πολύ καλή παρέα, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Έξι αγώνες ολοκληρώνεται η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Την προσοχή μας φυσικά έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη, το οποίο θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά από τώρα. Να θυμίσω ότι στο ημίχρονο Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 40-52, στην πρώτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 21-12, Βιλερμπάν Βαλένθια επίσης στην πρώτη περίοδο 9-8 και στην πρώτη περίοδο είναι και το Μπάγερν Παρτίζαν 6-5. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σε 9 λεπτά από τώρα στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο.

0: επειδή στον Παναθηναϊκό έχουμε μία επιστροφή έκπληξη, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε την πρώτη βόλτα από το Μαρούσι και το Telecom Center, να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και την έκπληξη την οποία ανέφερα. Νομίζω ότι οι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτάκης. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Εντάξει, η έκπληξη έχει χάσει λίγο την έγκλη της, γιατί την αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο φίλο μας ο Δημήτρη Γιαχανατζή. Βέβαια είπα ότι η επιστροφή του Case Davis, γιατί αυτό είναι το θέμα, αλλά και οι 13 Ευρωλίγκες που έχουν κατακτήσει μαζί Παναθηναϊκός Μακάμπι, για να σε πειράξω λίγο, δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο και άκουγες, θα προκαλέσουν τρομερή λάμψη στο Telecom Center, που θα φανεί σε όλο το Μαρούσι και την Καλογρέζα. Για πάρτι σου.
0: Δεν ήμουνα στο αυτοκίνητο, ήμουνα στο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είδες ότι εγώ δεν ξεκίνησα με πείραγμα. Εσύ ξεκινάς.
1: Να ξέρεις όμως ότι εδώ με τον Βασίλη συζητάμε και για ένα άλλο θέμα, το οποίο βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Πολόνια. Ωστόσο θα μου επιτρέψουν οι αγαπητές διοικήσεις των δύο ΚΑΕ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι καταγγελίες των αδερφών Αγγελόπουλων, και τώρα βλέπω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τη διάθεση να κυνηγάει τον Ολυμπιακό σε κάθε ευκαιρία, και γι' αυτό το λόγο έγινε και η καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Καλό θα ήταν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, διότι η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή για τον μπάσκετ και δεν πρέπει να το χαλάμε και να δημιουργούμε τοξικότητα. Αυτό απευθύνεται και στους δύο, και στις δύο διοικήσεις, και στην διοίκηση ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και στη διοίκηση ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Και Κώστα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο, οπότε αν ξεκινάμε έτσι μία μέρα πριν από το πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα θα έχουμε?
1: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνεις πληγές, γιατί θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά το νόημα είναι, για να μην το αφήσω μισό, και επειδή σε αυτή τη συχνότητα δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας, είναι ότι αυτοί οι δύο σύλλογοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η νίκη και τα τρόπαια. Δεν νομίζω να καίγονται και τόσο πολύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι μια γνώμη που μπορεί ο καθένας να έχει ενστάσεις. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μας παρέα με Βασίλη Αγριτάκη στην εντυπωσιακή παρουσίαση των κίτρινων και των πράσινων, που σε επίπεδο NBA θα ήταν Lakers Maccabi.
2: Lakers Celtics. Βέβαια, νομίζω πλέον οι Lakers έχουν περισσότερους τίτλους από τους Celtics. Α, όχι. Πήραν οι Celtics τελευταία, ναι. Άρα έχουν οι Celtics περισσότερους. Ωστόσο, η Maccabi έχει Λούντμπεργκ, Χόρντ, Κλάρκ, Έμπο, Μπέικοτ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Γουάλας, Τιτζέι Λιφ, Γιάν Μαντάρ και Μπονζι Κόλσον. Είπαμε νωρίτερα και στον Δημήτρη Γιαχανατζή, λίγο πριν τις 9, ότι λείπει ο Ντάνιελ Τάις. Γιατί η Μακάμπη έχει ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Η Μακάμπη, η οποία έχει 2 ητές έως τώρα, ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Βιλερμπάν με 84-74 στη Λιόν, και στη δεύτερη αγωνιστική, τυπικά εντός έδρας, από την Μπεσίκτας με 109-93. Δεν είχαν καθόλου καλό ξεκίνημα η ομάδα του Όντεν Κάτας, δεδομένου ότι έχει 2 ήττες κόντρα σε αντιπάλους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν και ομάδες play-offs. Άρα θα είχε μια... θα μπορούσαμε να πούμε πριν την έναρξη της EuroLeague ότι έχει μια πιθανότητα, έτσι, δυνατότητα καλή να έρθει στο Telecom Center Athens σήμερα με 2 νίκες. Ωστόσο, έχει 2 ήττες και περισσότερη πίεση.
1: Βασίλη, είμαστε στη συναυλία των Metallica.
2: Είναι το νέο intro αυτό, ή κάθε φορά μπαίνει και βγει καινούριο? Γιατί είναι το πρώτο μου μάτς. Είναι τρίτη αγωνιστική, είναι το πρώτο μου μάτς φέτος.
1: Δεν είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια.
2: Πάντως, πέρσι σίγουρα δεν ήταν.
1: Έχει πολύ ραπ γενικώς.
2: Ναι.
1: Και ειδικά από δυτική όχθη. Αλλά βλέπω ότι το βίντεο για το Παναθηναϊκό συνοδεύτηκε από Metallica.
2: Ναι. Να δούμε αν είναι το νέο intro. Πάντως, όσον αφορά την 12η του Παναθηναϊκού, είναι ο Παναγιώρης Καλαϊτζάκης, τα ακούτε λογικά και από πάνω από τα μεγάφωνα. Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπράνκο Μπάντιο, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ροκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γερσόν Γιαμπουσέλε, Άιζακ Μπόγκα, Ντίνος Μίτογλου. Και η αποκάλυψη έως τώρα τη σεζόν, ο Λευτέρης Ματζούκας για τον Παναθηναϊκό, που Δεδομένες τις προσθήκες του Γκέις Ντέιβις, δεν χρειάζεται να βγάλει κάποιον παίχτη σε σύγκριση με την αποστολή που είχε προ δύο ημερών κοντρα στη Βιλερμπάν, καθότι τότε ήταν ενδεκάδα, όχι ποδοσφαιρική, μπασκετική, σήμερα απλώς έχει 12, λείπουν άλλοι 4 για να τους έχει όλους διαθέσιμους ο Ζέλιμιρ ο Μπράντοβιτς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η σημερινή του 12 είναι πάρα πολύ δυνατή. Το έχει αποδείξει και στην πράξη, καθώς ακόμα και παίχτες όπως ο Καλαϊτζάκης και ο Ματζούκας, που θα λέγαμε ότι είναι στο βάθος του rotation, έχουν πάρει ευκαιρίες και έχουν δείξει ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα η αποθέωση, όπως και νωρίτερα, για τον Ζέλιμιρ Ομπράνοβιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει έναν θερμό ένα αγκαλισμό, καθότι γνωρίζει τους ανθρώπους της ομάδας του Ισραήλ, όπως βέβαια γνωρίζουν άπαντες σε αυτό το γήπεδο τον Οντέτ Κατάς, πρώην παίκτης και προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Βασίλη, πρέπει να σε διακόψω, να πάμε σε διαφημίσεις για να μην χάσουμε τίποτα από το τζάμπολ.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Γρήγορα να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν τους γνωρίζετε. Με SMS, σπορ και νό και αποστολή στο 54160. Μέσω Viber υπάρχει το γκρουπάκι της Eraspor. Και email eraspor χωρίς τα papakert.gr. Την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Και με αυτή την εισαγωγή για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περνάμε στο Μαρούσι, στο Telecom Center, Κώστα Σωτηρίου, Βασίλης Αγριτάκης, και το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπη ξεκινάει.
1: Τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγα λοιπόν και το ματς ξεκίνησε. Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του με τον Μίτογλου, ο οποίος μάλιστα πήδηξε και κέρδισε και το τζάμπολ, διότι ο Μπράντοβιτς τον ξεκίνησε βασικό και μάλιστα πάνω στον Σόρκιν. Τεσάρι παίζει για Μπουσέλε, στο 3 είναι ο Ματζούκας, στο 2 Καλετζάκης και στον Άσο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό το σχήμα επιλέγει ο Μπράντοβιτς. Ο Σόρκιν θα πάει μέχρι μέσα, διότι στην πίκερο λάμινα Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι τόσο καλός και σοφαρίζει 2-2. Ο Μπράντοβιτς δεν θα αργήσει να σηκωθεί από τον πάγκο, διότι κάθονται όλοι οι συνεργάτες του και ο ίδιος στις καρέκλες. Ο Ντέτ Κάτας από την άλλη είναι όρθιος και παρακολουθεί τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μίτογλου για τον Γιαμπουσέλε, προσποίηση από το πόδι του Τζέιλεν Χόρντ, συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας. Κόπηκε αυτή η προσπάθεια. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να γίνει και ανανέωση από 4,9 στα 14. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου για τον Γκραντ. Τον παρακολουθεί ο Λούντμπεργκ. Βρίσκει αριστερό διάδρομο. Λέει απ' καλάθι. 4-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Μπράντοβιτς κάνει δοκιμές, δηλαδή στα μάτια της Ευρωλίγκας. Άλλωστε, προπόνηση δεν γίνεται συχνά. Το λένε οι προπονητές.
2: Ναι.
1: Άρα στα επίσημα μάτς ο Παναθηναϊκός αλλά και οι άλλες ομάδες είναι υποχρεωμένες να κάνουν την προετοιμασία τους live.
2: Ναι, και για προπονητές της φιλοσοφίας του Μπράντοβιτς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μην έχει πολλές προπονήσεις για να μοντάρει την ομάδα. Και ακόμα και όταν έχει προπονήσεις, λείπουν παίχτες αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκόπολη. Η Μακάμπη με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Τζέιλεν Χόρντ, Μπόντζι Κόλσον και τον Ρόμαν Σόρκιν που έβαλε νωρίτερα το πρώτο της καλάθι και έχει τώρα την μπάλα αρκετά μακριά για να δώσει στον Λούντμπεργκ. Αλλά πάλι λασκρίν και εκτέλεση για τρεις από τον Λούντμπεργκ, ο οποίος θα στοχεί. Επιθετικό rebound του Μπόντζι Κόλσον ανάμεσα σε ένα δάσος από χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κλάρκ τώρα. Λούντμπεργκ προσποιείται, περνάει τον Γκραντ, θέλει να μπει κοντά στο καλάθι, εκεί βρήκε ένα στόπ, αλλά μοίρασε την μπάλα στο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος σκοράρει και πάλι. 4-4, μετά από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα περίπου.
1: Όπως το λέτε εσείς οι λίγο πιο νέοι, ο Σόρκιν είναι λίγο underrated, δηλαδή υποτιμημένος για αυτά τα καλά και σωστά που κάνει.
2: Ναι, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι και δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται τόσα πολλά συνεχόμενα χρόνια στην EuroLeague. Ναι, μεν στη Μακάμπη. Ματζούκας για τρεις από την κορυφή, εν τω μεταξύ αστοχή.
1: Νομίζω βιάστηκε. Δεν πάτησε καλά.
2: Ο Χόρντ χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Αυτή βγαίνει έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Σόρκιν έχει τρίποντο, έχει rebound. Έχει επαφή με το καλάθι.
2: Ναι,
1: στην άμυνα νομίζω λίγο υστερεί.
2: Καλά, κοίτα. Άμα έπαιζε, ήταν πολύ δυνατό στην άμυνα.
1: Σωστό.
2: Θα ήταν άλλου level. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας παίκτης ο οποίος αποδέχεται τους ρόλους του. Ενίοτε στη Μακάμπη από βασικός που είναι σήμερα, υπάρχει και στο βάθος του πάγκου κάποιες φορές. Ο Γκραντ τώρα θέλει να πάρει ένα φάουλ. Εκτελεί δύσκολα στοχή από τα 5-5,5 μέτρα περίπου. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που το πήρε ο Τζέριαν Γκραντ. Και ο Λούντμπεργκ τώρα, ο οργανωτής της επίθεσης της Μακάμπη, θα κλέψει ο Καλαϊτζάκης. Παναθηναϊκός θα βγει στον ενδιασμό με τον Τίνο Μίτογλου που θα βάλει άλλο ένα καλάθι σαν σε προπόνηση, καρφώνοντας για να φτάσει τους 4 προσωπικούς στο συν 2 του Παναθηναϊκού. 2 εύκολα καλάθια του έχουν δώσει οι συμπαίκτες του. Ο Καλαϊτζάκης βάζει χέρια παντού, κλέβει μπάλες. Γι' αυτό νομίζω και του δίνει, ενώ κάνει το ίδιο τώρα και ο Μίτογλου, αλλά δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Πήρε ο Κλάρκ και πάει μέχρι μέσα, αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μίτογλου. Για Μπουσέλε, ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού, καλάθι και φάουλ. Ο Κερσόν για Μπουσέλε, ο Παναθηναϊκός τρέχει το γήπεδο, βάζει χέρια είτε στα rebound είτε στην άμυνα για κλεψίματα. Ένα του βγήκε, ένα άλλο ήταν απλό deflection.
1: Και μπορεί να έχει παίξει με δύο ομάδες που δεν είναι στα πρώτα σκαλοπάτια, Παρί και Βιλερμπάν. Yeah. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε λίγες αγωνιστικές ο Μπράντοβιτς έχει καταφέρει να πείσει τους παίκτες ότι μόνο με άμυνα μπορούν να βγάλουν εύκολους πόντους.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα μετά τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα, έστω με αυτά τα λίγα δείγματα γραφής.
2: Και είναι τρίτος στα κλεψίματα στη διοργάνωση. Επίσης σημαντικό, διότι από τέτοια πολλές φορές έρχονται οι ευνηδιασμοί ή από κατέβασμα rebound και δηλαδή κυριαρχία στον τομέα του αμυντικού rebound, και από εκεί και πέρα πρέπει για κάποιος να είναι οξυδερκής, να φύγει μπροστά. Το έχουν κάνει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μία ο Μίτογλου, μία ο Γιαμπουσέλε. Βάζει και τη βολή ο Γάλλος, 9-4 συν 5. Θετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
1: Επειδή δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη, θυμίσου πόσα μάτς ήμασταν εδώ πέρσι που ο Καλαϊτζάκης έμενε εκτός του δεκάδας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πολλές φορές ενώ βάζει ένα fade away ο Μπόντζι Κόλσον για το 9-6, πολλές φορές ο Καλαϊτζάκης έμενε εκτός του δεκάδας, ακόμα και όταν η δυναμική και ο τρόπος παιχνιδιού ενός αντιπάλου φώναζε ότι χρειάζεται, ή ακόμα και όταν ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φορμαρισμένος. Ματζούκας ένα drive, αστοχή. Δεν πήρε φάουλ, αντιθέτως κάνει φάουλ στην προσπάθεια του Κλάρκ να τρέξει στο γήπεδο ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
1: Τα ακούει ο Ματζούκας από τον Ομπράντοβιτς. για να δίνουμε εικόνες και από τον πάγκο, διότι νωρίτερα έκανε ένα τρίποντο βιαστικό και τώρα που ήταν σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη γωνία, αντί να πασάρει, έκανε αυτό το lay-up το οποίο τελικά βρήκε στην κορνίζα, δηλαδή στο πλάι του ταμπλό. 9-6 το σκορ.
2: Την προηγούμενη φορά που τάκουσε έβαλε καμιά δεκαριά πόντους.
1: Ναι, όντως. Ναι, βέβαια τάκουσε από πολύ κοντά. Εξ επαφής.
2: Πάλι προσπαθεί
1: τώρα,
2: να κλέψει.
1: Τώρα από μακριά.
2: Πάλι προσπαθεί να κλέψει ο Καλαϊτζάκης και αναγκάζει τον Κλάρκ να κάνει προς πίσω. Για λίγο νόμιζε ότι έκανε φάουλ, αλλά το είδε εκεί ο διαιτητής την παράβαση του Κλάρκ, ο οποίος πατούσε με το πόδι του τη γραμμή, γι' αυτό δόθηκε τον προς πίσω.
1: Τα δύο στοιχεία ήταν μπροστά, η μπάλα με το αριστερό πόδι, το δεξί πήγε πίσω, μπρος πίσω, παράβαση για τη Μακάμπη.
2: Παναγκός τώρα με τον Γκραντ, ο οποίος είναι ο μόνος καθαρός γκάρντ στην πεντάδα, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Μίτογλου από τη βολή, αμαρκάριστος, αστόχησε. Εύκολο rebound για τους φιλοξενούμενους στο 9-6. Ο Κλάρκ θέλει να τρέξει στο γήπεδο, μπάλα φεύγει έξω, οι διαιτητές λένε Μακάμπι για την κατοχή. Βασικά ο διαιτητής της baseline το είπε αυτό, αλλά ήρθε διόρθωση. Αλλάζει η απόφαση, κατοχή στον Παναθηναϊκό. Από ακόμα ένα deflection, δεν ξέρω αν θα μετρήσει ως deflection, είναι ο Καλαϊτζάκη. Σίγουρα μια αμυντική ενέργεια του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
1: Πάντως η στατιστική δεν μετράει τα deflection, σωστά, μόνο οι συνεργάτες των προπονητών.
2: Σίγουρα δεν μετράει.
1: Το είχε κάνει η Λίσσα, το πιτίνο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Βέβαια ο Παπα-Νικολάου το έφερε από την Αμερική πρώτος.
2: Μαντζούκας για τρεις από τη γωνία. Όποτε τα ακούει από τον Ομπράντοβιτς, απαντάει με τρίποντα. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, 12-6. Double score, αν και νωρίς.
1: Κάποιος διπλανός μας τον έχει πάρει στο fantasy και κάθε φορά που βάζει καλάθι.
2: Και εγώ τον έχω στο fantasy, να σε
1: και
2: ενημερώσω.
1: Και εσύ τον έχεις. Okay,
2: ναι.
1: Okay.
2: Ενημερώνω και εσένα κύριο διπλανό.
1: 12-6 το σκορ. Ο Κόλσον μόνο στη γωνία, κακό σουτ, αμυντικό ριμπάντα από τον Γκραντ. Ο Μπράντος δεν έχει αλλάξει πεντάδα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Λογικά μετά το εμπορικό time-out ίσως κάνει κάτι. Γκραντ δεν βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, βγάζει την παλέξιο το Ματζούκα. Μίτογλου για Μπουσέλε και Καλαϊτζάκη συμπληρώνουν την πεντάδα. Ματζούκας βρίσκει χώρο, πασάρει στον Γκραντ από το χέρι του Κλάρκ, φεύγει μπάλα εκτός, αλλά τα δευτερόλεπτα έχουν περιοριστεί αισθητά.
2: Τηλεοπτικό
1: να το εμπορικό time out, το τηλεοπτικό 12-6. 5 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Τι έχουμε από Παναθηναϊκό? Ξέρεις, είναι λιγοστά τα τρίποντα φέτος.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: δεν επιχειρεί πολύ.
1: 0 στο 1 σε 5 λεπτά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η Μακάμπη έχει Βασίλη και αυτή 0 στο 1. Ναι.
2: Αλλά
1: έχει 3 στα 4 η Μακάμπι δίποντα.
2: Έχει και λιγότερα εκτελεσμένα. Ενώ οι οθόνες τώρα στο Τζάμποντρον δείχνουν τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίρνει και αυτός με τη δική του σειρά το χειροκρότημα και την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας. Λοιπόν, η Μακάμπι έχει λιγότερα εκτελεσμένα γιατί κάνει συνεχώς λάθη, τα οποία πολλές φορές βέβαια τα ζητά η άμυνα του Παναθηναϊκού και τα κερδίζει. Την οδηγεί σε αυτά.
1: Ούτε ένα νεύμα δεν έκανε έτσι. Μου έκανε εντύπωση.
2: Όχι, έκανε. Σήκωσε χέρι. Ήταν στη μέση. Με το κλασικό έτσι μακρύ άσπρο t-shirt που φοράει. Ανεξαρτήτως εποχής. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Σήμερα έβρεχε και έχει κρύο. Έχει λίγο πιο δροσερό καιρό.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία, ναι.
6: Βασίλη, βάζω στοίχημα όμως ότι στο κλειστό δεν έχει καθόλου κρύο.
2: Στο κλειστό δεν έχει κρύο, εννοείται. Στο ΆΚΑ πάντοτε έτσι κι αλλιώς ο κλιματισμός είναι φίλος μας και βοηθάει. Στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, όπως λέγεται πλέον, για να το λέμε και σωστά. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ίδια πεντάδα και την Μακάμπη να έχει επίσης την ίδια πεντάδα. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι, ναι. Επομένως οι δύο ομάδες επιστρέφουν όσο έχουν. Εντάξει, γύρω Παναθηναϊκό δεν μας κάνει εντύπωση. Επαναφέρει ο Καλαϊτζάκης γύρω για Μπουσέλε, ο οποίος δυσκολεύεται και από την άμυνα, μπαίνει μέχρι μέσα αστοχή, παλεύει για το rebound και το στέλνει στον Μίτογλου. Καλαϊτζάκης προσποιείται, drive, πάσα γύρω για Μπουσέλε και κάρφωμα του Γάλλου. Φανταστική φάση εδώ, καθώς και ο Μαντζούκας αλλά και ο Καλαϊτζάκης έχουν την διάβγεια να μην εκτελέσουν υπό δύσκολες συνθήκες τρίποντο. Ο Καλαϊτζάκης ακόμα και στο δικό του drive που πάλι θα μπορούσε να φάει για layup, είδε το κόψιμο του Γιαμπουσέλε και ο Γάλλος από κοντά, εντάξει, δεν αστοχεί.
1: Πάντως είναι συνήθως entertainer, δηλαδή διασκεδάζει το κοινό για Γιαμπουσέλε.
2: Ναι, η αλήθεια
1: είναι star.
2: Είναι star.
1: Θα κάνει το κάρφωμα, θα κρεμαστεί λίγο παραπάνω, θα κάνει ένα show.
2: Είναι της σχολής του Ματία Λεσό.
1: Ναι. Αν δεν ταιριάζανε, λέει.
2: Ακριβώς. Ο οποίος έχει σηκωθεί και όχι μόνος του. Νομίζω και ο Φρανσίσκο και ο Μπραν Κουμπάντιο, αν βλέπω καλά, διότι είμαστε και σε μια απόσταση.
1: Φρανσίσκο και Μπάντιο.
2: Γκραντ στη γωνία για Καλαϊτζάκη. Τώρα είναι πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει. Αστοχή rebound του Μίτογλου, θα κερδίσει δύο βολές ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι καλά και στα επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έως τώρα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τρία με αυτό. Ή δύο ή τρία. Πρέπει με αυτό να είναι το τρίτο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση στη στατιστική. Βασιλογική τουλάχιστον. Επομένως θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Φρανσίσκο και Μπάντιο στη θέση των Καλαϊτζάκη και Γκραν.
1: Να δούμε λίγο, Βασίλη.
2: Νάτος και Νάιτζερ Γκέις Ντέιβις. Ντεμπούτο στη φετινή σεζόν. Πρώτη εμφάνιση, πρεμιέρα μάλλον, όχι ντεμπούτο. Για τον Γκέις Ντέιβις, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του.
1: Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα. Στα δύο που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, που διεξάγονται εκεί. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 62-75. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 38-29. Έχει αρχίσει και ξεφεύγει η Φενέρα από την αρχή, βέβαια. Μπάγερν Παρτίζαν στο Μόναχο 27-30. Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28. Και Παναθηναϊκός Μακάμπι 15-8.
2: Ναι, για να δούμε το Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28. Νομίζω ότι είναι μια μικρή έκπληξη.
1: Ναι.
2: Προς το παρόν.
1: 16-8 double score.
2: 2-2.
1: 9.5 σε 2 λεπτά αρχίζει το Μπασκόνια Αρμάνι. Να και ο Λεσόρ μαζί με τον Γιαμπουσέλε. Τώρα προσέξτε την πεντάδα. 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Εκεί λογικά θα παίζει φέτος ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Με backup του ενδεχομένως τον Μπόγκα. Και είναι βέβαια και ο Ροκ.

0: Είναι μόνος του. Έτσι λοιπόν τα έκανε θάλασσα και τώρα αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Λούντμπεργκ. Ο Μπάντι, ο οποίος είναι και φοβερός αμυντικός, δεν αποκλείεται ότι αυτός θα μαρκάρει τον Μοντέρο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λούντμπεργκ. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Οντέτ Κάτας. Σουτ δύο πόντων, το οποίο όμως είναι άστοχο από τον Μπέικοτ. Φρανσίσκο πετάει την μπάλα, αλλά δεν είχε προλάβει να σηκωθεί.
1: Ναι, νομίζω ο Μπράντοβιτς είδε το μαρκάρισμα, είδε την κίνηση του αμυντικού εδώ και σηκώθηκε να σουτάρει. Βέβαια, αν το έτσι όπως βλέπω εγώ το replay, μάλλον έχει προλάβει.
0: Έχει προλάβει,
1: το έχει διαβάσει.
0: Και η όμη του που λέει ότι ο κανονισμός είναι σε ανωδική πορεία.
1: Ναι. Αλλά είναι η διόρθωση του κανονισμού αυτή.
0: Μπορεί
1: έτσι.
0: Και να έχει προλάβει έτσι αυτός.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει προλάβει και για να το κάνει και το challenge ο Μπράντοβιτς νομίζω δεν θα έπαιρνε το ρίσκο. Να και τώρα μας δείχνουν συνοφώνει τον Κέντρικ Ναν και τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ. Στρατιωτικός χαιρετισμός από τον Ναν και χειροκρότημα.
0: Περιμένει και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς κι άλλο και να επιστρέψει τη δράση εφόσον τραυματίστηκε στην Αμερική. 16-8, μιλάμε για τρελό πυρηνικό οπλοστάσιο,
1: ναι.
0: Αυτό που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως έλεγε σήμερα και σε μια διαδικτυακή του εμφάνιση ο Σταύρος Ελληνιάδης, η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Δεδομένα, διότι μια τέτοια μεταγραφή φέρνει και κάποιες από τις υπόλοιπες που ακολούθησαν, έτσι. Συνεχίζοντας να βλέπουμε
0: δίνει
1: τα replay. Ναι, δίνει στίγμα, δεδομένα. Δίνει στίγμα και πώς λέγαμε για τη μεταγραφή του Σλούκα. Τι έχουμε τώρα, τρεις βολές. Αυτό που λέγαμε.
0: Πρόλαβε.
1: Αυτό που λέγαμε όταν είδαμε και εμείς το replay, ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ο Φρανσίσκο τον αντίπαλό του.
0: Άρα γκάφα του αμυνόμενου.
1: Γκάφα του αμυνόμενου και γκάφα των διαιτητών, διότι δεν ήταν τόσο ωριακή φάση, θα πω εγώ, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, εμείς το βλέπουμε με άνεση με το replay, ενώ η πραγματική ταχύτητα είναι διαστημική.
1: Σίγουρα. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα λιγότερο challenge για μια φάση στην οποία δικαιώνεται. Και είναι βέβαια ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη φάση ή το συγκεκριμένο match. Φρανσίσκο έβαλε την πρώτη για να ανοίξει και τον δικό του λογαριασμό. Βάζει την δεύτερη, τα 8-8 και έχει άλλη μία. Για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους 19 και ο ίδιος να φτάσει νωρίς-νωρίς τους 3 πόντους. Ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού έως τώρα στη φετινή σεζόν. Εντάξει, πολύ μικρό το δείγμα βέβαια. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί. Η Μακάμπη έχει γουάλα
0: σπάντα. Μην ξεχνάς είναι Απόν και ο Νάνι.
1: Δεδομένα, ναι, φυσικά. Και όταν μιλάμε για μεγάλο αριθμό αγώνων, ο πρώτος σκόρερ στη EuroLeague τουλάχιστον πηγαίνει με το σύνολο των πόντων. Αν υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός αγώνων στους οποίους έχει αγωνιστεί ο παίκτης, τώρα θα πάρει φάουλ.
0: Πάντως, αυτό που έχει το χάρισμα Φρανσίσκο, επειδή τώρα τον συγκρίνω με τον Άννα, ας πούμε, στο σκοράρισμα, είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ευχέρεια με το καλάθι.
1: Ναι.
0: Είτε μπει μέσα με μπάσιμο, είτε σε κανένα διαστημικό στα πρώτα παιχνίδια, όχι σήμερα, έχει το τρίποντο, έχει το πρώτο βήμα, έχει πακέτο επιθετικό.
1: Νομίζω η διαφορά του, ενώ υπάρχει άλλο ένα φάουλ που θα κερδίσει τώρα με κάποιο στην ίδια φάση, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η διαφορά του με τον Άννα είναι και η ταχύτητα. Δηλαδή μπορεί να εκτελέσει είτε από κοντινή απόσταση, είτε από μακρινή, είτε από μέση απόσταση μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου πιο γρήγορα από τον Ναν και οποιοδήποτε άλλο, το οποίο του δίνει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε οποιονδήποτε αμυντικό, ανάλογα βέβαια και την φάση. Τώρα κλέβει και την μπάλα ο Γάλλος και φεύγει στον εθνιασμό για να πάρει φάουλ και χάνει το lay-up. Θα πάρει όμως το φάουλ, δύο βολές.
0: Μήπως είναι και disruptive, δηλαδή φάουλ για να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό κοιτάζει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, αλλά θα κάνει και δεύτερο challenge στην πρώτη περίοδο. Μαζί σου, σε αυτό που λες,
0: δηλαδή
1: και είναι.
0: Το χέρι,
1: διότι το πιάνει το αριστερό, το δεξί χέρι από πίσω, ενώ η μπάλα είναι στο αριστερό.
0: Είναι αντιαθλητικό.
1: Αλλά δεν μπορεί να κάνει, είναι πολύ νωρίς για να κάνει δύο challenge.
0: Το δώσαν όμως.
1: Το δώσανε.
0: Χωρίς challenge. Το δύο.
1: Χωρίς challenge.
0: Έδειξε το 2 ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Δεύτερη κατηγορία.
1: Πολύ σωστή απόφαση.
0: Αντιαθλητικού.
1: Πολύ σωστή
0: όχι το σκληρό, είναι αυτό που διακόπτει τη ροή, το disruptive.
1: Ναι, είναι πολύ απλό.

0: πάει στο lay-up με το αριστερό, του τραβάει το δεξί. Άρα δεν έχει κάποιο.
1: Και κανονικό, όπως το αντιαθλητικό το παλιό, δύο βολές και μπαλά παίξουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι ο
1: Φρανσίσκο.
0: Πρέπει
1: να διεξηγούμε λίγο και στο κοινό, γιατί εδώ παίκτες ακόμα γκρινιάζουν όταν δώσουν κατηγορία 2.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν συνηθίσει και οι παίκτες ακόμα.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω τυχαία, στο Super Cup στο Περιστέρι υπήρξε παίκτης που γκρίνιαξε. Ενώ ήταν καθαρά φάουλ διακοπής ροής του αγώνα.
0: Πολύ σωστά. Ο Φρανσίσκο τις βάζει και τις 2, φτάνει στις 5 μόνο με βολές. Άμα είχε βάλει και το lay-up τώρα θα ήταν super. Σε ούτε ένα λεπτό θα είχε 7 πόντους. Case Davis κλείνεται για να δώσει το Λεσόρο. Ο Γάλλος θέλει να αποστάρει. Δυσκολεύεται, θα βγει άμυνα γύρω Μακάμπι. Παλεύει ο Λεσόρ για την μπάλα και την κρατά με κάποιο τρόπο. Αλλά τελειώνει η πίδα του Παναθηναϊκού. Βγαίνει άμυνα λοιπόν από πλευρά Μακάμπι σε μια φάση έτσι, γεμάτη δυναμισμό. Ο Αρμάντο Μπέικοτ Τζούνιορ είναι ο νικητής αυτής της μίνι μονομαχίας. Παίρνει εδώ ένα boost ψυχολογικό και ο ίδιος.
1: Να δώσουμε μια πληροφορία που βγαίνει τώρα από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Ρογκαβόπουλος υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση, πονάει αρκετά και πολύ δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Okay.
1: Άρα για αυτόν τον λόγο.
0: Με 11 και πάλι ο Παναθηναϊκός. Και ναι, σήμερα.
1: Γιατί ο μυϊκό σπασμό νομίζω έχει κρατήσει έξω και το Χουάντσο.
0: Ναι. Και είναι και.
1: Τόσες μέρες.
0: Είναι και μια κατάσταση που. Πρόκειται για Μέση αρχικά, άρα χρειάζεται προσοχή πρώτον. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος σε αυτό το μάτς να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο. Συν της άλλης, άμα το πιέσεις μπορεί να χειροτερεύσει. Άρα, γιατί να το κάνεις.
2: Πάντως κύριε, κρατάω ότι σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί τώρα 9 πόντους. Κάτι η άμυνά του, κάτι τα λάθη της Μακάμπη την έχει κρατήσει αρκετά χαμηλά.
0: Ναι, και αν θες να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, έχει δεχτεί 4 σουτ. 10 πλέον οι πόντοι, 2 νυπητική δεύτερη βολή. 4 σουτ σε 8 λεπτά να έχει δεχτεί η άμυνά σου. Το λες και καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλα 2 για την πρώτη περίοδο βέβαια. Φρανσίσκο στην κορυφή. Παλεύει να μείνει πάνω του ο Μαντάρο όπως μπορεί με όποιο τρόπο. Ο Μπόγκα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο μάτς, στη θέση του Γιαμπουσέλε, κάνει το drive. Ο Μπέικον βγάζει την άμυνα χωρίς φάουλ είναι διαιτές. Πολύ κοντά στο καλάθι και κάπως έτσι η Μακάμπι έχει την ευκαιρία να μειώσει. Μαρκάριστος από τη γωνία ο Μάνταρα στο χ. Ριμπάουντ του Φρανσίσκο. Τρέχει ο Παναθηναϊκός, μάλλον θέλει να τρέξει σε πρώτη φάση με Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Μπρισέτ. Προσποιείται, εκτελεί ο Αμερικανός και σκοράρει μπροστά από τον πάγο του Παναθηναϊκού και δίπλα από τους εκτός αποστολής παίκτες.
1: Πάντως η Μακάμπη σε κάθε κατοχή ματώνει για να βάλει καλάθι.
0: Ναι.
1: Έχει σκοράρει 10 πόντους όλους και όλους σε 9 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός 25 και φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, παρότι οι πράσινοι παίζουν και με αρκετούς παίκτες μείον. Βέβαια και η Μακάμπη έχει εμφανιστεί σήμερα χωρίς τον Ντάις. Ο ναι. Φρανσίσκο νομίζω ότι παρολίγο να αλλάξει σταθερό. Το κράτησε τελευταία στιγμή ο Γάλλος. Φρανσίσκο έξω από τον τρίποντο, τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Μπόγκα. Τελειώνει τη φάση 25-10. Συν 15.
0: Εντυπωσιακή πρώτη περίοδος.
1: Πολύ, πολύ.
0: Βάζει, δίνει
1: όπως
0: το στίγμα.
1: Και προηγούμενες δύο, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Και με Παρί και με Βιλερμπάν είναι περίπου ίδια εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Ματάρ πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Rebound μακρινό από τον Φρανσίσκο. Διαγώνια πάσα για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις.
0: Όλος ο χρόνος του Παναθηναϊκού, αλλά δεν βιάζεται.
1: Βρίσκει καλοπάτι τον Λεσόρ και του επιστρέφει την μπάλα ο Γάλλος. Ο Χέις Ντέιβις έξω από τον τρίποντο 45 μοίρες. Τώρα θα γυρίσει να παίξει με πλάτη. Με τον αντίπαλό του βλέπει και τον χρόνο. Λογικά αυτό θα τελειώσει. Δύσκολο σουτ, άστοχο, αμυντικό rebound. Θα προλάβει να πετάξει την μπάλα από τη μία άκρη στην άλλη
0: ο Γουάλλας.
1: Ο Γουάλλας, αλλά τίποτα σπουδαίο, ούτε έφτασε στο ταμπλό. 25-10 πιστική εμφάνιση. Άμυνα πολύ πολύ δυνατή. Δεν θα πω ακόμα για σεμινάριο, μην βγάζουμε διθυράμβους, γιατί και ο αντίπαλος δεν είναι από το πρώτο ράφι.
0: Ναι,
1: αλλά είναι μια άμυνα που αποτελεί σιγά σιγά σήμα κατά τεθέν της εποχής ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει επιτρέψει στη Μακάμπη μόνο 4 εύστοχα σούτ εντός παιδιάς σε 13 προσπάθειες. Έχει κάνει και 4 λάθη η ομάδα του Οντετ Κάτας. Όπου λάθος βάζουμε κλέψιμο ή
1: δηλαδή
0: αλλαγή κατοχής.
1: Με τη Βιλερμπάν είχε 19 πόντους στην πρώτη περίοδο και με την Μπεσίκτας άλλους 19.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βάζει 10.
0: Σήμερα βάζει 10. Ο Παναθηναϊκός εντωμεταξύ.
1: Δηλαδή αν συνεχίσει έτσι ρε Βασίλη θα πάει 40.
0: 40 εννοεί στο μάτς, δεν νομίζω ότι θα
1: περάσει.
0: Βάζει 83,5 ανά μάτς Μακάμπι, είναι 12η επίθεση στα δύο πρώτα μάτς. Βέβαια, ξαναλέω, είναι λίγο και μάτς, ειδικά αυτό με την Πεσίγκρας με πολύ ψηλό σκορ, έτσι πολύ ανοιχτό ρυθμό, μάτς 200 πόντων επί της ουσίας. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την 4η επίθεση στη διοργάνωση ως τώρα, με 96,5 μεσόωρο στα δύο μάτς που έχει δώσει. Το οποίο σημαίνει ότι με τους 25 είναι λίγο πάνω, ένα πόντο πάνω από τον μέσο όρο του. Από εκεί και πέρα κυριαρχεί και στον τομέα των rebound, έχει 7 αμυντικά 4 επιθετικά. Κάτι που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι στη ρακέτα της Μακάμπη από τις 9 μπάλες, τις 4 έχουν πάρει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντικό και αυτό, είναι δείγμα του πόσο μαχητικοί είναι οι παίκτες του Ομπράντοβιτς για κάθε μπάλα, σε κάθε φάση. Πρώτο σκόρερ ο Μίτογλου με 6 από νωρίς το μάτς. 5 ο Φρανσίσκο με ελεύθερες βολές.
2: Και 5 έχει
0: και ο Γιαμπουσέλε.
2: Και ο Γιαμπουσέλε ο Βασίλη. Ναι. Παναθηναϊκός Μακάμπι 25-10. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε.
2: Στην τέταρτη περίοδο Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 71-83, στο ημίχρονο Φενέρ Ντουμπάι 42-39, στη δεύτερη περίοδο Βιλερμπάν Βαλένθια 60-42, στην ίδια στη δεύτερη περίοδο Μπάγεν Παρτίζαν 39-43. Μόλις πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε και είναι στην πρώτη περίοδο και το Μπασκόνια Μιλάνο, είναι στο 20-11, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο Telecom Center, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στους συναδέλφους.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με τον Γουάλας να μετράει ένα lay-up και μια τάπα και τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out. Ναι, τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out στα
1: 4-4.
0: Ναι, κάτι είδε που δεν του άρεσε, μάλλον, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έχει βέβαια 3,2 Παναθηναϊκός, μπορεί να θέλει να αρχίσει λίγο να δουλεύει και αυτές τις φάσεις με τα λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή στο ρολόι. Έχει 3,2 για την επίθεση, μια επίθεση στην οποία πριν λίγο ο Μπάντιο εκτέλεσε τρίποντο από τη γωνία, ο Γουάλας τον πρόλαβε με ένα μπλοκ.
1: Σου λέει ο Μπράντοβιτς προπόνηση δεν μπορώ να κάνω με τις ώρες βίντεο και τα λοιπά όπως παλιά. Γιατί τώρα που έχει μάτς Ευρωλίγκας αύριο, το πολύ που μπορεί να κάνει ένας προπονητής είναι μία ώρα. Ναι. Στη μία ώρα βάλε και λίγο βίντεο και μασάζ.
0: Δηλαδή πόσο μερικά προπόνηση
1: τρέχα γύρευε. Πολύ λίγο.
0: Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν άρεσε στους προπονητές.
1: Όχι, δεν άρεσε. Αλλά βέβαια εναπόκειται και στον κάθε παίκτη το τι προπόνηση θα κάνει και πόση διάρκεια. Διότι πέρσι ας πούμε είχε γίνει καταγγελία στην ΕΛΠΑ για 3 ώρες προπόνηση μετά από μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως μπορεί σε μια ομάδα να μην το καταγγείλουν οι παίκτες και να δεχτούν να προπονηθούν λίγο παραπάνω.
0: Πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε ότι στο Παναθηναϊκό υπήρχε ρεπό και το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ.
1: Και πήγανε 10 στο γήπεδο.
0: Ναι, μπράβο, 10 στους 16. Βέβαια οι 4 είναι τραυματίες, άρα 10 στους 12 επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Πήγανε για προπόνηση.
1: Και αν όχι προπόνηση κανονική, εντάξει, είναι η επαφή.
0: Ναι,
1: είναι
0: η επαφή. Ναι, ναι. Επαφή στο γήπεδο, μπορεί να είναι βάρη, μπορεί να είναι σουτάκια, μπορεί οτιδήποτε.
1: Κοίτα, έχουν μάθει και από τους πιο παλιούς, και από τον Μπατίστ που είναι βοηθός, και από τον Διαμαντίδη, να το τρίποντα από τον Φρανσίσκο, 28-12.
0: Πολύ
1: ότι δεν υπάρχουν ρεπό στον επαγγελματισμό σε αυτό το επίπεδο. Σου λέει ρεπό, φίλε, πρέπει να εμφανιστείς έστω λίγο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: πού
0: ναι.
1: Θα είσαι δηλαδή, στην παραλία.
0: Ακριβώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχαρατζή, ο Χέις Ντέιβις, για τον οποίο πολλές φορές σχολιάζει ο κόσμος. Α, πήγε ταξίδι, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Αλλά πρώτον δεν το έχει κάνει ποτέ σε να έχει υποχρεώσει η ομάδα, πάντα το κάνει στα ρεπό του. Και δεύτερον, τώρα από τον τραυματίας πήγαινε στις 7 το πρωί να προλάβει και την κίνηση στο γήπεδο και καθόταν με τις ώρες για να προλάβει να είναι διαθέσιμο στις 2 του Οκτώβρη για ένα τραυματισμό που θα χρειαζόταν κάποιες μέρες παραπάνω. Αλλά από τη στιγμή που τα κάνει όλα σωστά και δίνει έμφαση στην αποθεραπεία.
1: Και τα φοράει και ένα προστατευτικό στον αριστερό καρπό, γιατί αυτά τα κοκαλάκια στο μετακάρπιο είναι ευπαθή.
0: Ναι, θέλει προσοχή.
1: Πολύ,
0: σίγουρα,
1: πολύ προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, αλλά βέβαια.
1: Αλλά πρέπει να το λέει και η καρδιά σου.
0: Πρέπει να το λέει η καρδιά σου και δεν κάνει και κάτι παραπάνω από αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι. Δεν
0: είδες
1: με το γύψο που σούταρε με το ένα με κάτι καμινάδε.
0: Ναι. Θύμισε Kobe Bryant εκεί. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι και ίνταλμα του. Ο άϊμνηστος Kobe Bryant. Τώρα η Maccabi έχει μια επαναφορά στην baseline και 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. 8,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ακόμα ένα double score. 28-14 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Ρόμαν Σόρκιν για ακόμα μια φορά τελειώνει μπάλα κοντά στο καλάθι. 28-16.
1: Δεν είναι πολλές φορές σήμερα, αλλά το έκανε με ωραίο τρόπο.
0: Ναι, έχει 6 πόντους. Είναι το τρίτο του καλάθι. Τι είναι φάουλ τα περισσότερα μπόγκα από κοντά. Φάουλ του Μπόγκα.
1: Φάουλ του Μπόγκα. Ο Μπράντοβιτς γυρίζει προς Μίτογλου για Μπουσέλε και Ματζούκα και εξηγεί έτσι κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν. 28-16, ο Παναθηναϊκός παίζει με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Μπόγκα. Η Μακάμπι με Κλάρκ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Γουάλας και Λιφ. Βλέπουν οι πράσινοι, Φρανσίσκο κόβεται ξανά από τον Γουάλας. Έχει μοιράσει μία τάπα στον Μπάντιο και μία στον Φρανσίσκο, πάρα πολύ θεαματικός ο αριστερόκυρας Αμερικανός. Φτάνει μπάλα στο Σόρκιν που όπως είπαμε έχει και καλό τρίποντα, αλλά τώρα στόκησε. Θεαματικό ριμπάντο από τον Μπόγκα που προσπαθεί να τρέξει. Φρανσίσκο προσποιείται, αδειάζει τον αντίπαλό του. Ο Μπόγκα εκτελεί από τη γωνία που τα έχει γενικά αυτά τα σούρτ, ειδικά στην Εθνική Γερμανίας, αλλά τώρα αστόχησε. Ο Μπόγκα γενικά δεν έχει προσαρμοστεί και τόσο πολύ. Και αυτό φαίνεται κυρίως στους πόντους του που είναι λίγοι.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, και το ξέρει υποτίθεται. Ναι.
0: Αλλά οκ, okay, είναι μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια κατάσταση.
1: Η Μακάμπι αστόχησε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις τώρα παίζει 4. Εφόσον στην πεντάδα είναι και ο Μπόγκα, αν και ο Μπόγκα μπορεί και αυτός 3,
0: μπορεί και αυτός 4.
1: Μπορεί και αυτός 4.
0: Μπορεί να είναι και από τις περιπτώσεις που βλέπεις να έχει να εναλλάσσουν θέσεις από άμυνα σε επίθεση.
1: Πολυθεσίτες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει αυτή
1: κοίτα,
0: τη δυνατότητα.
1: Πλέον το 2 και το 3 με το 3 και το 4 δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές. Ναι. Δηλαδή οι παίκτες, οι σοβαροί που παίρνουν πολλά χρήματα το κάνουν. Ο Φρανσίσκο πήγε να βάλει καλάθι για να πασάρει στον Μπόγκα, μια backdoor πάσα. Δεν μπήκε το καλάθι αυτό και αμέσως μετά υπάρχει ευνηδιασμός για τη Μακάμπι Τελαβίβ και καλάθι 28-18.
0: Επιμέρους 8-3 επέρ των φιλοξενούμενων.
1: Ή 6-0.
0: Από το πρώτο τρίλεπτο.
1: Από το 28-12.
0: Σωστό και αυτό.
1: 28-18.
0: Λίγο διαφορετική εικόνα, ειδικότερα στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Τώρα ο Λεσόρ θέλει να αποστάρει τον Σόρκιν. Γυρίζει με το δεξί και ευστοχεί ο Γάλλος. Μία από τις κινήσεις που βρίσκεται παραδοσιακά στο ρεπερτοριό του. Σωματικά μπορούσε και έβαλε τον Ρόμαν Σόρκιν κοντά στο καλάδι.
1: Κάθε φορά μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί σε όλο το μάτσο, μα θέλει. Τώρα μία προσπάθεια κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ. Πιθανώς να έχει αλλοιώσει την προσπάθεια του Χόρντ. Βγαίνει και η δεύτερη άμυνα σε διπλή προσπάθεια του Γάλλου της Μακάμπι. Ριμπάνω από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον έναν από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον Λεσόρ. Ο άλλος της πεντάδας τώρα ο Φρανσίσκο με τον Χέις Ντέιβις. Έχει τον Γουάλας, άρα έχει μισμάτσο ο Χέις Ντέιβις και μπορεί να αποστάρει. Βρίσκει στην αδύνατη πλευρά όμως τον Μπόγκα, ο οποίος αυτή τη φορά ευστοχή για τρεις. Και να κάνει τον Νότερ Κάντα να καλέσει τα λάθη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι όλοι εκεί θεωρούν πως ο Χέις Ντέιβις θα αποστάρει τον Γουάλας καθώς έχει το μισμάτσο. Αλλά έχει διαβάσει όλη τη φάση, ξέρει ο Αμερικανός που βρίσκεται ο Μπόγκα, βγάζει την πάσα, είναι και καλή πάσα, διότι ούτε κόβεται ούτε φεύγει ψηλά, ώστε να εκτελέσει με τη μία ο Μπόγκα. Και άμα η συνθήκη για τον σουτέρ είναι ιδανική, τότε οι πιθανότητες να ευστοχίσει.
1: Πρώτο τρίποντο του Μπόγκα για φέτος.
0: Αλλά πρώτο
1: είχε
0: τρίποντο
1: 0 στα 2 με Παρί.
0: Στην Ευρωλίγκα με την Φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και 0 στο 1 με Βιλερμπάν. Άρα μετά από 0 στα 3, βάζει τώρα
0: Ναι, ενώ έχει και λεπτά. Έχει 17,5 λεπτά μέσω όρο.
1: Παίζει.
2: Κύριε, να μεταφέρω μία ερώτηση του Αντρέα προς εσάς. Πώς έτυχε ο Παναθηναϊκός να έχει 7-8 εντός έδρας στην αρχή της Λίγκας, όντας η μοναδική ομάδα η οποία το χρειάζεται όσο τίποτε άλλο.
0: Όντας η μοναδική ομάδα
1: δεν
0: που πρέπει, το
1: δεν πρέπει να μας ακούει συχνά το απόγευμα.
2: Γι' αυτό το μεταφέρω, γιατί μάλλον δεν σας ακούει.
1: Το γηπεδικό ζήτημα, για να μην το πω πρόβλημα, του Ολυμπιακού, που μετακόμισε από το ΣΕΦ, το οποίο βρίσκεται υποκαθεστώς ανακαίνησης, στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ, έχει δώσει κλειδάριθμο στον Παναθηναϊκό και έτσι, εφόσον οι Ερυθρόλευκοι παίζουν τα πιο πολλά μάτς μακριά από την έδρα τους και έχουν ξεκινήσει με συνεχόμενα μάτς εκτός έδρας, η άλλη ελληνική ομάδα πρέπει να παίζει εντός. Αυτό βέβαια
0: και
1: τον,
0: και τηλεοπτικούς λόγους,
1: τον βολεύει τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια. Και τον βολεύει και το πρόγραμμα, καθώς μέχρι τώρα, και ενώ βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής και με πολλούς τραυματίες, δεν έχει παίξει με κάποιο μεγαθύριο. Η καλύτερη ομάδα που θα αντιμετωπίσει είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μηνός, η Φενέρμπαχτσε, σε αυτό εδώ το γήπεδο. Και αμέσως μετά οι πράσινοι έχουν να παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι εκτός έδρας. Και αφού δούμε αυτή τη φάση, με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν, ο οποίος όμως αστοχεί, επιθετικό rebound από τον Κλάρκ,
0: λάθος,
1: και τώρα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, το πρώτο μάτς εκτός έδρας είναι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, διότι εκεί υπάρχει διπλή αγωνιστική, Παρτίζαν έξω και μετά άλλα τρία εντός, Χάποελ, Μπασκόνια και Ολύμπια Μιλάνο στο Telecom Center. Άρα είναι 7 από τα 8 μάτς. Το συζήτησα αυτό, θα σας δώσω λίγο τυράκι, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και ενώ καρφώνει την μπάλα ο Λεσόρ και κόντεψε να την κατεβάσει 35-18 μετά το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μετά τη συνέντευξη τύπου, του είπα ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που παίζει 7 στα 8 μάτς εντός, αλλά υπενθύμησε ο Ζότς ότι Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχει δύο τετράδες αγώνων μακριά από το Telecom Center. Καπάκι. 4 σερί εκτός Νοέμβριο, 4 σερί εκτός Δεκέμβριο. Είναι το πρόγραμμα τέτοιο περίεργο, το οποίο όμως το έχει επηρεάσει το γηπεδικό ζήτημα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, πράγμα λογικό, και βέβαια να πούμε ότι εντάξει, δεν θα είναι και το καλύτερο στο τέλος της regular season, για παράδειγμα, εκεί που καίγεσαι για νίκες που διαμορφώνουν την κατάταξη, να έχεις πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας. Έτσι. Γιατί έχει μεν 7 στα 8 τώρα εντός, αυτό σημαίνει ότι θα έχει τα αντίστοιχα 7 εκτός έδρας στο δεύτερο γύρο. Καλάθι και φάουλ για τη Μακάμπη με εύστοχη βολή, το σκορ στο 35-21 πλέον. Νωρίτερα ο Λεσόρ εντάξει κάρφωσε από ασίστ του Φρανσίσκο, ο οποίος έχει και 8 πόντους. Ο Μαντζούκας έχει επιστρέψει. Ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο στην κορυφή, παλεύει για να πάρει την αλλαγή. Πάσα στη γωνία για τον Χέις Ντέιβις, αυτός με ένα χέρι πίσω από την πλάτη στο Μαντζούκα που κάνει τον drive, αλλά κόβεται από τον Σόρκιν. Ενώ πάει να αφήσει με τα άκρα του χεριού του τα δάχτυλα την μπάλα στο γαλάδι, έρχεται ο Σόρκιν από πίσω, ρίχνει τάπα. Επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους Κόλσον.
1: Τρομερή πάσα πήγε να βγάλει ο Χέις Ντέιβις.
0: Φανταστική ασίστα ήταν. Χόρτα, Μαργάρισος για τρεις. Στο χείρ, rebound ποιος. Τρέχουν τρεις σε ένα σημείο που θα μπορούσε απλά να πάει ένας. Και αυτό είναι δείγμα μαχητικότητας για κάθε φάση. Ο Μαντζούκας ήταν αυτός που το καθάρισε βέβαια. Φρανσίσκο, πάλι έχει ανέβει ο Λεσόρ για να τον βοηθήσει με τον Κλάρκ. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ και παίρνει δύο βολές.
1: Γρήγορος ο Κλάρκ. Αλλά ακόμα πιο γρήγορο ο Φρανσίσκο.
0: Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση, για παράδειγμα, πολλοί παίχτες θα παίρνανε φάουλ. Αλλά ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να πάρει. Δεν έχει πάρει βολές.
1: Όχι.
0: Δεν έχει πάρει βολές. Είχα την αίσθηση ότι. Α, έδειξε το 2 λόγω του αριθμού του παίχτη. Όχι για την πίσω, όχι για τις βολές. Μπόγκα στον Χέις Ντέιβις που βγήκε 45 μοίρες, απομακρύνει τον Σόρκιν από το ζωγραφιστό τώρα, πιθανώς να παίξει ο Λεσόρ, όχι, εκτελεί ο ίδιος και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 4 λεπτά πριν το ημίχρονο.
1: Μιλάμε για superstar, έτσι.
0: Ναι. Ποιον από όλους, το Χέις Ντέιβις.
1: Χέις Ντέιβις.
0: Α, εντάξει. Γιατί πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή ο superstar της πεντάδας είναι ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σόρκιν με
1: κάτω.
0: Φρανσίσκο βγάζει την άμυνα ο Γάλλος και παίρνει την κατοχή. Ο πιο ψηλός με τον πιο κοντό παίκτη του γηπέδου. Του αγωνιστικού χώρου αυτή τη στιγμή, για να μας τα κλεβείς. Βγάζει και άμυνα.
1: Σε λίγο πάει κοσάρικο η διαφορά.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι για ακόμα ένα μάτι δεν θα έχει πρόβλημα. Ήθελα να πω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα ότι μάλλον η καλύτερη ομάδα ενώ Λεσόρ θέλει να βάλει τον Σόρκιν μέσα, γυρίζει με τα αριστερό, αστοχή από κοντά, παίρνουν rebound οι φιλοξενούμενοι με τον Λούντμπεργκ. Μάλλον η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός έως τώρα στη ζώνη είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Στο Super Cup.
1: Και πιο έτοιμη. Και πιο έτοιμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λούντμπεργκ και Χόρντ αλλάζουν. Κόλσον με το Ματζούκα. Άλλο ένα κλέψιμο. Θέλει να το ολοκληρώσει ο Ματζούκα στα Αχμετζάπολ.
1: Πολλά χέρια στην μπάλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι.
1: Και χωράει βελτίωση ακόμα η πίεση στην μπάλα από τον Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ειδικά εσένα που ίσως όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 10 χρόνια στο ΑΚΑ τα έχεις δει από εδώ πέρα.
1: 10 ή 30.
0: Ναι, εντάξει, η ερώτηση είναι για την δεκαετία, ναι.
1: Okay.
0: Θα καταλάβεις γιατί το λέω.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να δεις τέτοια μαχητικότητα στην άμυνα, πέραν το αποτελέσμα ότι βγαίνουν τα κλεψίματα, πιέζει το αντίπαλο. Η προσπάθεια όμως.
1: Τουλάχιστον 3.
0: Ναι.
1: Όσο ήταν ο Άταμαν. Τουλάχιστον 3.
0: Ακριβώς.
2: Κύριε, ο Ανδρέας ευχαριστεί για την απάντηση, να σας το πω και αυτό.
1: Χαρά μας.
0: Να είναι καλά.
1: Όχι, πολλοί αναρωτιούνται, γιατί είναι περίεργο να παίζει ο Παναθηναϊκός 7 στα 8 εντός έδρας. Το χειροκρότημα για τους δύο legend, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που κάθονται παραπλεύρος του πάγκου του Παναθηναϊκού. Λίγο πιο πέρα είναι ο Νάν με τον Χουάντσο.
0: Επιστρέφει ο Γκραντ και ο Μίτογλου. Οι δύο Γάλλοι έξω. Λεσόρ και Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ήδη έχει καταφέρει σε λίγα αγωνιστικά λεπτά να γεμίσει τη στατιστική του κάρτα. Έχει 8 πόντους, 2 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο. Μαζί βέβαια και ένα λάθος. Έχει πάρει και 2 φάουλ παράλληλα. Θετικότατη η παρουσία του Φρανσίσκο. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, διότι...
1: Γιατί του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, και του Χέις Ντέιβις.
1: Σούπερ θετική. Έχει να παίξει ένα μήνα.
0: Επί της ουσίας δεν έχει παίξει.
1: Όχι.
0: Είναι το πρώτο επίσημο μάτς.
1: Σε προπόνηση για τραυματιστή.
0: Ναι. 5 πόντι, 2 rebound, 1 assist. Έχει πάρει και ένα φάουλ. Έχει 7 πόντους.
1: Και το touch. Δηλαδή έχει την καλή επαφή με το καλάθι. Όλες οι προσπάθειες του είναι σωστές. Λίγες προσπάθειες. Με οικονομία δηλαδή σουτάρει ο Χέις Ντέιβις. Ένα στο ένα τρίποντο. Ένα στα δύο δίποντα. Δεν έχει σουτάρει πολύ. Όπως είπες, 2 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Έχει παίξει 10 λεπτά,
0: ναι.
1: Αρκετό δηλαδή χρόνο έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ υπάρχει θετικό φάουλ, διότι ο κύριος Μπόγκα δεν ήλεγξε τον αριστερό του αγώνα και έσπρεξε τον Μπόνζι Κόλσον, τον ξάβρο στο παρκέ. Βλέπω τώρα τον αντικαθιστά ο Μπόγκα, τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς με τον Γιαμπουσέλε.
0: Ναι.
1: Άρα... Μετά το time out.
0: Ο Κόλσον έχει αποκτήσει και την εμπειρία να μπορεί να τοποθετήσει σωστά το σώμα του σε αυτές τις καταστάσεις. Για την Μακάμπι δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει. Ο πρώτος σκόρερ παραμένει ο Σόρκιν από πολύ νωρίς. Είχε 6 πόντους. Κανένας άλλος δεν έχει βάλει περισσότερο από ένα καλάθι. Είτε έχουν 3, είτε έχουν 2, είτε 0.
1: Μεγαλύτερη διαφορά το συν 17.
0: Ναι.
1: 35-18 και 38-21 τώρα. 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα γήπεδα.
0: Λοιπόν, πρώτος ασίστερ του Παναθηναϊκού, με συγχωρείς όσο παίρνεις χρόνο να βρεις ακριβώς τα σκορ, ο Καλαϊτζάκης με 3.
1: Μάλιστα. Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 79-92. Για να δω λίγο αν είναι τελικό.
2: Όχι, Κωστή, έχει ακόμα λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπω, έχει ακόμα.
1: Λίγα δευτερόλεπτα. Φενέρ Μπακτσε Ντουμπάι 46-41. Μπάγκερ Μονάχου Παρτίζαν 47-46 ντέρμπι. Βιλερμπάν Βαλένθια 61-50. Σταθερά μπροστά η Βιλερμπάν. Μου κάνει εντύπωση. Και Μπασκόνι Αρμάνι 26-18. Πάντως είναι ένα πρωτάθλημα πολλών ταχυτήτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πρώτη συνεχίζω να πιστεύω παρότι την αρχή ότι μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Στη δεύτερη για Φενέρμπακτσε και πιθανώς να είναι και μόνη της σε αυτήν την ταχύτητα. Μετά μπορεί να είναι η Ρεάλ με Ντουμπάι και Χάπουελ. Ναι. Και μετά βλέπουμε. Δεν πρέπει να υποτιμάμε μεγάλα μπραντς και να μιλάμε ας πούμε με ασέβεια για ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελώνα.
0: Πολύ σωστά.
1: Επειδή ας πούμε έκανε κάποια κακά αποτελέσματα, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Και βέβαια δεν ξέρουμε και τι ζόρια τραβάει κάθε ομάδα. Ακόμα και η Μπαρτσελώνα που είναι υπό την ομπρέλα του ποδοσφαίρου, ότι δεν έχει ας πούμε την άνεση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να φτιάξει ρόστερ εκατομμυρίων.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα η Μακάμπη έχει μια επίθεση που λύγει με τον Λούντμπεργκ. Αστοχή, rebound. Ποιο, δεν υπάρχει rebound. Έχει τελειώσει ο χρόνο και η μπάλα δεν έχει βρει στη Στεφάνη.
1: Μιλάει με τον κατάπιαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει 21 πόντου μετά από 17,5 λεπτά η ομάδα του Κάτα στο Telecom Center Athens. Εξαιρετικό.
1: Έχει φάει bullying.
0: Εξαιρετικό νούμερο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόλις 9 εύστοχα σουτ έχουν πετύχει οι φιλοξενούμενοι. Grant μαζί με Ματζούκα, ο οποίος μάλλον είναι το 2 σε αυτή την περίσταση. Χέις Ντέβις, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Φάουλ χαμηλά στον Αμερικανό. Ο οποίος...
1: 0 στα 8 τρίποντα Μακάμπι.
0: 0 στα 8, πολύ. Δεν το είχα προσέξει αυτό το νούμερο. Δεν εκτελούν...
1: 8 λάθη.
0: Ναι. Το λάδι δεν εκτελούν πολύ. Δεν υπάρχει μάλλον κάποιος παίκτης που να εκτελεί πολύ. Ο Λούντμπεργκ έχει 2, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι από 1. Οι υπόλοιποι 6 που έχουν εκτελέσει. Επιστρέφει ο Γουάλας, διότι ο Κάτας θέλει να ανεβάσει λίγο την ταχύτητα στο παιχνίδι της ομάδας του για να μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Γουάλας είχε καλή αμυντική παρουσία νωρίτερα, έδωσε και κάποιες λύσεις στην επίθεση.
2: Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95 τελικό.
0: Ο Γκραντ με τον Γιαμπουσέλε και ο Χέις Ντέβις στην κορυφή έχει τον Κόλσον απέναντί του. Ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση στο ζωγραφιστό. Εκτελεί από τα 8,5 μέτρα ο Χέις Ντέβις αστοχή. Με 2 λεπτά στο ρολόι, εύκολο rebound για τον Χόρτ που πάει στον ευνηδιασμό. Τάπα του Γιαμπουσέλε. Γύρισε ο Γάλλος και πήρε τα βήματα του συμπατριώτη του. Τον σταματά. Ούτε εδώ δέχεται καλά θυμάνεγκο. Πάλι ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση στο ζωγραφιστό. Φάουλ που θα κερδίσει από τον Μαντάρ. Θέλει να εκμεταλλευτεί το μισμάτς εκεί ο Ντίνος Μίτογλου. Ήταν έτοιμος να δώσει την πάσα, έχω την αίσθηση, ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι βολές για τον Μίτογλου, γιατί είναι το 5ο φάουλ της Μακάμπη σε αυτή την περίοδο. Και έχουμε και αλλαγές. Είπαμε νωρίτερα ότι θα μπει ο Γουάλας για την Μακάμπη. Έχει μπει και ο Μπέικοτ επίσης.
1: Μιλάμε για στραγγαλισμό.
0: Ναι. Έχοντας δει και τις άλλες δύο εμφανίσεις στο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, Κώστα, είναι αυτή η καλύτερη, θεωρείς?
1: Περίπου στα ίδια.
0: Ναι.
1: Περίπου στα ίδια.
0: Το λέω διότι θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο πιο πάνω από άψη δυναμικότητας Μακάμπι.
1: Ατομικά.
0: Ατομικά,
1: γιατί
0: ναι,
1: ομαδικά
0: ατομικά
1: δεν έχει δείξει κάτι φέτος.
0: Ισχύει.
1: Είναι
0: ισχύει.
1: Αλήθεια. Το μεγάλο τεστ είναι την ερχόμενη εβδομάδα με τη Φενέρμπαχτσε, αφού και την Κυριακή που αρχίζει η GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων το μεσημέρι στη μία η ώρα δεν είναι, ας πούμε, μια ομάδα που μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον Παναθηναϊκό, ειδικά το φετινό.
0: 0 στις 2 ο Μίτογλου. Τώρα ο Κόλσον χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Η Αμποσέλε, πόδι έχουν δώσει διαιτές, μπάλα Παναθηναϊκός.
1: Έγινε λίγο μου διαλύτω.
0: Άλλο ένα χειροκρότημα του κόσμου. Ούτε το κέντρο δεν πέρασε Μακάμπι.
2: Κώστα, ποδόσφαιρο σάλας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Σωστό. Φουτσάλ, φουτσάλ, να το λέω.
0: Έχουμε και, μεταδόσεις πλέον συνέδρου. Εκεί η Λεωνίδας Χασνέτζη, Νίκος Χαραγιάννης, κάθε Δευτέρα νομίζω.
1: Διδάσκουν μπαλίτσα.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε αυτή την επίθεση με Τζέριαν Γκραντ. Ματζούκας, πασάρι για τον Γιαμπουσέλε. Μόνος του ο Γάλλος μέσα. 41-21. Στρογγυλό 20άρικο.
0: Το πρώτο.
1: Ορίστε.
0: Φτάνει τις 8 για
1: Μπουσέλε. Για Μπουσέλε. 41-21. Γουάλας. Πασάρι για τον Λούντμπεργκ. Όχι για τον Μαντάρ. Κόλσον από την γωνία. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάντα του Γιαμπουσέλε. Προσπαθεί να τρέξει. Να περάσει την κεντρική γραμμή. Θα πασάρει στον Τζέριαν Γκραντ. Μόνος απέναλτι. Εκτελεί. Συνήθως ευστοχή. Ειδικά τόσο μόνος. Αλλά αστόχησε. Γι' αυτό και δεν εξεράγει το γήπεδο. 41-21. Μαντάρ. Τον μαρκάρει ο Γιαμπουσέλε. Μακρινό σουτ, άστοχο, rebound από τον Ντίνο Μίτογλου που κερδίζει. Πασάρει διαγώνες στο Ματζούκα, Ματζούκας πατάει γερά, προσποιείται, δέχεται μπλοκ. Εντυπωσιακό από τον Μπρισέτ που είναι αθλητικός και περίμενε τον μικρό. Μικρός, εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακόμα
0: 23,
1: μικρός, δεν είναι πια μικρός.
0: Ναι.
1: Μικρό το γνώρισα στα 14 όταν είχα πάει να μεταδώσει ένα μάτσο του Προμηθέα και είχε έρθει από τα Γιάννενα αυτό το παιδί. Τότε ήταν πραγματικά μικρός. 14 και κάτι ήταν ο Λευτέρης.
0: Πάντως εδώ ο Μπράντοβιτς του είπε εντάξει δεν πειράζει με μια κίνηση του χεριού του. Σε αυτή τη φάση δεν βρήκε κάτι λάθος. Χάνει ο Μίτογλου. Επομένως η Μακάμπη με 35 δευτερόλεπτα κλέβει και ο Γουάλας ελέγχει την επίθεση. Εκτελεί γρήγορα για δύο και ευστοχή ο Γουαλάς. Ίσως μαζί με το Σόρτ είναι ο μοναδικός που μπορούμε να πούμε ότι κάτι κάνει.
1: Ο Ρασίτ Γουάλας.
0: Όχι ο Ρασίτ, άμα ήταν ο Ρασίτ θα ήταν καλύτερο το πράγμα γιατί είμαι αγάπη σήμερα. Τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό και μένουν και 2,5 δευτερόλεπτα για τους Ισραηλινούς. Γκραντ. Ανέβηκε για σκρίνο Μίτογλου, ο Γκραντ παίρνει τον Μπέικοτ, φτιάχνουν την αλλαγή, τη σβήνουν με τον Μαντάρ πάνω στο Γκραντ, βάζει το Γαλάθι, υπάρχει φάλ του για Μπουσέλα, νομίζω μετράει το Γαλάθι. Υπάρχει φάλ του για Μπουσέλα στην προσπάθεια να τοποθετηθεί στο ζωγραφιστό, αλλά ναι, έχει φύγει μάλλον από τα χέρια του Γκραντ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έχει και βολέσει, αγαπή. Το οποίο σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3,8 στο ρολόι και καθώς ο Μπράντοβιτς βάζει τον Φρανσίσκο
1: που προλαβαίνει,
0: προλαβαίνει στα 3,8 προλαβαίνει να καθίσει για μισό δευτερόλεπτο. Μένει να δούμε, εντάξει, για να κάνει τώρα την αλλαγή μάλλον δεν καλέσει time out διότι δεν έχει χρειαστεί να καλέσει άλλο πέρα από εκείνο που κάλεσε στην αρχή της δεύτερης περίοδου που λέγαμε ότι το πήρε νωρίς, το οποίο το κάλεσε για να φτιάξει την επίθεση. Τότε ήταν 3,2, τώρα είναι 3,8. Μήπως το πάρει δηλαδή το time out για να ζωγραφίσει κάτι στο πινακάκι του. Αλλά από τη στιγμή που έβαλε το Φρανσίσκο, από τώρα μάλλον δεν χρειαστεί να το κάνει. Θα το δούμε στην πράξη. Άστοχη η πρώτη βολή για την Μακάμπη από τον Ρέιμαν.
1: Αγωνιστική καθίζηση για τη Μακάμπη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είναι μια ομάδα που προφανώς επηρεάζεται και από το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην έδρα της, βέβαια.
1: Αυτό είναι τεράστιο μείον.
0: Ναι, είναι λογικό να μην αγωνίζεται στην έδρα της. Όντως καλύτερα το αίμα
1: το Μπράντοβιτς. Για να το φέρει κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Να το φέρει. Τι είναι να το φέρει κοντά.
1: Όχι,
0: Όχι, είναι.
1: 3,8 δευτερόλεπτα.
2: Να εκμεταλλευτούμε το κενό και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Ερασπορ 101,8.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Ακούτε Eraspor.
2: Και επιστρέφουμε στο Telecom Center να δούμε πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
0: Παναθηναϊκός 43, Μακάμπι Τελαβίβ μόλις 24. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός...
1: Δηλαδή πόντους μίας περίοδου.
0: Ναι, πόντους μίας περίοδου. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη περίοδο έχει 25. Ο Μακάμπι στο ημίχρονο έχει 24. Το οποίο σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε όλη τη δεύτερη περίοδο του Παναθηναϊκού πάλι
1: 10
0: προηγείται.
1: 10 πόντους έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο και 14 στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μακάμπι... την έχει κλειδώσει ο Παναθηναϊκός.
0: 0 στα 10 τρίποντα οι Ισραηλοί, 10 στα 23 δίποντα.
1: Και πάει full για το 3 στα 3.
0: Ο Παναθηναϊκός πάει για το 3 στα 3. Νομίζω ότι και η εικόνα πέρα από το αποτέλεσμα μιλά. Για Μπουσέλ έχει 8 όπως και ο Φρανσίσκο, οι δύο πρώτοι σκόρερ. Για τους Αθηναίους ακολουθεί με 6 ο Μίτογλου, ενώ για τη Μακάμπη δύσκολο να βρεις κάποιον που ξεχωρίζει. Ωστόσο υπάρχουν οι 6 του Σόρκιν και οι 4 του Γουάλλας. Κανείς άλλος δεν έχει ευστοχήσει σε παραπάνω από ένα σουτ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Κάτας είτε έχουν 3 πόντους, είτε 2, είτε 1, είτε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα βράδυ που γρήγορα θα το ξεχάσουν αν εξελιχθεί και το δεύτερο ημίχρονο με αντίστοιχο τρόπο οι Ισραηλινοί.
1: Ξεχωρίζουν όμως, Βασίλη, οι 17 πόντοι του Πάτι Μίλς στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με τη Βαλένθια. 61-52 είναι τώρα. Έχει βάλει 4 στα 4 τρίποντα ο πρωταθλητής του NBA και συνολικά 17 πόντους. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Στο τελικό που μας έδωσε ο Νίκος, Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95 από την Μπαρτσελόνα. Ο Κέβιν Πάντερ 16, ο Γκίψον 15, από 11 ο Ενκαμούα και ο Μπαλτσερόφσκι, ο πρώην πράσινος, άλλο και τούτο. Είδες ότι το είδαμε και αυτό. Από την άλλη 17 από τον Σκότι Βίλμπεκιν. Στα άλλα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, πόντο πόντο πάει το Μπάγκερν Παρτίζαν 47-46 και Μπασκόνια Αρμάνι 37-25. Οπότε σε 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Θυμίζουμε ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Μακάμπι, πολλά με λίγα, 43-24.

Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και μιλάμε για μικρόφωνο στα γήπεδα υπερπαραγωγή, καθώς στην ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Δίπλα της όμως παρακολουθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς, η Ελπίδα κάθεται εκεί, παρακολουθεί, τα βλέπει όλα, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 43-24 στο ημίχρονο, Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95 τελικό. Στην τέταρτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 55-51, Βιλερμπάν Βαλένθια 64-59 στην τρίτη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο είναι και το Μπάγερν Παρτίζαν 53-48, ενώ στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο είναι στο 44-33.

να δούμε και από τον Παναθηναϊκό τι ακριβώς έχουν κάνει οι παίκτες. 7:53 έχει αγωνιστεί ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χωρίς να έχει πετύχει κάποιο πόντο. Ο Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί 10:46 με 8 πόντους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ο Μπάντιο έχει 7:50 χωρίς πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, έχει πετύχει 5 πόντους. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχει αγωνιστεί και όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου έχει κάποιες ενοχλήσεις και ίσως να μην αγωνιστεί, να προστατευτεί. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αγωνιστεί 9 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, 4 πόντους. 4 πόντους έχει και ο Ματίας Λεσόρ σε 10:43. 8 πόντους για τον Γιαμπουσέλ σε 10:57. Ο Μπόγκα 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, 5 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου έχει αγωνιστεί 9 και 14 και έχει πετύχει 6 πόντους. Ενώ ο Λευτέρης Ματζούκας έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και έχει πετύχει 3 πόντους.

10 στα 22 δίποτε για τον Παναθηναϊκό και ποσοστό 45,5, 5 στα 13 τρίποντα 38,5 και 8 στις 10 βολές 80% το ποσοστό του Παναθηναϊκού.

21 σύνολο τα rebound που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 6 επιθετικά, 15 αμυντικά. Ενώ έχει 9 assist, 3 κλεψίματα.

Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Τζάμπολ είχαμε σήμερα στην Elite League με το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Διεξήχθη σήμερα. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού. Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Για τους νικητές, ο Μπόθουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγυρος μέτρησε 15 και ο Σίλας είχε 11. Στον αντίποδα, Οικονομόπουλος και Χατζής μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μόνοι διψήφοι των ηττημένων.

Η Elite League, η οποία συνεχίζεται και αύριο, έχουμε παιχνίδια στις 5 η ώρα με Γαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό, Παπάγου Πανεθραϊκός, Κομοτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή στις 5 η ώρα, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου, και την Δευτέρα, Κρόνος Πανιώνιος στις 8.

Στην διάρκεια της τρίτης αγωνιστικής, ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο μεγάλος άτυχος στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με την Ερυθρό Αστέρα εχθές, καθώς υπέστη ρήξη αχιλίου. Ο Τζέιμς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τον τραυματισμό του και θα μείνει εκτός δράσης 7 με 9 μήνες.

κατά διάρκεια του αγώνα κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μας έδωσε και κάποια πλάνα του Kendrick Nunn. Σήμερα είδαμε ένα βίντεο με τον superstar του Τριφυλιού να κάνει ατομική προπόνηση στο Telecom Center λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπη. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, να πω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ τον Kendrick Nunn μια χαρά τον είδα στο βίντεο. Τα σουτάκια τα βάζε, νομίζω ότι μπορούσε. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Το επιτελείο του Παναθηναϊκού, το ιατρικό και ο προπονητής είναι υπεύθυνοι για το πότε θα μπει να παίξει ο Kendrick Nunn.

0: Και αρμόδιος νομίζω να μου απαντήσει, γιατί πάντα ξέρει το κάτι παραπάνω, είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτέξο, ο οποίοι είναι στο γήπεδο. Κύριοι, το είδατε, το φαντάζομαι, το βίντεο με τον Κέντρικ να κάνει προπόνηση.
1: Ναι. Ναι, Νίκο, ενώ ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό είπαμε ότι ανεβάζει ρυθμούς, μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, αλλά δεν βιάζεται προφανώς. Και βέβαια το να κάνει κάποια σουτάκια δεν έχει καμία σχέση με την ένταση που θα δώσει σε έναν αγώνα. Ενώ οι δύο ομάδες.
2: Βασίλη, από το στόμα μου το πήρες, διότι είχαμε δει ένα κάρο βιντεάκια και από το Λεσόρ κάποτε.
1: Ναι, καλά είσαι.
2: Αλλά δεν ήταν ποτέ έτοιμος.
1: Ναι, ναι, και ακούγαμε ότι
2: και
1: θα
2: με την
1: πότα
2: σούταρε και έτρεχε. Αλλά
1: και ακούγαμε ότι θα είναι τιμοπόλεμος. Ακούγαμε ότι θα είναι τιμοπόλεμος τον Απρίλιο του 25 και έπαιξε το Φλεβάρι του 26. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι ένα στατιστικό το βρήκα τώρα εδώ στο Twitter μπροστά μου από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Γαλάνη και είναι ενδιαφέρον. Το πρώτο ημίχρονο του Παναγιώτη με την Παρή ήταν 42-31, με τη Βιλερμπάν 56-34, σήμερα 43-24. Καλύτερη αμυντική επίδοση από όλες και η ενδιάμεση επιθετικά, δηλαδή η δεύτερη καλύτερη επιθετικά. Για Μπουσέλε, Γκραντ, Ματζούκας, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου, η πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ να προσποιείται και να του τελειώνει ο χρόνος. Έχει 3 δευτερόλεπτα, μπαίνει προς τα μέσα, ψάχνει το για Μπουσέλε, λίγη ο χρόνος, πετά την μπάλα ο Γάλλος, τη στέλνει στο σίδερο, κάνει λάθος από πλευράς Μακάμπι και χάνει την κατοχή, την νέα επίθεση στον Παναθηναϊκό από το σφάλμα του Σέιμπρισέτ. Σέιμπρισέτ, ένας παίκτης με πορεία και στο NBA, μεταξύ άλλων και στο Toronto Raptors όπου βρισκόταν και ο Mike Batiste τα τελευταία χρόνια. Τζέριαν Γκραντ για απέναντί του τον Μπέικορ, στη γωνία για Μπουσέλε, νωρίτερα ευστόχη και τώρα και παίρνει και φάουλ. Παίρνει και φάουλ για να ξεκινήσει ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Ο για Μπουσέλε, όλοι πηγαίνουν πάνω του.
2: Και κάνει γκριμάτσες στο φιλαράκι του στην εθνική ομάδα, τον Τζέιλεν Χόρτ. Δεν πρέπει να τον είδε ο Χόρτ, αλλά το χαμόγελο του Γιαμπουσέλη έχει φτάσει στα αυτιά.
1: Ναι. Νιώθει καλά, παίρνει και χρόνο. Του είχε λείψει αυτό την περασμένη σεζόν. Η αλήθεια είναι, στο NBA δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο. Έχει αυτό την αξία του για έναν αθλητή, ειδικά έναν αθλητή που βρίσκεται στο λεγόμενο prime, στο peak του, στα καλά του χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο Γουάλας για την Μακάμπη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Χόρντ, αλλάζουν ωραία την μπάλα εδώ Ισραηλινή μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ από λάθος. Παναγκός και πάλι τρέχει το γήπεδο, Γκραντ, ο Γιαμπουσέλε το λέει από τα αριστερό και ο Γάλλος έχει πετύχει τους 6 πρώτους πόντους των Αθηναίων. Για να υπερβούν και τον double score έχουν πάνω από τους διπλάσιους της Maccabi 49-24. Απαντά ο Γουάλας για τρεις όμως. Να φέραμε νωρίτερα ότι ο Γουάλας και με το τεστ του ματιού αλλά και λίγο με τη στατιστική είναι ίσως ο παίκτης που ξεχωρίζει. Τέλος πάντων, ο παίκτης που μπορούμε να κρατήσουμε κάτι.
2: Είναι ο πιο φιλότιμος στην άμυνα που έχει δώσει δύο τάπες. Έχει προσπαθήσει κάπως.
1: Έχει reflections, ναι, έχει πραγματάκια πάλι για Μπουσέλα. Απ' την άλλη γωνία για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει εδώ, δεν του κάνει το χατήρι. Μακάμπι γλιτώνει από ακόμα ένα μαργάρι στο τρίποντο. Κλάρκ, coast to coast, βγάζει την μπάλα έξω. Τρίποντο άστοχο, rebound Καλαϊτζάκης. Ποιο βλέπει, το Ματζούκα στον εφηδιασμό, ο οποίος τώρα θα τελειώσει τη φάση. Έχει δεχτεί δύο ή τρεις τάπες, νομίζω, σήμερα ο Ματζούκας. Εδώ θα σκοράρει ο Έλληνας Φόργο.
2: Με τρικάρεις, να το δω, έχει φάει δύο.
1: Δύο. Λοιπόν, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι ο πρώτος που φεύγει στον εφηδιασμό όταν καθαρίζει το rebound η ομάδα του. Τώρα ένα τρίποντο για τη Μακάμπη με τον Μπρισέτ. Το έχει αυτό το στοιχείο, ο Μπρισέτ, στο παιχνίδι του.
2: Ειδικά όταν είναι το match μείον 20.
1: Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Είναι πιο ελαφριά η μπάλα.
1: Ναι. Μάλλον δεν νιώθει ιδιαίτερη πίεση και άγχος τώρα κανείς στη Μακάμπη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αναγκαστικά βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Η πάσα του Γκραντ κακή προς τον Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι χαρούμενος. Σηκώνεται και ο Ισκιέρδο, ο διοπτροφόρος προπονητής, ο Ισπανός, με τα γυαλιά δηλαδή. Αυτός έχει αναλάβει την επίθεση όσον αφορά τις προπονήσεις και την προετοιμασία των παιχνιδιών. Ο Μπατίστ είναι υπεύθυνος για την άμυνα και όλοι βέβαια οι συνεργάτες των Μπράντοβιτς έχουν από ένα σημαντικό ρόλο. Όπως το σύγχρονο μπάσκετ έχουν όλοι ρόλο. Τώρα τα ακούει ο Ματζούκας ξανά με τη γνωστή κίνηση που ακουμπάει τους κροτάφους του ο Μπράντοβιτς και του λέει μυαλό και συγκέντρωση. Εννοείται ότι ο
0: Μαντζούκας... Άρα μετά θα βάλει τρίποντο Κώστα.
2: μάλλον, ναι.
1: Η στατιστική λέει
2: παίρνει
1: αυτό.
2: Παίρνει θέση
1: το στη γωνία. Το ιστορικό αυτό λέει.
2: Παίρνει θέση στη γωνία. Προχθές τα άκουσε ο Μωραΐτης και το αποκάλυψε ο Τίμιος στις δηλώσεις του όταν ήταν μόνος του και δεν σούταρε. Σε αυτό το επίπεδο, αν δεν σουτάρεις μόνος σου, δεν μπορείς να διεκδικείς και χρόνο. Ο Γκραντ πασάρει στον Καλετζάκη.
1: Πρόλαβε.
2: Μετράει το καλάθι. Ο Μπράντοβιτς τώρα καλεί τον Καλετζάκη για να του τα ρίξει.
1: Όχι.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Όχι.
2: Δεν μετράει.
1: Διαστήγαμε.
2: Όχι, να σου πω κάτι.
1: Αλλά φαινόταν ότι δεν με το γυμνό μάτι.
2: Εγώ δεν το είπα, αλήθεια σου λέω, αλλά νομίζω τότε από την αρχή ότι δεν μέτραγε. Γιατί ήταν και κακή επίθεση.
1: Ναι,
2: όταν μένει η μπάλα σχεδόν στα χέρια. Είναι λογικό και ο Μπράντοβιτς έχει καλέσει τώρα και, και τους πέντε.
1: Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, σε αυτό το μάτς.
2: Να μένει
1: μπάλα,
2: ναι. Στα 24.
1: Ναι.
2: 51-30 το σκορ για όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους και συντονίστηκαν στην Eraspor. 6-42. Το μάτς είναι ένας μονόλογος από τον Παναθηναϊκό. Η Μακάμπη σαν να μην δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει. Δεν μετράει το καλάθι. Το λένε τώρα οι διαιτητές. 51-30. Σαν να μην έχει σφιγμό, σαν να μην έχει συνοχή, σαν να μην έχει παίκτες. Δηλαδή υπάρχει μια παθητικότητα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι σε μια κατάσταση που την είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια πιο πολύ.
2: Και όχι πάντα.
1: Ναι.

0: 14.
1: Έχει κι άλλο, άρα έχει δύο. Λοιπόν, για Μπουσέλε, Μαντζούκας ελεύθερος. Το Νάτο. Βάζει, Νίκο, αυτό που έλεγες.
0: Με το αφιερώνει τον Νίκο.
1: Άμα σ' άκουγε θα στα αφιερώνει σίγουρα. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο έως τώρα. Μπέικοτ. Τώρα εδώ παραλίγο λάθος.
0: Μιλάμε για παιδιακίστικα πράγματα, έτσι. Μάλλον... παραλίγο να κάνει άκυρο πείδημα. Αυτό το άκυρο πείδημα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Εν τέλει έστειλε την μπάλα στο Μήτογλου. Παναγιώτης έχει την κατοχή. Και ο Μαντζούκας με την μπάλα τώρα ψηλά στη ρακέτα. Τη βάζει στο glass floor. Ψάχνει στη γωνία και βρίσκει ρογιά Μπουσέλε με μια παρέμβαση της άμυνας. Καλαϊτζάκης προσποιείται. Δεν έχει χρόνο. Έχει κάνει βήματα.
0: Τρία
1: δευτερόλεπτα στο ζωγραφιστό.
0: Μήτογλου.
1: Από τον Μήτογλου. Ο Μαντζούκας, ο οποίος εντάξει, πολλοί μπορεί να μην το συνηθίζουν αυτό σε αυτή τη θέση, όπως ο Μαντζούκας να βάζει τόσο πολύ την μπάλα, να τη σκάει τόσο πολύ που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την απαραίτητη ικανότητα.
0: Πάντως είναι αγνώριστο σε σχέση με πρόπερση.
1: Ναι, καλά.
0: Που βολόδερνε, να το πω έτσι, γιατί δεν θα μου το κρατήσει κακία ο Λευτέρης αν το μεταφέρουν. Βολόδερνε μεταξύ Άρη και Αμαρουσίου.
1: Σωστά.
0: Και ήταν καμιά σχέση με τον εαυτό του και τις ικανότητες του, τις δυνατότητες του.
1: Τώρα εδώ έκανε φάουλ στον Μπρισέτ. Ο Μαντζούκας με το φάουλ αυτό να είναι το δεύτερο προσωπικό του.
2: Θα τα ακούσει τώρα από τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, πηγαίνει να τα ακούσει. Πάλι τέτοιο σκηνικό. Το οποίο σημαίνει, ξέρεις σημαίνει Νίκο μου,
2: ότι σε κάποια από τις επόμενες επιθέσεις θα κάνει τρίποντο και θα τον βάλει.
1: Ναι, πάει βάλει τρίποντο, πάει βάλει τρίποντο, θα δούμε. Προσφέρεται το μάτσα της κι αλλιώς. Και η Μακάμπη δεν έχει καταφέρει να του περιορίσει τους χώρους τουλάχιστον. Διότι δεν είναι απαραίτητο ότι ευστοχεί πάντα. Τουλάχιστον σήμερα έχει νομίζω δύο, όχι έχει ένα στοχοτρίποντο. Αλλά σίγουρα δεν έχει ιδιαίτερη πίεση όταν εκτελεί ο Λευτέρης Μαντζούκας και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αντουτκάτας, ενώ ο Μπρισέτ βάζει για την τρίτη για το 54-33. Η Μακάμπη έχει τώρα 9 πόντους σε 5,5 λεπτά, καλύτερη επιθετική του συγκομιδή από εκείνη της πρώτης περίοδου, θα είναι λογικά, είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο, μάλλον θα τους επεράσει τα επόμενα 5 λεπτά. Τώρα Γκραντ με το Μήτογλου εδώ μπερδεύονται λίγο για το τι σύστημα ακριβώς θα τρέξουν. Ο Γκραντ έμεινε με το Σόρκιν, εκμεταλλεύεται το μισμάτσεκ τελεί για 3 και σκοράρει. Τα αργά πόδια και χέρια του Σόρκιν έδωσαν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο Γκραντ. Θέλει να πατήσει ο Κλάρκ και το κάνει. Με τον ρυθμό να ανεβαίνει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε αυτήν την περίπτωση.
0: Πόσες αλλαγές ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς, 3.
1: Νομίζω 4.
0: 4.
1: Όπως έκανε και νωρίτερα, που πάλι νομίζω ότι θα είναι 3 στην πρώτη περίοδο και ήταν εν τέλει 4. Μήτογλου από κάτω, αστοχή, παίρνει rebound ο ίδιος και σκοράρει. Με τη δεύτερη, ο Ντίνος Μήτογλου. Λοιπόν, πάλι ο Γουάλλας για τη Μακάμπη με τον Γιαμπουσέλε τώρα εδώ. Έχει τη δυνατότητα να δώσει στον Χόρτ και το κάνει. Γιατί έχει το μισμάτσο Χόρτ με τον Γκραντ. Αστοχή όμως. Γιατί δεν πήγε πολύ μέσα. Εκτέλεσε perfect away από τη γραμμή των βολών. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή συνθήκη αυτή. Κερδίζει φάουλ από τον Ρόμαν Σόρκιν ο Τζέριαν Γκραντ. Άρα θα δούμε τις αλλαγές του ο Μπράντοβιτς.
0: Κανονικά έπρεπε να βγάλει και τους 5. Δηλαδή θέλω να πω, εφόσον βγάζει 4, έβγαλε άλλον έναν.
1: Έχουμε τηλεοπτικό time out ωστόσο πριν από οτιδήποτε άλλο. Στο 59-36 με 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.
0: Για να δούμε τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. 63-61 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι στο μεγάλο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης. 65-55 Μπάγκερ Μονάχου την Παρτίζαν. 77-78 τώρα η Βαλένθια μέσα στη Βιλερμπάν.
1: Πάει για ανατροπή.
0: Στη Λιόν. Και Μπασκόνη Αρμάνι 44-36.
1: Ναι, το Μιλάνο δεν το... ούτε φέτος, άμα χάσει και στη Μπασκόνη. Η Μπασκόνη η οποία θεωρητικά είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες βλέψεις, έτσι.
0: Το Μιλάνο το οποίο έχει παίκτες ποιότητας όπως είναι Μόζες Ράιτ, Μπολμάρο,
1: Τάρις Τόμψον,
0: ο Ντέβον Χολ, ο Πίτερς, ο Μπούκερ.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά λίγα πράγματα μέχρι τώρα.
1: Από όλους αυτούς από ό,τι βλέπω 11 έχει ο Ράιτ, όλοι οι άλλοι, άντε και 7 Χολ, όλοι οι άλλοι είναι ή ένα ή δύο σούτ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού, διότι Είχε ετοιμάσει 4

0: Αλλαγές ο Μπράντοβιτς, σηκώνονται Μπόγκα, Λεσόρ, Χέις, Ντέιβις, Μπάντιο ή Φρανσίσκο. Και Μπάντιο και Φρανσίσκο. Πέντε αλλαγές.
1: Πέντε, γιατί έβαλε τελευταίο τον Χέις Ντέιβις.
0: Και ο Χέις Ντέιβις, ναι, σηκώθηκε ο Χέις Ντέιβις.
1: Όλοι.
0: Ήταν ο τέταρτος, άρα έκανε αυτό που έλεγες, τους άλλαξε όλους.
1: Ναι, αφού σηκώνεις τέσσερις, σήκωσε άλλον έναν.
0: Ξέρεις, αυτό είναι NCAA, είναι κολεγιακό μπάσκετ.
1: Πολύ σπάνιο στην Ευρωλίγκα, πέντε αλλαγές ταυτόχρονα. Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας από Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Μπάτιο είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο περνάει με σλάλομ έξω για τον Μπόγκα, σου τριών πόντων άστοχο, rebound από κανέναν αλλά από το χέρι μου φάνηκε του Λούντμπεργκ.
0: Ναι, και εμένα έτσι μου φάνηκε και ο Λεσόρ ζητάει challenge, το ζητάει και ο Μπάντιο, αλλά ο Μπράντοβιτς δεν έβλεπε.
1: Επειδή τυχαίνει να το ξέρουμε καλά, και εγώ αν ήμουν ο Μπράντοβιτς στο σύν 23 δεν θα ζήταγα challenge.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για ένα out, αμφιλεγόμενο κτλ. Παρότι οι παίκτες του ήταν σχεδόν σίγουροι. Ο Σόρκιν πάει μέχρι μέσα. Καμία πικερολάμινα. Γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς γυρίζει και τα λέει προς τον Μίτογλου και τον Ματζούκα. Για δικά τους λάθη προγενέστερα. 59-38. 3,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι, χωρίς να εντυπωσιάζουν, έχουν συντρίψει τη Μακάμπη μέχρι τώρα. Η διαφορά έφτασε νωρίτερα τους 23. Φρανσίσκο κάνει βήματα. Το παράκανε λίγο ο Γάλλος και χάλασε και το τρίποντο του Μπάντιο, διότι το έβαλε σαν Γαλέζος. Οι πράσινοι λοιπόν χωρίς να εντυπωσιάσουν, και αυτό μου το στέλνει μήνυμα και διεθνής παίκτης που βλέπει το μάτς, χωρίς δηλαδή να βγάλουν μάτια, κερδίζουν τη Μακάμπη 59-38, διότι το βασικό συστατικό είναι η άμυνα, που το είδαμε να συμβαίνει και με την Παρή και με την Βιλερμπάν. Είναι βέβαια από τις πιο μέτριες ομάδες και οι τρεις στη φετινή Ευρωλίγκα, Παρή, Βιλερμπάν και Μακάμπη, αλλά τον Παναθηναϊκό τον έχει βολέψει αυτή η σειρά, ενώ τώρα ο Μαντάρ κάνει και airball. Καμιά σχέση με τον Μαντάρ των προηγούμενων ετών. Έγινε ολόκληρος θόρυβος για τη μεταγραφή του από τη Χάπουελ στη Μακάμπη.
0: Παναθηναϊκός κυριαρχεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. 27 rebound εναντί 23, 13 assist εναντί 8, 6 λεψίματα εναντίον 2. Μόνο στις τάπες είναι η Μακάμπη με 4 παραπάνω, έχει 5 στο σύνολο. 2 και 2 είναι σε ίδια φάση βέβαια.
1: Λεσόρ, χέρι με χέρι την μπάλα στο Φρανσίσκο. Μπόγκα για τον Λεσόρ, μες στη ρακέτα. Προτίμησε έξτρα πάσα. Χέις Ντέιβις για τον Φρανσίσκο. Σου τριών πόντων άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Ιφε Λούντμπεργκ. 59-38 το σκορ σε πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά τη διαφορά. Λούντμπεργκ για τον Σόρκιν μόνο στο 45. Εννοείται θα πάρει το σούτ αυτό, αλλά θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Φρανσίσκο. Για να δούμε αν οι πράσινοι παίξουν και καλό μπάσκετ επιθετικά, για την άμυνά τους πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και κερδίζουν τη μία φάση μετά την άλλη. Χέις Ντέιβις, σου τριών πόντων εύστοχο, σήκωσε το χέρι του ο Τίμιος Σόρκιν, αλλά όχι ο Σόρκιν, ο Λιφ, DJ Λιφ, αλλά δεν ήταν αρκετό. 62-38 και τώρα 62-40 από τον Γιάν Μαντάρ με το αριστερό layup του. Ο Χέις Ντέιβις στο ντεμπούτο του για φέτος, στην πρεμιέρα του, ας πούμε. Νομίζω και στην Αμερική το λένε και ντεμπούτο, όταν είναι το πρώτο μάτς.
0: Season debut, ναι.
1: 8 η πόντη του. Φρανσίσκο αστοχή, αμυντικό ριμπάντα από τον Κόλσον που δίνει στον Μαντάρ. Το 62-40 παραμένει. 1,5 λεπτό ακόμη για την τρίτη περίοδο. Νίκο Μοσχονά, αν έχεις ερωτήματα από τους φίλους, εννοείται να τα σχολιάσουμε. Ο Σόρκιν εντωμεταξύ σκοράρει τρίποντο 62-43.
0: Σε επιβεβαιώνει για αυτό που λήγησε.
1: Άμα συνεχίσουν οι πράσινοι να χάνουν τη συγκέντρωσή του στην άμυνα, βλέπω να φεύγουν και αυτοί οι πέντε.
0: Ναι, έχει πέσει από το Σπανέκο στην άμυνα. Ενώ ο Φρανσίσκο ένα μαρκάρι στην κορυφή δεν θα το αφήσει παρά τα προηγούμενα στοχα, αλλά στοχεί ξανά και νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι σε καλή μέρα.
1: Επειδή τον έχουν εντελώς μόνο του, σουτάρει χωρίς ρυθμό.
0: Ναι, βέβαια
1: δηλαδή
0: τον χειροκροτάει εδώ το γήπεδο.
1: Χαλαρά. Δεν σουτάρει ως Φρανσίσκο με το jump shoot του. Σου λέει αμαρκάριστος. Πολλές φορές αυτό το σουτ είναι πιο δύσκολο από τα μαρκαρισμένα.
0: Ναι, διότι έχει και αυτό μια παραπάνω πίεση. Πάντως, όσον αφορά την άμυνα που λέγαμε νωρίτερα, η Μακάμπη έχει ήδη 19 πόντους και μένει 1 και 10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δεν είχε τέτοια επίδοση σε καμία από τις δύο πρώτες. 10 στην πρώτη, 14 στη δεύτερη, πενθυμίζω. Λεσόρ στην κορυφή, βγαίνει Φρανσίσκο με τον Λούντβερκ πάνω του. Θα πάρει φάουλ ο Φρανσίσκο, το οποίο είναι το πέμπτο της Μακάμπη, άρα θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος για να γίνει διψήφιος. Είχε 5 βολές στην αρχή, έβαλε και ένα τρίποντο. Η οποία αρχή βέβαια δεν ήταν η αρχή του μάτς, ήταν όταν εκείνος μπήκε πρώτη φορά, στα τέλη της πρώτης περίοδου. Και έδωσε την αίσθηση ότι θα δούμε ξανά από εκείνον ένα βράδυ με πολλούς πόντους. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει αστοχήσει σε πολλά σουτ, είτε κοντά στο καλάθι είτε μακριά. Ο Φρανσίσκο έχει 0 στα 2 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, το οποίο είναι δεδομένα ένα πρόβλημα.
2: Και νομίζω ότι αυτό που λέγατε για την χαλαρότητα του Παναθηναϊκού είναι το επιμέρους σκορ, το οποίο είναι 19-19, έτσι.
1: Έπεσε και η ψυχολογία του Φρανσίσκο, διότι χάνει τώρα και βολή και ρίχνει και ένα σουτ στην μπάλα. Που αν ήταν πιο αυστηρός ο Γκαρσία,
0: θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή.
1: Θα μπορούσε.
0: Βάζει τη δεύτερη. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος πήρε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έντονο χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού σε μορφή στήριξης, φτάνει τους 9. Ο TJ Leaf στον Μαντάρ που εκτελεί για 3 από 45 μοίρες αστοχή. Εδώ στη μάχη του rebound όμως επικρατεί ο Σόρκιν, ο οποίος βέβαια έχει κάνει βήματα. Δεν θα τα δώσουν οι διαιτητές.
1: Φάουλ.
0: Θα πάρει φάουλ.
1: Ο Σόρκιν. Δώσανε το σπρόξιμο.
0: Γίνονται και τα δύο κάπως ταυτόχρονα.
1: Τρελό κοτσιδάκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Σόρκιν.
0: Δεν το έχει πια μαλλιά νομίζω. Τώρα το λανσάρι αυτό το look. Ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος βλέποντας το ρόστερ της Μακάμπη μπορεί και να είναι ο πιο παλιός. Έχω την αίσθηση. Κλέψιμο του Χέις Ντέιβις, ευνηδιασμός με Άιζακ Μπόγκα. Κάρφωμα. 65-43 Ιουρμαναϊκό. Συν 22, 40 δευτερόλεπτα. Μία και μία επιθέσεις, εκτός αν ο Λούντμπεργκ επιτεθεί γρήγορα. Κάτι που επιχειρεί σε πρώτο χρόνο, αλλά δεν το κάνει. Δεν το βρίσκει δηλαδή. Μαντάρο γάζει στην κορυφή γύρω Γκόλσον. Εντελώς αμαργάριστος ο Γκόλσον. Αστοχή. Ριμπάουντ του Φρανσίσκο. Του Μπάντιο, διορθώνω. Υπάρχει παίχτης κάτω, δύο. Εκτελεί ο Χέις Ντέιβις για τρεις και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ευτυχώς και οι δύο που έπεσαν είναι καλά. Τρίτο τρίποντο του Χέις Ντέιβις. Συν 25, τελευταία επίθεση. Μακάμπι.
1: Με το καλημέρα στη διοργάνωση. 11 πόντι από τον κύριο Χέις Ντέιβις.
0: Φάουλ που θα κερδίσει.
1: Και 68-43 συν 25 για δεύτερη φορά. Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ, είχε μόλις δύο, το δίνει και γι' αυτό χειροκροτά ο Μπράντοβιτς. Έχει άλλο ένα να δώσει με δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι για να χαλάσει την τελευταία επίθεση της Μακάμπη. Βέβαια είναι τόσο λίγος ο χρόνος που ίσως ρισκάρεις και ένα φάουλ σε σούτ, άρα μάλλον δεν το κάνεις. Το κάνει χαμηλά ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Επομένως πλέον το ρολόι λέει ένα δευτερόλεπτο. Catch and shoot που λένε οι Αμερικανοί. Παίρνεις και εκτελείς και θα το κάνει ο TJ Leaf. Με δύο παίχτες πάνω του, αστοχώς. 68-43 στη λήξη της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει βάλει τις βάσεις.
1: 25.
0: Διαφορά είναι στους 25 πόντους και δεν νομίζω ότι η σημερινή απόδοση της Μακάμπη μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε σκέψη για κάποια ανατροπή.
1: Πρέπει να φύγει από το γήπεδο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και να φύγει μπορεί να μην φτάσει ο Φρανσίσκο Μακάμπη. Διότι δεν έχει υπάρξει περίοδος να βάλει 25 πόντους.
1: Δεν θα δω τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια. Είπαμε το τελικό νωρίτερα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα διπλό 82-95. Φενέρμπαξε Ντουμπάι 69-64 στο 38. Πάει να το καθαρίσει Φενέρ. Μπάγεν Παρτίζαν 75-68. Βιλερμπάν Βαλένθια 83-86. Παναθηναϊκός Μακάμπι 68-43 και Μπασκόνια Αρμάνι 58-49. Να δω λίγο στη Λιόν. Όχι, έχει ακόμα δρόμο το μάτς. Στο 34 είναι το μάτς. 83-86 μπροστά η Βαλένθια. Έλα κύριε Βασίλη.
0: Είδα ένα κάρφωμα από ένα φίλο του Παναθηναϊκού που κατέβηκε να κάνει αυτό το challenge με το σούτ από το κέντρο. Αστόχησε και πήρε την μπάλα και κάρφωσε.
1: Φαίνεται και ψηλός. Ο Μάγκας.
0: Ωραίος.
1: Με το νούμερο 25 στη φανέλα.
2: Και ο Σωτηρίου τα βάζει από το κέντρο πάντως, να ξέρεις Βασίλη.
0: Το γνωρίζω. Είναι καλός όμως σε δύο αθλήματα. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις το δεύτερο.
2: Πινκ-πονγκ.
0: Ακριβώς. Επιτραπέζια αντισφαίριση. Είναι εξαιρετικός. Θα λέγαμε
1: και
0: ότι.
1: Και κανονική αντισφαίριση.
0: Και κανονική αντισφαίριση.
1: Ναι.
0: Πάντελ.
1: Όχι.
0: Α, όχι, ε.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Ούτε μία φορά δεν έχει παίξει ποτέ.
2: Θα μπει και σε αυτό. Να εκμεταλλευτούμε το.
1: Επειδή είμαι όμως παλιός, έπαιζα σκουός.
2: Μην τα λες αυτά, δείχνεις την ηλικία σου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Βασίλεια Γρητάκη από το Telecom Center Athens.
0: Τρίποντο του Κόλσον, άστοχο επιθετικό rebound του Λιφ κάτω από το καλάθι, αστοχή και εκείνος. Ο Μπόγκα καθαρίζει τη φάση για τον Παναθηναϊκό και ο Χέις Ντέιβις τον μεταφέρει από άμυνα σε επίθεση. Θέλει να πάρει και θέση στο ζωγραφιστό διότι έχει τον Μαντάρ, ο οποίος βάζει το χέρι του και διορθώνει αυτό το mismatch που θα έδινε μεγάλο πλεονέκτημα στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε παραφορά από το πλάι. Για την βασική γραμμή διορθώνω.
7: Για να το δούμε και οικονομικά, τα πρώτα 4 εκατομμύρια επέστρεψαν στη δράση του Χέις Ντέιβις.
0: Είναι πολλά τα εκατομμύρια.
7: Τώρα μένουν τα 4,5 του Νάν.
0: Ναι. Μακριά, πολύ μακριά εκτελεί ο Φρανσίσκο. Αστοχή για ακόμα μια φορά.
7: Δεν είναι σε καλό βράδυ.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι και δείγμα έλλειψης καθαρού μυαλού. Αυτό το σουτ που πήρε από τα 8,5-9 μέτρα, πολύ πολύ μακριά, πολύ μεγάλη απόσταση. Λούντμπεργκ αστοχή και εκείνος, ο Μπάριο καθαρίζει το rebound, το οποίο βέβαια καταλήγει στο Φρανσίσκο.
7: Και ο Λούντμπεργκ νομίζω ότι έμεινε στάσιμος.
0: Σήμερα ή στην καριέρα του.
7: Γενικά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
7: Στην καριέρα του.
0: Δεν διαφωνώ, είχε προοπτικές, ειδικά όταν ήταν στην Τσέσκα. Λεσόρ μέχρι μέσα, φανταστική κίνηση, καλά του και φάουλ. Νόμιζαν ότι θα αποστάρει, αλλά γύρισε και έκανε ένα ωραίο πάσιμο με τη reverse κίνηση πάνω στον Ρόμαν Σόρκιν και σκόραρε ο Ματίας Λεσόρ για να ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο το κοινό. Να πούμε έτσι κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει ως τώρα και είναι σημαντικό σε εκτελεί τις βολές ο Γάλλος. Ότι όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού σήμερα, όπως και οι παίκτες όταν φορούν τις προπονητικές εμφανίσεις, έχουν μια ροζ κονκάρδα η οποία είναι στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε άλλωστε στο μήνα του Οκτωβρίου που συνηθίζονται αρκετές τέτοιες δράσεις, ενώ σκοράρει ο TJ Leaf. Το αναφέρω διότι το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε αγωνιστικό δρόμενο.
7: Όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού στο σακάκι τους φορούν το σήμα.
0: Και οι παίκτες στις εμφανίσεις προπόνησης. Μπόγκα από τη γωνία για τρεις από πάσα του Χέις Ντέιβις. Έχω την αίσθηση ότι ο Μπόγκα εκτελεί καλύτερα τις γωνίες από ότι οποιοδήποτε άλλο σημείο στην περίμετρο.
7: Κάνει και αυτό με την παλάμη στο πρόσωπο.
0: Ναι.
7: Ο Μπόγκα.
0: Σκοράρει εντωμεταξύ ο TJ Leaf, ο οποίος έχει βρει και αυτός τον ρυθμό του και φτάνει τους 4, νομίζω 6, okay, 4 λέει το ταμπλό, άρα 4 θα είναι για τον TJ Leaf, ο οποίος σκοράρει σε δύο συνεχόμενες φάσεις όμως. Λεσόρ παίρνει φάουλ κάτω από το καλάθι από τον Μπέικοτ και σκοράρει για 3. Χωρίς να υπάρχει φάση.
7: Δεν το έχει βάλει στο ρεπερτόριο του ποτέ, έτσι.
0: Ναι.
7: Ο Λεσόρ.
0: Είναι κάτι
7: δεν
0: που
7: έχει
0: θα
7: τολμήσει
0: να
7: δω. Ναι. Να σουτάρει τρίποντο. Έχει κάνει κανένα δυο.
0: Πρέπει να έχει σουτάρει, αλλά δεν πρέπει να έχει ευστοχήσει ποτέ. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Έχει εκτελέσει 5 τρίποντα στην καριέρα του EuroLeague, 3 με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει ευστοχήσει ποτέ. Χέις Ντέιβις από 45 μοίρες, αυτή τη φορά αστοχή. Ο Μπόγκα όμως με ένα τύπ στέλνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο που παίρνει το rebound και εκτελεί για 3 μπροστά από τον Μαντάρ και πάλι αστοχή ο Γάλλος.
7: Σουτάρει μέχρι να βάλει.
0: Ναι, κάποτε θα το βάλει, αν τον αφήσει ο Μπράντοβιτς.
7: Έχει 1-8.
0: Μπορεί και να είναι 1-9 να ξέρει, μπορεί να έχει καθυστερήσει η στατιστική.
7: Όχι, γιατί το έχω βάλει εγώ το έχω προσθέσει.
0: Α, έκανες, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άστοχο σουτ και από πλευράς Μακάμπι, rebound, ο Λεσόρ. Και πάλι Φρανσίσκο με τον Γουάλας μπροστά του. Φρανσίσκο θα πάει μέσα, παίρνει την baseline, πάει στη γωνία για τον Μπάντιο, ο οποίος προσποιείται, δεν εκτελεί. Χέις Ντέιβις έχει 10 δευτερόλεπτα, ψάχνει τον Λεσόρ. Λεσόρ με Κόλσον, μπορεί να τον βάλει μέσα, παίρνει φάουλ, χαμηλά όμως, δεν υπάρχουν πολλές.
2: Τέλειωσε είναι... και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Φενέρ και την Ντουμπάι, 76-66.
0: 76-66, οκ. Σημαντική νίκη για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία έρχεται με ψυχολογικό boost στο Telecom Center Athens την επόμενη Πέμπτη για το δεύτερο συνεχόμενο δικό της πολύ δυνατό μάτς, το πρώτο του Παναθηναϊκού. Αποχωρούν οι δύο guard, όχι δεν αποχωρούν οι δύο guard, αποχωρεί ο Μπάντιο αρχικά για να μπει ο...
7: Πόσο σκορ το έχεις, Βασίλη?
0: Καλαϊτζάκης.
7: Γιατί πάλι το σετ της Ευρωλίγκας κάνει τα δικά του.
0: Τι, πόσο?
7: Πόσο σκορ? 68-43.
0: 68-43. 74-47. Ναι, το σετ της Ευρωλίγκας
7: φέτος είναι...
0: Έως τώρα είναι περίπου σαν τη Μακάμπι Τελαβίβ.
7: Για τα πανηγύρια.
0: Δηλαδή πάντως, κάθε αγωνιστική έχει προβλήματα.
2: Κώστα, σ' ακούσανε και αλλάξανε τη γραμματοσειρά. Ήρθανε νομίζω στο προηγούμενο φορμάτ και τώρα μπορούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα, γιατί στην πρώτη αγωνιστική που είχαν βάλει αυτά τα καινούργια στατιστικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε έτσι όπως ήταν η γραμματοσειρά.
7: Δεν νομίζω πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι αυτό συνέβη στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος. Ήταν χάλια.
2: Και στην πρώτη αγωνιστική, αν
7: και
2: δεν κάνω
7: πρώτη, λες.
2: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, γιατί σχολιάζαμε το ότι μερικά πράγματα δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε.
7: Ο Λεσόρ μπερδεύτηκε και έβγαλε την μπάλα εκτός μόνος του. Το 74-47 παραμένει. Οι πράσινοι δεν έχουν καν αντίσταση από τη Μακάμπη. Και τώρα το pick and roll το κόβει ο Φρανσίσκο, πασάρει στον Γιαμπουσέλε, μόνος το εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Ο Γιαμπουσέλε είναι ζεστός και συνεχίζει. Έχει γράψει 17 πόντους ο Γάλλος, 11 Κέις Ντέιβις, 10 ο Μπόγκα, που και αυτός πήγε καλά σήμερα. Είναι μάτς που φτιάχνει την ψυχολογία σου.
0: Ναι.
7: Θέλει να απαντήσει και θα σκοράρει ο κύριος Λιφ.
0: Και ο Λίφτσα φτιάχνει την ψυχολογία.
7: Ναι, όσο μπορεί και αυτός. 77-50, τεράστια διαφορά, κοντά στους 30 πόντους. Έφτασε 29 πριν από λίγο, 74-45, τώρα είναι 77-50.
0: Ο Φρανσίσκο νωρίτερα έχει assist στο τρίπονο του Γιαμπουσέλε. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε κάνει και ένα μπάσιμο κοντά στο καλάθι. Ψάχνει και αυτός να βρει ψυχολογία. Εδώ ο Γιαμπουσέλε κάνει λάθος. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Καλαϊτζάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και η Μακάμπη.
7: Νίκο, για να τεστάρω λίγο κάτι στον υπολογιστή στην ΕΡΤ, πόσο το έχει το σκορ του Παναθηναϊκού τώρα που μιλάμε?
2: Στο site της Ευρωλίγκας? Ναι, περίμενε, ναι. Περίμενε, γιατί είμαι στα στατιστικά.
7: Θέλω να δοκιμάσω κάτι να δω.
2: 77-50.
7: Okay.
0: Σωστά.
7: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν. Κλάρκ με Λεσόρ. Είδε το κόψιμο του Μπέκο. Τάπα του Γιαμπουσέλε, αλλά με φάουλ σύμφωνα με την διαιτητική απόφαση. Θα ήθελε σίγουρα ο Γιαμπουσέλε εδώ να αφαιθεί η φάση, να συνεχιστεί για να μετρήσει το μπλοκ υπέρ του και να έχει κατά αυτόν τον τρόπο μια επιπλέον θεαματική φάση, αλλά αυτή τη φορά στην άμυνα, σε αντίθεση με όσες είχε νωρίτερα στην επίθεση. Έκανε ένα αλματάκι διαμαρτυρίας, αλλά δεν το συνέχισε. Ο Μπέικοντ λοιπόν είναι στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη για να ευστοχήσει και να κάνει το 77-51. Όπως φαντάζεστε, με 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του μάτς. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ο χρόνος που απομένει και περισσότερο με να μάθουμε το τελικό σκορ, το οποίο βέβαια ούτε όσον αφορά τη διαφορά των δύο ομάδων δεν θα μας απασχολήσει μάλλον, διότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Είμαι
7: Βασίλη,
0: κοντά στη βαθμολογία σου πάνω εγώ.
7: Την ίδια στιγμή πάει να το πάρει το ματσάκι στη Λιόν.
0: Ο Φρανσίσκο, καλάθι και φάουλ.
7: Από το Φρανσίσκο.
0: Και είδες που σου είπα, παίρνει μέσα για να βρει έτσι τα βαλήματα
7: του. Ναι, ναι. Η Βαλένθια κάνει διπλό μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί έχει ακόμα λίγο χρόνο.
0: 3-3.
7: 3-3. Και όταν κάποιοι λιδωρούσαν τη Βαλένθια ότι διαλύθηκε, ότι έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ότι έφυγε ο Μοντέρο με τον Μπάντιο και τα λοιπά, τους έλεγα έχει χτίσει κάτι γερό η Βαλένθια. Έχει το γήπεδό της, το πανέμορφο, το υπερσύγχρονο. Έχει φιλοσοφία, θα τη βρει την άκρη. Και ναι λοιπόν που ξεκινάει την Ευρωλίγκα με 2-2 και μπορεί σήμερα 3-3.
0: Να βάλω και ένα επιπλέον στοιχείο. Αν κερδίσει βέβαια Βαλένθια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω έχει χρόνο ακόμα το μάτς. Αν το κάνει το 3-3, θα έχει.
7: Έχει 3 λεπτά.
0: Ναι, επομένως υπάρχει χρόνος. Αλλά 3-3 Βαλένθια, 0-3 η Ρεάλ του Πέδρο Μαρτίνεθ.
7: Σωστό. Ναι.
0: Έχει ροσπερκά βέβαια η Ρεάλ. Αλλά κοίτα να δεις ποιος θα το έλεγε. Άμα το έλεγε στο Σεπτέμβρη στην εκπομπή σε 24 δευτερόλεπτα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ποιος θα το πίστευε και ποιος θα σε έβγαζε τρελό. Νομίζω ότι τρελό θα σε βγάζαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Βαλένθια έχει την ευκαιρία να το κάνει πραγματικότητα. Με αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι η Πασκόνια ελέγχει την κατάσταση στη Βιτόρια με το Μιλάνο, 65-56.
7: Έχει δρόμο βέβαια το μάτς.
0: Ναι,
7: το πιο blowout παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, που είναι στο σύν 27. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι είτε ντέρμπι είτε κλειστά.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει με την ίδια πεντάδα. Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης και τους λέμε με σειρά θέσεων, Ματζούκας, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις, αλλά μάλλον ο Γάλλος είναι το άτυπο πεντάρι. Και ο Φρανσίσκο βέβαια στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή με την οποία μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό στους 80 και τον εαυτό του στους 12. Αστοχή όμως και πάλι.
7: Δεν του έχει πάει καλά η βραδιά
0: σήμερα καθόλου.
7: Ένα στα 8 τρίποντα. Χάνει τώρα και βολές.
0: Δηλαδή, αν ήταν, όχι να ήταν σαν στανταρτσού, να ήταν επικός εύστοχος, θα είχε 20 πόντους σίγουρα.
7: Ε, βέβαια, για πλάκα.
0: Ο Γουάλας πήρε την αλλαγή και δεύτερη, θέλει να κάνει ρομπάσιμο. Σκοράρει.
7: Πολύ γρήγορος.
0: Ο Γουάλας για το 79-54 είναι πάρα πολύ γρήγορος και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχει την ικανότητα να δώσει λύσεις ακόμα και μόνο στο Φρανσίσκο, στον Χέις Ντέιβις. Μία backdoor πάσα.
7: Σε λίγο θα μπει και, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο Μωραΐτης.
0: Ναι, είναι εκεί στον πάγκο.
7: Τον έχει σηκώσει ο Μπράντοβιτς.
0: Απλά είναι πίσω από τον πάγκο και δεν φαίνονταν καλά. Ναι, πού τον είδες, πώς
7: τον είχα δει όταν σηκώθηκε. Πριν.
0: Γιάννε Φρανσίσκο, αποσύρεται ο Σίλβεν Φρανσίσκο.
7: Λες και οποίος... έπαιζαν όλοι με το ρολόι.
0: Ναι.
7: 20 λεπτά Φρανσίσκο, 21 Χέις Ντέιβις, 20 Λεσόρ, εκεί κοντά όλοι.
0: Ναι, ναι, δεν
7: 19 για Μπουσέλε, 16,5 Μπόγκα.
2: Και έτσι ο μοναδικός που δεν θα έχει αγωνιστεί θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, έτσι.
0: Ναι,
7: ναι, γιατί έχει τον μυϊκό σπασμό και γι' αυτό το λόγο τον προστάτεψαν οι πράσινοι.
0: Τώρα ο Ματζούκας και ο Γιαμπουσέλε κλείσανε τον Γουάλας, παραλίγο να χαθεί η κατοχή η Μακάμπη, να τελειώνει ο χρόνος όπως και να έχει. Challenge για τον Παναθηναϊκό να κρατήσει τη Μακάμπη κάτω από τους 60. Θεωρώ. Έχουμε 3-48 ακόμα. Να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο η ομάδα του Μπράντοβιτς. Ωστόσο, σίγουρα θα είναι η καλύτερη αμυντική της εμφάνιση ως τώρα. Μωραΐτης για 3. Ευστοχή ο Μωραΐτης και πανηγυρίζει με το που μπήκε.
7: Με αυτό που του είπε προχθές ο Μπράντοβιτς, σούταρε όταν είσαι μόνος σου, μπήκε το παιδί και σούταρε με ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.
0: Τώρα η Μακάμπη χάνει ακόμα και τα καλάθια από κάτω με την τρίτη-τέταρτη προσπάθεια ο Μπέικοτ. Θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, είχε δεχθεί 79 και 72 από Βιλερμπάν και Παρί. Επομένως, νομίζω σήμερα θα έχει την καλύτερη του επίδοση. Χέις Ντέιβις από την πάσα του Μωραΐτη, αλλάζουν ρόλους εδώ, αλλά αστοχή ο Αμερικανός. Ο TJ Leaf.
7: Πήγε να κάνει ο Καλαϊτζάκης,
0: Ναι, πήγε να κάνει...
7: Αν γινόταν αυτό.
0: Follow κάρφωμα.
7: Μαγικό.
0: Αλλά δεν προλάβει την μπαλά. Τώρα ο Χέις Ντέιβις θέλει να κλέψει από το Γουάλας, δεν τα καταφέρνει. Και δίνει χώρο και χρόνο στον Αμερικανό, ο οποίος συνεργάζεται με τον Μπέικοτ για να κάνει το 84-58 η Μακάμπη.
2: Πάντως, Βασίλη, επειδή αναφέρθηκε στο τι βλέπει ο Κώστας Σωτηρίου, να σου πω.
0: Καλαϊτζάκης στη γωνία, συγγνώμη Νίκο, σκοράρει και ο Καλαϊτζάκης και σε διακόπτει γιατί ήταν πολύ ωραία κυκλοφορία. Παναθηναϊκού με Μωραΐτη, Ματζούκα και Καλαϊτζάκη να πρωταγωνιστούν.
2: Καλά έκανες και με διακόψες. Ο Κώστας κοιτάει και τα παπούτσια. Περίμενα να μου πει κάτι για τα παπούτσια του Γιαμπουσέλε, δεν μου είχε αναφέρει τίποτα.
0: Ισχύει, γιατί ξεχωρίζουν, είναι πολύ διαφορετικά.
7: Και το Καλαϊτζάκη.
0: Ναι.
7: Ξεχωρίζουν.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ο Καλαϊτζάκης συνήθως αυτά φοράει. Ενώ ο Γιαμπουσέλε πολλές φορές τα αλλάζει. Τώρα το λέω χωρίς να είμαι βέβαιος. Ο Γιαμπουσέλε σε κάθε περίπτωση έχει τον Γουάλας. Και αν καταφέρει να τον ποστάρει θα έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν το κάνει. Δίνει στο Μωραΐτη που εκτελεί ξανά για 3 αυτή τη φορά. Αστοχή. Ένα tip του Χέις Ντέιβις θέλει την μπάλα στο Καλαϊτζάκη. Αυτός εκτελεί εκ νέου για 3 αλλά αστοχή. Ματζούκας επιθετικό rebound. Γιαμπουσέλε. Ματζούκας έχει λίγο χώρο. Πάει στο drive. Πάσα Χέις Ντέιβις, έξτρα Καλαϊτζάκης, τρομερή κυκλοφορία μπάλας, αμαρκάρις του Σωμοραΐτη στη γωνία, αλλά αστοχή. Και νομίζω ότι θα είχε σηκώσει στο πόδι.
7: Έκανε airball.
0: Ναι. Θα έχει σηκώσει το πόδι του το γήπεδο, κερδίζει επιθετικό φάουλο Γκερσόν για Μπουσέλε και πανηγυρίζει και τον αγκαλιάζει Μαντζούκας. Νομίζω πήγε εκεί μπροστά στον Ναν και στον Ερναν Γκόμεθ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Πάει να γίνει η μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπης στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Έχω βρει ένα σύν 22 κάποια στιγμή.
0: Έχει 27 αυτή τη στιγμή και μένει 1,5 λεπτό δύσκολο να σπάσει. Γιατί έχει την κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού. Και οι φίλοι του βέβαια, όπως κάνουν σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ζητούν το 8. Μήτογλου από την πάσα του Μωραΐτη, έξω έξτρα πάσα Μαντζούκα στη γωνία. Ο Μαντζούκας εκστοχή και στέλνει τον Παναθηναϊκό στους 90 και τον κόσμο στο πόδι για τον τελευταίο 1-20, ενώ υπάρχει φάουλ, όχι, αλλαγές που δεν έγιναν. Άρα πρέπει να γυρίσει πίσω το ρολόι. Έχω την αίσθηση ότι οι διαιτητές δεν άκουσαν, σίγουρα δεν είδαν, αλλά και δεν άκουσαν την κλίση από γραμματεία και κάτας για αλλαγές. Αν δεν έχει τρέξει το χρονόμετρο, τότε δεν θα χρειαστεί αλλαγή. Μάλλον δεν έχει τρέξει, για να μην πάει κάποιος να δει. 1-20 λοιπόν, 90-60. Ο Μαντζούκας έφτασε τους 11, διψήφιος μαζί με Μπόγκα που έχει 10, Χέις Ντέιβις που έχει 13, Φρανσίσκο που έχει 11 και τον πρώτο σκόρερ Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17. Εκτελεί ο Λούντμπεργκ για 3 από 45 μοίρες και σκοράρει. 90-63 και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό σιγά σιγά, 1-5. Επομένει, Μωράιτης πήρε το screen του Μήτογλου, τον είδε 45 μοίρες, προσποιείται ο Έλληνας forward με τον Σόρκιν αντίπαλο. Πάλι Μωράιτης. Βλέπει στη γωνία τον Γιαμπουσέλε, θα το βάλει και αυτό. Αστοχή ο Γάλλος. Λοιπόν, του Ρόμαν Σόρκιν. Και πάμε για τις δύο τελευταίες επιθέσεις.
1: Πόσα έχει ο Γάλλος, για να δω.
0: Τρίποντα.
1: Είναι πολύ έχει καλά σήμερα.
0: Ναι, έχει εκτελέσει και πολλά επίσης. Τι ώρα του Ζένι Μιροπράντοβιτς. Να ακούσει το όνομά του. Το ακούτε κι εσείς. Καθολική αποθέωση για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μαντζούκας στις 45 μοίρες δεν εκτελεί. Μωραΐτης. Τέλει το σκρίν του Μήτογλου, το παίρνει και έχει τον Σόρκιν αντίπαλο, αλλά χτύπησε πάνω στο πόδι του. Καλαϊτζάκης, αυτός για τρεις. Άστοχος. Ο Γουάλλας παίρνει το rebound. Η Μακάμπη νομίζω ότι θα επιτεθεί.
1: Μπορεί.
0: Μάλλον αυτή την αίσθηση δίνει ο Γουάλλας. Ψάχνει. Τι ψάχνει, μια πάσα κάτω από το καλάθι στον Λιφ. Θα δώσουν φάουλ οι διαιτητές στον Σόρκιν, στον Λιφ. Επομένως, πολλές για τον Ρόμαν Σόρκιν. Α, όχι. Ναι, πολλές είναι, πολλές είναι. Και τον Σόρκιν στα 3,5 δευτερόλεπτα. Το πρώτο φάουλ του Μωραΐτη. 3,5 για τον Παναθηναϊκό στο προηγούμενο μάτς εκτέλεση σε νεκρό χρόνο Καλαϊτζάκης. Μπορεί κάποιος να πει ότι σε ένα ακραίο σενάριο πολλαπλών ισοβαθμιών παίζουν ρόλο ακόμα και οι πόντοι ανεξαρτήτως αντιπάλου.
1: Παναθηναϊκού και Μακάμπη.
0: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Εννοώ εκτελεί ο Μωραΐτης από πολύ μακριά αστοχή. Αν υπάρχει πολλαπλή ισοβαθμία και ισοβαθμούν οι ομάδες και στις νίκες και στα μεταξύ τους, πάει μεταξύ το συνολικό. Αλλά τώρα αυτό είναι ακραίο σενάριο και δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κάποιος. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 90-67, κάνει το 3-0 και περιμένει τη Φενέρμπαχτσε σε 6 μέρες, σε 6 βράδια από σήμερα.
1: Πέμπτη
0: βράδυ. Telecom Center Athens. Πρωταγωνιστής, νομίζω, Κώστα, ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Θετικότατη η πρεμιέρα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Νομίζω αυτό είναι το γεγονός ναι. της βραδιάς. Με τους 13 πόντους του, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 0 λάθη. Σχεδόν στους 25 λεπτά συμμετοχής.
0: Και είναι MVP γιατί έχει καλύτερο νούμερο στην αξιολόγηση.
1: 18, ε.
0: Έχει 18 έναντι 16 του Γιαμπουσέλε.
1: 3 ο Καλετζάκης, 11 ο Φρανσίσκο, αμφότερη από 4 assist. Ο Φρανσίσκο όμως ήταν πάρα πολύ άστοχος μένα στα 8 τρίποντα. Ο Μωραΐτης είχε 3, ο Γκραντ και ο Λεσόρ από 7. Ο Λεσόρ ψάχτηκε σήμερα, αλλά δεν ήταν το καλό του βράδυ. Ο Γιαμπουσέλε 17 με 3 στα 5. 10 ο Μπόγκα με 4 rebound, 8 με 8 rebound το Μήτογλου και 11 από το Λευτέρη Ματζούκα με 3 στα 4. Το ποσοστό του Ματζούκα στο τρίποντο φέτος στην Ευρωλίγκα είναι 50%. Μέχρι τώρα είχε 6 στα 12, 2 στα 5, 4 στα 7. Βάζει και σήμερα 3 στα 4 και γενικώς κάνει μια πολύ καλή εκκίνηση στην Ευρωλίγκα. Από την Μακάμπη που ήταν να το πω έτσι με σεβασμό, θλιβερή ως προς την εικόνα της, την αγωνιστική.
0: Απούσα,
1: ναι. 6 ο Λούντμπεργκ, 2 ο Χόρντ. Πολύ πολύ χάλια ο Χόρντ σήμερα. Με 1 στα 5 δίποντα. 7 ο Κλάρκ, 6 ο Μπέικοντ, 13 ο Σόρκιν, 8 ο Μπρισέτ, 3 ο Ρέιμαν, 9 ο Γουάλας, 7 ο Τιτζέι Λιφ, 4 ο Μαντάρ, 2 ο Κόλσον. Πάρα πολύ χάλια η Μακάμπη.
0: Ο Σόρκιν και ο Γουάλας λίγο διασώζονται.
1: Την κλείδωσε ο Παναθηναϊκός ειδικά στην άμυνα. Της επέτρεψε.
0: Και 23 πόντια.
1: 10, 14, 19 και 24 τότε που είχε κρυθεί το μάτς. Πόντους ανά περίοδο. Οπότε ο Βασίλη.
0: 23 η διαφορά έγινε το ρεκόρ που έλεγες. Γιατί είπες 22 ήταν το πιο μεγάλο που είδες.
1: Κάπου εκεί, ναι.
0: Άρα 23.
1: Μεγαλύτερη διαφορά.
0: Ναι.
1: Υπέρ του Παναθηναϊκού. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ. Από τον Βασίλη Γρητέκη και από μένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε από τον Νίκο Μοσχονά και τα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια σκληρή δοκιμασία που κάθε βράδυ σε εκπλήσει και σε κρατάει σε γρήγορση. Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε σύντομα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ 90-67. Να δούμε γρήγορα τα αποτελέσματα για να πάμε σε αθλητικό δελτίο. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα νωρίτερα 82-95. Φενέρ Ντουμπάι 76-66. Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι Μπάγεν Παρτίζαν 84-85. Και στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μιλάνο είναι ισόπαλες στους 70 πόντους η κάθε ομάδα. Με αυτά πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Καλώδητη για τρίτο σερί παιχνίδι κράτησε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στην EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Hayes Davis με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην θέση του Χρήστου Τζόλι για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλις ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτίμα πως η θλάση που υπέστη στον οπίσθιο Μυριαίο στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 ημέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει αύριο αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική κάλυψή τους. Στη EuroLeague προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Virtus στη Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν σήμερα τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Derek Williams, του Greg Brown και του Kisson Fizel διαδέχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται αύριο για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία σήμερα, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν αύριο στις 5.30 στο Πέτρος Καπαγέροφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League γίνονται σήμερα. Καζακστάν Μολδαβία 1-2, Κύπρος Αρμενία 2-0 και Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2 τελικά αποτελέσματα. Ενώ στο ημίχρονο, Βέλγιο-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Ιταλία 0-0, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 0-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-2 και Πολωνία-Ρουμανία 1-0. Στα άλλα 5 μάτς που γίνονται σήμερα στην EuroLeague, Μπεσικτάς-Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι 76-66 και Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105 τελικά αποτελέσματα και στο 35ο λεπτό Μπασκόνι-Αρμάνι 70-70. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον Σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετοιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, στην πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός Άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της ΕΦΕΣ μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανάγωνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μικρόφωνο στα γήπεδα και Νίκος Μοσχονάς συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, την αγαπημένη συχνότητα της χώρας. Η Ελπίδα με κοιτάει με ένα περίεργο ύφος, δεν ξέρω γιατί. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: διαφορά του Παναθηναϊκού φέτος στο μπάσκετ είναι ο ελεγχόμενος χρόνος των παικτών σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει άμυνα, κάτι που σε κάποια παιχνίδια πέρσι δεν το είδαμε. Είδαμε τον προπονητή να εφαρμόζει κάποιες άλλες τακτικές. Να θυμίσω απλά ότι πέρσι παίκτης που αστοχούσε κατέληγε αμέσως στον πάγκο. Ήταν μία από τις τακτικές του προηγούμενου προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς μένει λίγος χρόνος για την αναμέτρηση Μπασκόνη-Αρμάνι-Μιλάνο, οπότε να δούμε τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα είχαμε Μπεσίκτας-Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρ-Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105, Μπάγερν-Παρτίζαν 84-86, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 90-67. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω στο διαφημιστικό διάλειμμα να ολοκληρωθεί και το Μπασκόνια Μιλάνο για να έχουμε μια γενική εικόνα.
1: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
0: 49 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν για τον Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο, 74-84, οπότε θα τα αφήσουμε να ολοκληρωθεί και θα το δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στη συνδρομητική τηλεόραση και δήλωσε ότι κάναμε σπουδαία δουλειά σαν ομάδα. Μοιράσαμε σωστά την μπάλα, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μας βοήθησε με τη φωνή του, θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή. Πάντα προσπαθώ να φέρνω χαρά στην ομάδα. Είμαι 2 μήνες εδώ, το να χαίρομαι στο παρκέ μαζί με τους συμπαίκτες μου είναι κάτι πολύ όμορφο. Αγαπώ τον κόσμο και την ατμόσφαιρα και το απολαμβάνω εδώ.

προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας του. Μίλησε και εκείνο στο συνδρομητικό κανάλι, στο Flash Interview. Θα τον ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και στη συνέντευξη τύπου. Και δήλωσε ότι παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Δεν χαλαρώσαμε, όλα είναι καλά, η ομάδα είναι ήρεμη και είναι πολύ θετικό το ότι παίζουμε έτσι. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο, πως και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στο πλάνο, έχουν εμπειρία, υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, είναι όλοι απαραίτητοι.

Λοιπόν, και μιας και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τους παίκτες και αυτούς που έρχονται αλλά και αυτούς που έχει στη διάθεσή του, να δούμε τι κάνανε σήμερα αναλυτικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε 20 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα 3 πόντους. Ο Φρανσίσκο 20 και 49 11 πόντους. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αγωνίστηκε ο Δημήτρης Μωραΐτης 3 πόντους. Ο Μπάντιο αγωνίστηκε 15-17 χωρίς να σημειώσει πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αγωνίστηκε 24-39 και είχε 13 πόντους. Δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και ο προπονητής του Παναθηναϊκού προτίμησε να τον προστατεύσει. Ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε 15 και 10 και είχε 7 πόντους. Όσους είχε και ο Ματίας Λεσόρ σε 20 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε 23-30, 17 πόντους. Ο Μπόγκα 16-30, 10 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου 16-42 και είχε 8 πόντους. Ο Ματζούκας αγωνίστηκε 22-49 και είχε 11 πόντους.

για την ομάδα από το Τελ Αβίβ. Πρώτο σκόρερ ο Σόρκιν με 13. Για να δω ποιο είναι ο δεύτερο. Ο Βάλλας έχει πετύχει 9 και ο Λιφ 7. Όσου έχει πετύχει και ο Κλάρκ.

Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικό σκορ 87-76.

Δηλώσεις μετά την νίκη του Παναθηναϊκού έκανε και ο Ντίνος Μητόγλου, ο οποίος ανέφερε ότι συγχαρητήρια σε όλους, σε παίκτες και σε προπονητές και στον κόσμο που μας υποστήριξε. Η χημεία της ομάδας είναι πολύ καλή και φαίνεται. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Για τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ που είναι στην ομάδα, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους τρεις αυτούς θρύλους μαζί μας. Έχω εξαιρετική σχέση με τον coach Μπατίστ και με βοηθάει πολύ. Έχω πολλά που τον ρωτάω για το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος που είναι δίπλα μου.

να φύγουμε για λίγο από το μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς μπορεί η Εθνική να μην αγωνίζεται σήμερα, αλλά έχουμε παιχνίδια για το Nations League, τόσο για τη League A, τη League B, τη League C και την League D δεν έχουμε, ζητώ συγγνώμη. Οπότε πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό Βέλγιο-Τουρκία είναι στο 3-0, στο ίδιο λεπτό Γαλλία-Ιταλία 1-1. Τα παιχνίδια που ανέφερα ήταν για τη League A. Για τη League B, στο 83ο λεπτό Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, στο 84ο λεπτό Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, στο 85ο λεπτό Πολωνία-Ρουμανία 5-0.

Και για το Λιξί έχουμε Καζακστάν, Μολδαβία τελικό 1-2, Κύπρος, Αρμενία και αυτό τελικό 2-0, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2 τελικό και αυτό, και στο 87ο λεπτό νησιά Φερόες, Σλοβακία είναι στο 1-1.

Να θυμίσω ότι χτες η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας φυσικά. Το επόμενο παιχνίδι για την εθνική είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 10 παρατέταρτο απέναντι στη Γερμανία.

Και τώρα που ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα, να δούμε και μία τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός, Φενέρ, Βαλένθια και Παρτίζαν είναι στο 3-0. Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, Χάπολ Τελαβίβ και Ντουμπάι στο 2-1. Μπεσίκτας, Ζάλγκυρης, Ανατολού Εφές, Ερυθρός Αστέρας, Βίρτους, Μπάγερν, Μιλάνο, Βιλερμπάν, Παρί, Μπασκόνια είναι στο 1-2. Στο 0-3 είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπακάμπι Τελαβίβ.

Στην επόμενη αγωνιστική, την Τέταρτη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ. Την Πέμπτη στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Ενώ την Παρασκευή στις 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.

Μένοντας στο χώρο του μπάσκετ, τζάμπολ είχαμε στην Elite League με το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το οποίο διεξήχθη σήμερα. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του ψυχικού. Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Για τους νικητές, ο Μπόθουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγυρος μέτρησε 15 και ο Σίλας είχε 11. Στον αντίποδα, ο Οικονομόπουλος με τον Χατζή μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι ήταν διψήφοι από την ομάδα των ηττημένων. Η Elite League, η οποία συνεχίζεται και αύριο στις 5 η ώρα με Γαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού, Παπάγου Πανερυθραϊκός και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή στις 5 Αναργέννηση Αρκαλοχωρίου Αθλητική Ένωση Γλαφ Κουες Πέρου και τη Δευτέρα στις 8 Κρόνος Πανιώνιος.

Εκτός όμως από την Elite League, έχουμε κίνηση και για την GBL. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό. Να δούμε τους αγώνες που έχουμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Με την πρώτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται την Κυριακή, 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος.

0: Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει το οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα.
2: Playing home or playing outside the same. This need to be our mentality.
1: Είτε παίζουμε εντός, είτε παίζουμε εκτός, είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς και αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας νοοτροπία.
2: For sure is important if you don't have a lot of trips in the beginning of the season.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αν δεν υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν.
2: But will be one moment during the season that let's say we will play four games in Euroleague outside twice like this. So, you know, we need to see in that moment how we react. And always his problem, you know, if it's long trip, we will try to prepare our players for that. But until that comes this time, let's continue to see how we will continue the moment.
1: Φυσικά, κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός που θα δούμε 4 παιχνίδια εκτός, 5 παιχνίδια εκτός. Θα δούμε τότε πώς θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα αναλόγως, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε.
3: Βλέπουμε την ομάδα να αποδίδει με πλουραλισμό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να περάσει τη φιλοσοφία του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και αν θέλει να περάσει κάτι με τα ψηλά σχήματα, κάτι καινούριο. Γιατί είδαμε σήμερα το Ματζούκα να παίζει στη θέση 2.
0: Αυτή την ώρα γίνεται η μετάφραση προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ώστε να απαντήσει.
2: I don't remember, like coach, that I have just, let's say, 9 practices before that we start your league. Serious practices. But serious practices, it was with just 10 players. So we don't have possibility, you know, to have this kind of rhythm in the practice to make substitution and things like that. So it was tough for the players. But however they react, excellent. And we care about them. I am very happy with my assistant coaches, strength coaches and everybody because we care about health of the players. We don't want to see no one to be tired. You know, and they inform me always during the practice and also during the game about minutes that any one of them they play. So we work like a team. And probably this opportunity to thanks to my staff for everything we're doing together. Because I always said I'm no one without my staff. And again, you know, the players listen. They want to say improve. They want to understand philosophy that we how we want to play, defensively. And this does not matter, you know, something I like. No, I talk to them. I want to find a way that they are happy in the court. And what I've seen until now that my team is very happy playing basketball. Hope that we will continue, you know, will come for sure some moments that we have difficult moments. This is season is so long. But however, until now everything going really in a positive way and you know, because of this I talk about games Sunday. Do you understand how difficult will be after these two games to motivate the team? To play Sunday, we need to find energy. We need to find motivation, because in our game, the first thing is motivation.
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι ως προπονητής είχα μόλις 9 σοβαρές προπονήσεις πριν αρχίσουμε και είχα στη διάθεσή μου 10 παίκτες. Αυτή η συνθήκη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους παίκτες, όμως πρέπει να σταθώ στο νοιαζόμαστε πραγματικά για εκείνους και είμαι πολύ χαρούμενος για τους βοηθούς μου και όλο το επιτελείο. Το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει είναι η υγεία των παιχτών και φυσικά δεν θέλουμε κανένας να κουράζεται, να παθαίνει υπερβολική κόπωση, το βλέπουμε αυτό στις προπονήσεις, στα παιχνίδια και θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Όλο αυτό φυσικά είναι χάρη στο επιτελείο μου και χάρη στους βοηθούς μου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνιστόσα. Τώρα οι παίκτες. Οι παίκτες πράγματι ακούν, θέλουν να βελτιώνονται, θέλουν να κατανοούν τη φιλοσοφία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι αρέσει σε εμένα. Εγώ τους μιλώ και εκείνοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και είναι ευτυχισμένοι παίζοντας μπάσκετ και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, διότι θα έρθουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά έως τώρα έχουμε μια πολύ θετική παρουσία και κρατάμε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε μιλώ για τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού της Κυριακής. Γι' αυτό στάθηκα σε αυτό. Διότι πρέπει να βρούμε κίνητρο, πρέπει να βρούμε την ενέργεια για να παίξουμε το παιχνίδι της Κυριακής, διότι το πιο σημαντικό στοιχείο στο μπάσκετ είναι το κίνητρο.
0: Δεν υπήρξε κάποια άλλη ερώτηση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να βρίσκουν οι παίκτες του κίνητρο.

Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις για το Nations League, οπότε τα αποτελέσματα που θα πω είναι τελικά. Για τη Λίγκα η Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1. Για τη Λίγκα B, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Και για τη Λίγκ C, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Νησιά Φερόε, Σλοβακία 1-1.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Maccabi Tel Aviv.
1: It's not obviously bad result, tough loss, but it's not only about winning or losing, it's about the way we want to play. And too early, we start the game with a really bad percentage. Like we had a terrible shooting night. But the thing is that too early, it really affects our body language or the way we want to play. And then we try to do things that we are not supposed, not, that's not the way we want to play. And that's what worried me. I mean, we have to find a way to get a first W. Maybe that's something that will give us some confidence of the things that we do, because we know that's why we are so frustrated. I think that we are better than that, even though maybe it wouldn't be enough to win here, especially against a lot of quality. But the way we play for a lot of minutes, that what worried us.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι για εμάς. Φυσικά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως δεν έχει να κάνει πάντα με το αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά και με το πώς παίζεις. Πρέπει να πω ότι αρχίσαμε με πάρα πολύ κακά ποσοστά, ιδιαίτερα στα σουτ, και αυτό φαινόταν. Η κακή αρχή φαινόταν ήδη από τα πρώτα βήματα, φαινόταν στη γλώσσα του σώματος και δεν μπορούσαμε να παίξουμε με δικό μας τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, διότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα από αυτό. Ακόμη και αν αυτό δεν θα αρκούσε για να κερδίσουμε εδώ, γιατί παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, όμως πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο για να παίξουμε.
0: Ολοκληρώθηκε και η δήλωση που έκανε ο προπονητής της Maccabi Tel Aviv, Oded Katas.

Για όσους ήρθαν τώρα στη συντροφιά της Ερασπόρ, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής της δεύτερης μέρας της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67.

πάντα συντονισμένοι στην Νέα Σπορ. Είναι 9 λεπτά πριν τις 12. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Σε μια μπασκετική βραδιά, μια καλή βραδιά. Θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν σε όλα τα αθλήματα. Το έχουμε αυτό το κακό, νομίζω όλοι. Θέλουμε να κερδίζουμε η ομάδα μας και η εθνική μας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Δεν θέλουμε να χάνουμε πουθενά. Δεν νομίζω ότι μας αρέσει να χάνουμε. Παθαίνουμε κάτι. Βέβαια, η δράση στην Έρα Σπορ ποτέ δεν σταματά. Είμαστε δίπλα σε κάθε μεγάλη ή μικρή αθλητική διοργάνωση, σε όλα τα αθλήματα. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Η δράση συνεχίζεται στον αθλητισμό. Έρχεται ένα Σαββατοκυριακό με Elite League, με GBL. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπως ανέφερα. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής την Κυριακή, το οποίο το περιμένουμε με ανυπομονησία. Και φυσικά, εύκολο είναι, θέλουμε να κερδίσουμε τους πάντες και τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, όλοι. Δεν γίνεται να μην αναφέρω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό έχει και αγώνα η αγαπημένη μου Φόρμουλα 1. Μπορεί να λέγεται Grand Prix του Μπαχρέιν, αλλά θα γίνει στη Μαλαισία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Μέχρι τώρα έχουμε δει μια κυριαρχία της Mercedes. Μένει να δούμε εάν θα επαληθευτεί και αυτή την Κυριακή. Η Vivian έχει απορία και με ρωτάει, μου λέει, τι ώρα είναι ο αγώνας. Πρέπει αυτό να το αναφέρουμε. Ο αγώνας είναι στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Είδα και ένα μήνυμα του Βαγγέλη, που ξέρω ότι είναι φαν της Φόρμουλας, ο οποίος μου έγραψε ότι περιμένει την Κυριακή το σχολιασμό μετά τον αγώνα, καθώς αμέσως μετά τον αγώνα ακολουθεί ο Λίγκος της Ταχύτητας, εκεί με τον Χρήστο Σαράντο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν στη Μαλαισία.

Οπότε για να καταλήξω κάπου να έχει μια λογική η σκέψη μου, μένετε συντονισμένοι στην Νέα Σπορ και δεν χάνετε ποτέ και τίποτα. Εάν σε αυτά προσθέσετε την ΕΡΤ 2 Σπορ που μπορείτε να δείτε το πρωτάθλημα της Elite League, τη Super League 2, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και το ΕΡΤ Sports, είναι μια τριάδα που δεν χάνει με κανέναν τρόπο. Σε αυτή την τριάδα θα προσθέσω και το ΕΡΤΦΛΙΞ που είναι εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα και το ΕΡΤΕΚΟ που είναι το σπίτι όλων των ραδιοφώνων και δεν δέχομαι καμία απολύτως δικαιολογία «Α, δεν πρόλαβα, δεν ήξερα». Δεν έχετε δικαιολογία, νομίζω καλύπτουμε τα πάντα. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω την χαμογελαστή και αρκετά ευδιάθετη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά μας. Προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε Ερασπορ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο, όχι δεν είναι το τελευταίο, λάθος, έκανα λάθος. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι βραδινοί μπαλαδόροι που είμαι σίγουρος ότι έχουν να σχολιάσουν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα πάντα. Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αλόβητη για τρίτο σερί παιχνίδι κράτησε χθες ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στη EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Χαΐς Ντέιβις με 13 πόντους πρώτη σκόρα για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα μάτς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους. Το σύντομο σχόλιο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίστιο Μυριαίο στο προχθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία. Ανοίγει σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική καλύψη τους. Στη EuroLeague προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της προχθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Virtus στη Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν χθες τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Derek Williams, του Greg Brown και του Kisson Fizel διαδέχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλία χθες, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγερόφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League έγιναν χθες. Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Νησι-Φερόε-Σλοβακία 1-1 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι 87-76 με Παναθηναϊκό Φενέρ Βαλένθια και Παρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, στην πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της Έφες μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανά αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας μέχρι τις 2.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.

0: Ακόμα λίγο θα βάλει και τρίτο τραγούδι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για να προλάβεις να κάτσεις. Ή Μάρτον δηλαδή, κύριε Γεωργίου, που έλεγε και ο συγχωρεμένος.
1: Αφού κάνεις εσύ, έχεις το μικρόφωνο, χρειάζεται, εγώ περισσεύω.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά
1: ωραία,
0: αν δεν κάτσεις δίπλα...
1: Καλό βραδύ.
0: Δεν είπα αυτό, το αντίθετο είπα. Εγώ είπα το αντίθετο, γιατί είδα καλό βράδυ. Από εγώ καλό βράδυ. Αν μπήκε ο Αλέξανδρος καλό βράδυ, να πέσει σκοτάδι εδώ πέρα.
1: Δεν μιλάω.
0: Ρε πως αρχίσαμε να πούμε, πάλι ζαβά αρχίσαμε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό. Παίζει κάτι από κάτω και εγώ δεν τα ακούω. Τι? Το χαλί? Όχι, το χάλι μου που δεν ακούω. Περίμενε.
1: Χειμώνια συγκεστρώσαμε.
0: Ναι, όντως παίζει το χαλί από κάτω. Τώρα ακούω τη φωνή μου. Δεν άκουγα. Ήταν χαμηλωμένο και.
1: Τώρα ακούγεται καστή. Ακούγεται στο διπλανό στούντιο.
0: Ακούγεται τόσο δυνατά τώρα? Όχι, δεν νομίζω. Τα έχουμε οργανώσει πολύ καλά. Ζηλεύει που. Αυτό που δεν φοράς ακουστικά ενώ έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή, τι είναι, για νέα μόδα? Έχω δει κι άλλους μαγκάκηδες που το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Γιατί έτσι δεν τα μπορώ.
0: Δεν μπορείς ακουστικά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γίνε εφημεριδάς. Κάνε κάτι άλλο. Τον πνιγούν.
1: Συνεννοούμε.
0: Στο λαιμό τα βάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Συνεννοούμαστε.
0: Συνεννοούμαστε. Αυτό, ναι. Καλά, συνεννοούμαστε τώρα που λέμε έτσι για να. Λοιπόν, είναι η βραδινή Παλαδόρη, το καταλάβατε. Σφυρίζαμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ήταν το αστείο της ημέρας. Και φυσικά εμείς θα πορευτούμε και σήμερα με... Ακούσαμε και Τούλα και τη Γαρμπή, Φίβος και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να στείλετε κάποιες παραγγελίες σας για να παίξουν αύριο, για να έχουμε το έτοιμο το ρεπορτόριο για να ακουστούν. Το είπα καλά?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είδες Παναθηναϊκό σήμερα? Τι να δεις, δεν είναι και νόημα.
1: Γιατί δεν έχει νόημα?
0: Έχει παίξει με τρεις ομάδες, ρε παιδί μου, τις έχει κάνει που μπορεί να είναι και να έχουν κάποια καλά στοιχεία αυτές τις ομάδες. Τις έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και φαίνονται Eurocup.
1: Το καλό, Κριστή, είναι ότι παίχτες όπως ο Μαντζούκας, που νομίζω κανένας δεν τον υπολόγιζε να παίζει τόσο πολύ, είναι κάτι παραπάνω από εξωπρεπέστατος.
0: Ούτε οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού μπάσκετ δεν περίμεναν την περίπτωση Μαντζούκα. Δηλαδή, λέω ρεπόρτερ.
1: Ναι, υποσχολούνται καθημερινά, ρε παιδάκι.
0: Ναι, η βασική ρεπόρτερ, δυνατή ρεπόρτερ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: που να ασχολούνται.
1: Τώρα, ναι.
0: Όχι λένε Παναθηναϊκός και καλά. Μιλάμε για ρεπόρτερ. Δεν το ήξεραν. Και έχω μιλήσει με δύο από αυτούς. Δεν το περιμένανε. Ούτε στην προετοιμασία. Ακούγανε κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Και το ότι το θέλει και θέλει το ελληνικό στοιχείο, εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Ναι, αλλά είναι ο κλασικός ο Μπραντοβιτς που παίρνει έναν παίχτη που κοστίζει, όχι που κοστίζει, που αξίζει εκεί ας πούμε 6 και τον κάνει 8,5.
0: Ναι. Εύκολα.
1: Έλληνα, ξένο, ό,τι είναι Αμερικανό, Γάλλο, Τσέχο, ό,τι είναι. Τσέχο δεν έχει ιδίως τώρα. Αλλά οτιδήποτε έχει πάρει κάποιον που είναι εντάξει να υπάρχει. Το κάνει παιχτάρα μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το παιδί θα συνεχίσει να παίζει εξίσου καλά.
0: Τώρα έχει πάρει διαφορές συνολικά 65 πόντους σε 3 μάτσα σύνολο.
1: Εγώ σε αυτά και αυτά μετράνε, αλλά περισσότερο εκεί για παίκτες όπως ο Μαντζούκας που δεν ήταν ήρθε με ένας παίκτης από το πουθενά, δεν τον ήξερε κανένας, αλλά τον ήξερε, ήταν επιλογή του Μπραντοβιτς. Το ξέραμε ως παίκτη, αλλά ήταν απλά να υπάρχει στην ομάδα επειδή είναι Έλληνας.
0: Πολύ καλός και βελτιωμένος και σουτάρουν τα παιδιά, μια χαρά είναι.
1: Δεν ήταν το ωραίο ότι προχτές που δεν σούταρε και άκουσε πινελίκια?
0: Ο Μαντζούκας λες?
1: Ναι. Και μετά,
0: εντάξει,
1: και
0: δεν άκουσε πινελίκια, αυτό που λένε τώρα δεν έχει ακούσει.
1: Όχι, του είπε να σουτάρεις.
0: Ναι, πινελίκια δεν άκουσε τώρα. Ωραία. Απλά το εξηγούσε.
1: Ωραία, τα άκουσε χοντρά.
0: Ξέρεις, επειδή τον βλέπουν έτσι
1: ναι,
0: αναψοκογενισμένο τον Μπράντοβιτς όταν εξηγεί.
1: Ταξιγό, ωραία, όπως θα του έλεγε ο Μπράντοβιτς, ναι. Του φώναξε γιατί δεν σουτάρεις.
0: Ναι.
1: Και μετά, ενώ άλλοι θα λέγανε γιατί σουτάρεις.
0: Και μετά με τη θετική ενέργεια που πήρε, γιατί πήρε ενέργεια.
1: Βέβαια, πήρε θετική. Θα πάρω το. Όταν ξέρεις ότι
0: ο
1: προπονητής σου σούταρε, σε πάει, σε θέλει.
0: Ναι.
1: Και εσύ μετά ανεβαίνεις.
0: Και το έκανε σήμερα πολύ πιο έντονα, όχι όπως το στιγμιότυπο, αλλά επανειλημμένα με τον Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν απελπιστικά άστοχος, είχε 2 στα 11. Ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, ήταν πέρσι για MVP.
1: Που είναι αυτή η δουλειά του, έτσι. Η δουλειά του είναι να σκοράρει.
0: Ναι. Και το χειροκροτούσε, τον άφησε και μέσα κι άλλο περισσότερα λεπτά από ό,τι τον υπολόγιζε, για να του δώσει να. Δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι για κάτι επειδή δεν βγαίνουν τα σουτ. Μετά έβαλε ένα goal foul καταπληκτικό, μια φοβερή προσπάθεια. Θύμισε λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, Γκάλης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός τα έχει εκμεταλλευτεί στο ακέραιο για να μονταριστεί. Πρώτη σοβαρή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν βάζω το Super Cup, γιατί έγινε ό,τι έγινε, είδα το ξεκίνημα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι αυτός ο αποκλεισμός από τον από το τελικό, μόνο καλό θα το κάνει του Παναθηναϊκού, και φαίνεται ότι αντέδρασε σωστά και ο Παναθηναϊκός την ήττα, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι να ξέρουν να αντιδρούν μετά τις ήττες, όχι να κάνουν νίκες μόνο. Τέλος πάντων, είναι με τη Φενέρ αυτό το παιχνίδι, είναι μια ομάδα Final Four η Φενέρ, είναι σε πολύ, όχι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι Φενέρ και έτσι κι αλλιώς είναι σταθερά όλη τη σεζόν σε καλή κατάσταση. Το πικ πότε θα το πιάσει είναι μια άλλη ιστορία, και νομίζω ότι το πρώτο καλό μάτς που θα δούμε είναι ανταγωνιστικό και όλα τα σχετικά, όπως και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά με τον ΠΑΟΚ σας είπα ήταν το ξεκίνημα. Αυτά όσον αφορά το story το σημερινό. Γαλλία-Ιταλία 1-1. Εγώ περίμενα το Χ, το περίμενα πάρα πολύ. Είναι άλλη ομάδα χωρίς τον Εμπαπέ η Γαλλία. Όλες οι ομάδες που αγωνίζει το Εμπαπέ, χωρίς τον Εμπαπέ είναι άλλες ομάδες. Και είναι λογικό, γιατί είναι τρομερό βαρόμετρο ο τύπος, όπως παλιά ήταν επί δεκαετίες που λέει ο λόγος ο Ρονάλντο, έτσι. Μπορεί να ήταν γαλάκτικος, μπορεί να είχε παικταράδες, η Real, η United, όλες αυτές οι ομάδες, αλλά όταν έλειπε ο Ρονάλντο ήταν άλλη ομάδα, η σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Τα πάω όλα, έτσι. Πάμε, φύγουμε.
1: Και δεν φύγουμε.
0: Όχι, δεν φύγουμε. Εδώ θα κάτσεις μέχρι τις 2. Έτσι θα πορευτούμε παρέα μαζί τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τον Δημήτρη Καϊμά
1: και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Και αφού ακούσαμε και την Καρμπή να μελαγχολεί, ας πάμε μέχρι τη Γη και τη Σελήνη με τη Δέσποινα Βαρδί. 10 χρόνια μαζί, 2007 το άλμπουμ, και πάμε να την ακούσουμε και αμέσως μετά εδώ για περισσότερο μπάσκετ. Είπαμε, επειδή χθες ασχοληθήκαμε πολύ με την ποδοσφαιρική εθνική μας, σήμερα θα έχουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ να ασχοληθούμε, και νομίζω αξίζει τον κόπο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
1: Πλέον και να έχει μπασκετάκι, πρωτάθλημα.
0: Ναι, πρωτάθλημα. Ξεκίνησε σήμερα και η Elite League από την RT2 αυτό. Εντάξει, έχει πράγμα, και το πιο σημαντικό, ξεκινάει η βάση του ελληνικού μπάσκετ, που είναι τα τοπικά και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα, γι' αυτό και το λέω. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα.

0: Εντάξει, το κάναμε μουσική την εκπομπή, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Τρία τραγούδια. Μαζί με το σήμα.
0: Με το σήμα, εντάξει, με το παρακάνεις, εντάξει. Κάναμε όμως και τις εισαγωγές μας, είπαμε και τα ωραία μας, γιατί μας κατηγορείς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με μπασκετ άνθρωπο, γιατί τώρα εγώ και εσύ να τα λέμε δεν είναι κανένα νόημα. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτηριστική του πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, coach Γιώργος Μασλαρινός. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου coach.
2: Καλησπέρα, τι κάνατε.
0: Εσύ, δεν μου λες, είχατε αγώνα τώρα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρόβιο που το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου? 11.30 ώρα τη νύχτα και 12 παίζετε μπάσκετ.
2: Κοίταξε, αρέσει, το μάτς έχει οριστεί 9.30, λίγο καθυστερεί, λίγο κολλάνε τα ηλεκτρονικά φύλλα αγώνα, λίγο κάτι γίνεται, χαλάει το χρονόμετρο, χαλάει το προστισάρι, γίνεται μεταμεσονύκτιος ο αγώνας. Ξεκινάει Παρασκευή, τελειώνει Σάββατο.
0: Όπως το Champions League στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στις Σέρες, πού είσαι?
2: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη. Αύριο πρώτα Θεός, κάποια στιγμή θα πάω σε Έρες, έχουμε αγώνα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα αύριο, National League 1, με τη Χαφ στο δικό μας το γήπεδο και ξεκινάει ακόμα μια χρονιά.
0: Αναφερόμαστε στον Πανσεραϊκό τώρα, έτσι, για να προσανατολισόμαστε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί μας ακούνε και κάποιοι που δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, γι' αυτό το λέω.
2: Όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, που λέω για την ομάδα μου και τα λοιπά, είναι η ομάδα που έχω κάνει όταν τελείωσα, η Hoop, που έχουμε μπάσκετ, που έχουμε βόλεϊ. Κάποια στιγμή είχαμε και χάντμπολ, μπάσκετ, μαμαξίδιο. Είναι η ομάδα που έκανα εγώ όταν τελείωσα, γιατί έτσι ήθελα να γυρίσω στον αθλητισμό, στον μπάσκετ, αυτό που μου πρόσφερε εμένα.
0: Μας δίνει στυράκι τώρα για πολλή κουβέντα, γιατί και η National League και όλα αυτά που λες είναι ουσιαστικά η βάση του αθλητισμού. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ μιλάμε, αλλά γιατί ο σύλλογος, ξαναπες μας το σύλλογο.
2: Είναι ο αθλητικός όμιλος εκμάθησης αθλημάτων, αλλά είμαστε γνωστοί σαν Hoop.
0: Έτσι, Hoop. Κάποιοι άνθρωποι, το λέω για τους ακροατές, τώρα δεν το λέω σε εσένα, εντάξει, τα έχετε δώσει όλα για τον αθλητισμό. Αν κοπεί ο αθλητισμός, το μπάσκετ για σένα περισσότερο, δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.
2: Ναι, αυτό ξέρεις, αυτό θα συνέβαινε ίσως κάποια χρόνια πιο πριν. Γιατί ξέρεις, καθώς επειδή εσείς το ζείτε, γιατί η δουλειά σας είναι τέτοια που το ζείτε καθημερινά, βλέπετε ότι επειδή είναι κοινωνικό το φαινόμενο, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί προτεραιότητες όλων των ανθρώπων. Ο αθλητισμός απομακρύνεται από αυτές τις προτεραιότητες. Δηλαδή, στη δικιά μας την ηλικία, η βασική μας προτεραιότητα είναι να έχουμε μία μπάλα, οποιαδήποτε μπάλα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μια πετσέτα που την τυλίγαμε, ένα κουτάκι αναψυκτικό. Οτιδήποτε, δύο τσάντες που τις βάζαμε και τις κάναμε στη και παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν η χαρά μας. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος της διασκέδασής μας. Τώρα όλο αυτό έχει πάει πολύ πίσω στην προτεραιότητα των νέων παιδιών. Οπότε και εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έτσι πως έχουμε μάθει διαφορετικά, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, να ξέρουμε πλέον ότι ο αθλητισμός δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που πιθανόν κάποια χρόνια προηγούμενα ήταν.
3: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο τηλεοτάσιο, νομίζω ότι. Ένας επαγγελματίας αθλητής, είτε είναι επαγγελματίας αθλητής, σε οποιοδήποτε άθλημα, όταν σταματάει την καριέρα του, που δεν σταματάει στα 60, που λες ωραία βγαίνω σύνταξη, σταματάει στα 35, λέω μέσο όρο. Είσαι πολύ νέος άνθρωπος και λες τώρα τι κάνω. Έχω μάθει τόσα χρόνια να είμαι ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, να παίζω βόλεϊ. Από εδώ και πέρα τι κάνω στα 35 μου? Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Φτιάχνεις ένα σύλλογο με αθλήματα, το γυρίζεις στην προπονητική.
3: Είναι πάλι
2: μα. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Αν ο αθλητής, ο επαγγελματίας, ο οποίος έχει μάθει να κοιμάται νωρίς, να ξυπνάει νωρίς, να κάνει δύο προπονήσεις τη μέρα.
0: Διατροφή.
2: Όλη του η ζωή είναι γύρω-γύρω. Γιατί ο αθλητισμός έχει το εξής κακό εντός εισαγωγικών. Όταν τελειώσει η προπόνηση. Δεν είναι ότι πάμε για την επόμενη εβδομάδα να τρέχει τίποτα. Μόλις τελειώσει η προπόνηση, ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη προπόνηση, για τον επόμενο αγώνα. Οπότε είναι μια συνεχόμενη ροή αυτή, η οποία καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ πιεστική, πάρα πολύ κουραστική.
3: Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, είναι το καλό ότι τι κάνω τώρα ως κορμί. Λέω, αν ένας αθλητής που δεν έχει βγάλει πολλά λεφτά, δηλαδή δεν έχει βγάλει εκατομμύρια που να πει ωραία, μπορώ να ράξω. Αν έχει βγάλει απλά κάποια χρήματα.

0: στη Super League 2 ή στην Elite που δεν βγάζουν τόσα χρήματα που λες ωραία έχω βγάλει, έχω κάνει κομπόδεμα και αράζω.
1: Ναι, πόσο άλλωστε να έχουν κάνει και ένα όνομα και μια καριέρα και να παρόλα αυτά εντάξει, κακή διαχείριση.
0: Ας προσέχανε.
1: Επενδυτικά, ναι, εντάξει, ας προσέχανε, είναι μια κουβέντα. Δεν τους πετάμε όλους στο καζάνι, γιατί δεν είναι και έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα κάνουμε και εμείς κουβέντα, δεν σε πειράζει, Γιώργο, έτσι.
2: είμαι φανατικός στις κουβέντες αυτές. είναι σοκαριστικό για έναν επαγγελματία αθλητή να τελειώνει. Ευτυχώς τα πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί. Οι αθλητές είναι πιο υποψιασμένοι. Όταν από ένα σημείο και μετά, όταν τα περάσουν κάπου στα 30 ή ακόμα και πιο νωρίς, αν είναι λίγο ανήσυχα μυαλά, αρχίζουν ψάχνοντα τι μπορεί να κάνουν μετά όταν τελειώσει το τέλος της καριέρας τους. Πιθανόν να επενδύουν τα χρήματά τους. Είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Ακόμα και χρήματα να έχεις, όταν έχεις μάθει να ζεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περνάνε χρήματα από τα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι είσαι σπάταλος. Αλλά έχεις μάθει να ζεις άνετα, να περνάς καλά, με την καλή έννοια να περνάς καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, δημιουργεί λίγο μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές τρομοκρατεί τον αθλητή. Χάνει την καθημερινότητά του, τον ερημό της σκέψης του. Σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Εκεί φεύγει να θέλει να υπάρχουν στηρίγματα. Πρέπει να ξέρεις να είσαι προετοιμασμένος. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα για μένα ότι ήξερα ότι πότε θα σταματήσω. Το ήξερα, το ένιωθα, το είχα προετοιμάσει και στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Μάλιστα σωματικά όταν τελείωσα μπορεί να ήμουν σε καταπληκτική κατάσταση σωματικά, νιώθα πάρα πολύ καλά. Αλλά ήξερα ότι το μυαλό μου είχε κουραστεί και ξέρω ότι δεν θα το έκανα με την ίδια αγάπη και την ίδια όρεξη. Οπότε προτίμησα κάποια στιγμή τότε να σταματήσω.
1: Και σταμάτησες μια καριέρα η οποία, για να πάμε και λιγάκι τώρα και στο ρεζουμέ της υπόθεσης, για να αναφέρω στο μπάσκετ βεβαίως, μια καριέρα η οποία αν μη τι άλλο είχε και τίτλους πρωταθλητής Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, ίσου κυπελού, νομίζω ότι μαζί σου ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει το τελευταίο τρόπαιό του, έτσι, το 99, το θυμάμαι καλά ή εγώ δεν θυμάμαι.
2: Και αυτό με θυμάστε κάθε φορά που τώρα τελευταίο πάω και πηγαίνει τελικούς.
1: Ναι, μωρέ, τώρα σε θυμηθήκαμε, τώρα σε θυμηθήκαμε εμείς, έλα τώρα. Μη μας... εντάξει, περνώντας και από τον Άρη...
2: Ισχύει πάντως ότι εντάξει, ναι, δηλαδή όντως μέλος της τελευταίας καλής ομάδας που είχε ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μιλάμε από το 99 τώρα και έχουμε 2000.
1: Από τον περασμένο αιώνα ήταν ο ΠΑΟΚ.
2: Πραγματικά.
1: Συν φυσικά να μην παραλείψουμε και το Μαρούσι στις συστάσεις που κάνουμε τώρα, γιατί με το Μαρούσι γράψατε ιστορία, σαπόρτα, αυτά κόρατσε εκεί μια ανάσα από τους τελικούς, πλησιάσατε. Μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα, καλή καριέρα. Και με το μπάσκετ, επειδή δεν μπορείτε να το αποβάλλετε ορισμένοι τύποι σαν εσένα, το συνεχίσεις με την προπονητική. Εκεί στο Παζαραϊκό τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, δώσε μας μια εικόνα και αν επιβεβαιώνεις αυτό που είπα στην αρχή, ότι η βάση του μπάσκετ βρίσκεται σε εκείνα τα μονοπάτια που βαδίζεις τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει και τον δρόμο όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, τις μικρές κατηγορίες, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλαιότερα ο Φέρελπης, νεαρός αθλητής, ο οποίος έχει πέρασει από μια σκληρή δοκιμασία, έπαιρνε άνοιχτα, κατάφερνε, έμπαινε και έπαιζε αντρικό κατευθείαν, έπεφτε στα βαθιά και ήταν υποχρεωμένος να αντέξει. Αν δεν άντεχε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που αναφέρεται πάρα πολύ σωστά, μιλάμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες παίζουν παιδιά τα οποία τα χρήματα που παίρνουν μπορεί να είναι μόνο για τις καθημερινές τους ανάγκες, μπορεί να μην περισσεύει για τίποτα άλλο. Μπορούμε να πιάσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι ξέρεις, αν είσαι τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να παίξεις μπάσκετ. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει με όσα παιδιά συνεργάζομαι, ότι πρώτα είναι το σχολείο, όταν είναι σε ηλικία που πηγαίνω σχολείο, και πρώτα είναι το πανεπιστήμιο, όταν είναι φοιτητές, γιατί το πανεπιστήμιο θα τους δώσει τη βάση για να μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους αργότερα. Είναι πάρα πολύ καλό το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ για κάποιον ο οποίος το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόβλημα της ζωής του σε οικονομικό επίπεδο, πάντα εννοώ, είναι καλύτερα να δώσει βάση σε άλλα πράγματα και ταυτόχρονα να παίζει μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και ο αθλητισμός γενικά και γεμίζει τη ζωή μας.
1: Εκεί σε αυτές τις κατηγορίες τώρα ταλέντο υπάρχει, απλά είμαστε καλά παιδιά, πηδάμε ψηλά, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Και τι εικόνα έχεις εσύ τώρα, ποια χρονιά είναι η δεύτερη χρονιά στις αίρες ή η τρίτη?
2: Όχι, είναι, θα σας πω τώρα αμέσως, είναι η δεύτερη χρονιά, δηλαδή ξεκίνησα, στη μέση χρονιάς πήγα πέρυσι,

0: από 4 χρόνια πάλι, σε, ναι, μια δύσκολη, ναι, σε μια δύσκολη στιγμή που ήταν ο Πασαρέκος πάλι, ήταν κινδύνευε να πέσει. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά.
1: Είναι η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου.
0: Είναι και η δεύτερη θητεία σου. Ναι, ναι, είναι έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σιγά-σιγά, γιατί ξεκινάνε οι κατηγορίες αυτές. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσω από τα πολύ ψηλά. Ευρωλίγκα. Έχεις δει κάποιες τις ελληνικές ομάδες, έχεις δει γενικώς, τις δύο ελληνικές. Γενικά, ποια είναι η εικόνα σου για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τον επιστροφή ο Μπράντοβιτς, έτσι, σαν εικόνα. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η φετινή σεζόν. Με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να μπαίνει δυνατά. Είναι διαφορετική η χρονιά, έτσι.
0: Εντάξει, έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, ελληνική ομάδα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι υπάρχει ο ίδιος ο κορμός. Βέβαια, φέτος κάνανε αρκετές αλλαγές. Ο ίδιος προπονητής που είναι χρόνια. Σε μια διαδικασία που γίνεται, στην οποία το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για προπόνηση. Οι ομάδες τρέχουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, από γήπεδο σε γήπεδο. Είναι φυσιολογικό οι ομάδες οι οποίες είναι στημένες από την προηγούμενη χρονιά και έχουν τον ίδιο προπονητή να έχουν ένα προβάδισμα. Ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ίδιο μοτίβο που συνεχίζει τα τελευταία χρόνια. Στον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που έχει γίνει η επιστροφή του Μπράντοβιτς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σκέψω ότι και εγώ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό είχα προπονητή το coach. Έγινε ό,τι έγινε, την πορεία που έχει κάνει, οι επιτυχίες που έχει κάνει. Και νομίζω εντάξει, η επιστροφή τώρα έχει γεμίσει χαρά, αισιοδοξία. Το καταλαβαίνεις. Άλλη αύρα υπάρχει στο στρατόπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο φύλαθλο, στους αθλητές, βλέπεις με τι θαυμασμό μιλάνε για τον coach. Είναι όλα σε θετικό πρόσημο. Άσχετα με το τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι έκανε ένα άσχημο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, έχασε τον ΠΑΟΚ και δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι.
1: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Ναι. Ζηλεύεις λιγάκι που έτσι, τα γκάζια του τα πεθύμησες καθόλου, το Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, ξέρεις, ο κότς είναι, όταν θέλει να πει κάτι, το λέει με έντονο τρόπο. Είναι όμως, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία η ομάδα, το να στηρίξεις μια ομάδα, το να μπορείς να την ελέγχεις, το να είσαι ο στρατηγός, γιατί ο κότς είναι προπονητής, είναι στρατηγός, βάζει όλους στη θέση του με την καλή έννοια, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να λειτουργούν για να πάει καλά η ομάδα. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό είναι και ο κορυφαίος όλων των προπονητών. Εντάξει, για να μην είμαστε απόλυτοι, γιατί ο κορυφαίος είναι ένας από τους κορυφαίους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα θετικό πρόσημο και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, όπως πολύ σωστά αναφέρετε πιο πριν, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία.
1: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Λοιπόν, έχεις περάσει.
0: Ήμουν σίγουρο. Είναι η φυσιολογική, είναι η συνέχεια τώρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Τώρα το συζητάμε ότι ο τελευταίος τίτλος του ΠΑΟΚ ήταν το 99 που έπαιζα εγώ και τώρα έχουμε 2026. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης έχουν ξεχάσει τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει παίζω τελικό, τι σημαίνει σηκώνω κύπελα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βλέπεις ότι είναι μέσα στα φαβορί και οι Μπουκ τους δίνουν μέσα στα φαβορί τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του τροπέου. Έχουν κάνει και καλές ομάδες, δεν είναι ότι υπάρχει το χρήμα και έχουν μπει επενδυτές, έχουν φτιάξει και καλές ομάδες, δηλαδή είναι και οι επενδύσεις σε παίκτες, δηλαδή αυτό εννοώ, είναι σημαντικές. Και η αναβάθμιση και των γηπέδων, δηλαδή βλέπεις σιγά σιγά φτιάχνουν και τα γήπεδα, κοιτάζεις τις λεπτομέρειες, πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα προσέχανε τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη και είναι λογικό γιατί κοιτούσαν τα μπαν, κοιτούσαν πώς θα παλώσουν τα χρωστούμενα και όλα αυτά τα που καταδικάζουν τις ομάδες να είναι κομπάρση. Και στη μετριότητα, αν όχι μετριότητα, τέλος πάντων να μην μπορούν να σηκώσουν εύκολα κεφάλι. Τι περιμένεις από τον Άρη, αρχικά και από τον ΠΑΟΚ βεβαίως, έτσι, από αυτή τη σεζόν, πιστεύεις ότι θα σπάσουν το δίπολο, θα δημιουργήσουν προβληματισμούς, θα προκαλέσουν ανησυχίες στους αιώνιους?
0: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σου πω ότι κάποια στιγμή πήγαμε τον Πασαρέκο, παίξαμε ένα φιλικό με τη θεατρική ομάδα του Άρη στο Παλέ, στο Πανόραμα, στο Παλέ, και εκείνη τις ημέρες που κάναμε εμείς το φιλικό, φτιάχνανε την κερκίδα, την καινούρια κερκίδα. Ναι. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Την είδα μετά σε φωτογραφία, είδα πώς είναι. Εγώ με το δικό μου το μυαλό και το δικό μου σκεπτικό κοιτάω πρώτα απ' όλα αυτά. βοηθητικότητα, ό,τι φτιάχνουν πώς θα φτιάξουν το γήπεδο, να μεγαλώσουν τη χωρητικότητα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει βοηθητικό, το έχει σχεδόν έτοιμο. Σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί επενδύουν. Και από τη στιγμή που επενδύουν, υπάρχουν τα χρήματα πλέον και μπορούν να επενδύσουν στα εγκαταστάσεις, στη βελτίωση του γηπέδου, να οργανώσουν το προπονητικό team, το ιατρικό team. Όλα αυτά είναι η βάση για να προχωρήσει μια ομάδα. Και σε αυτό το σημείο είναι και οι δύο ομάδες σε καλό δρόμο. Γιατί ξέρουμε, έχουμε ζήσει κι εμείς, εσείς το έχετε ζήσει γιατί ασχολείστε με πολύ περισσότερα αθλήματα, ότι κατά διαστήματα μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από ομάδες, τα οποία όμως δεν επενδύθηκαν σωστά, πέρασαν, έφυγαν και δημιούργησαν μεγαλύτερα κενά. Νιώθω, και αυτό που βλέπω τουλάχιστον, είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι σε καλό δρόμο, θέλουν να επενδύσουν σωστά όλα αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα ζητούσε τόσο χρόνια η πόλη Θεσσαλονίκης, για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Να μην είναι μια φωτοβολίδα όλο αυτό που γίνεται, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το να σπάσει αυτό το δίπολο, δεν είναι εύκολο. Όταν μια ομάδα δεν έχει μάθει να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει και οι δύο οι ομάδες. Αλλά οι ομάδες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα και δύο βήματα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες.
1: Προπονητές, Τριγκέρι, Σπανούλης, είναι ηχηρά ονόματα πάντως, έτσι, προκαλούν ένα, αν όχι δέος, έτσι, μια σιγουριά στον πάγκο, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, λέω.
0: Φυσικά, εντάξει, για να κάνεις, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον κότσο Νομπράδος, για τον κότσο Μπαρτζόκα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προπονητής καλός, σημείο αναφοράς. Γιατί αυτό που λένε, εντάξει, okay, δεν πειράζει. Πολλές φορές το έχετε ακούσει και εσείς, δεν πειράζει. Ας μην έχουμε προπονητή, φέρνουμε καλούς παίκτες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλοί προπονητές. Να υπάρχουν καλοί προπονητές και γύρω από αυτούς, με τη φιλοσοφία τους, με την οξυδέρκειά τους, με την καθοδήγηση, με την εργατικότητά τους, να δημιουργήσουν στέρεες βάσης αυτό που λέγαμε πριν, ότι η διοίκηση δημιουργεί τα γύρω-γύρω. Ο προπονητής μαζί με τους αθλητές δημιουργεί τα εντός γηπέδου. Οπότε νομίζω, ξαναλέω, ότι οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εξάλλου φαίνεται έχουν δείξει και ένα πολύ καλό πρόσωπο.
1: Ναι, είναι. Τα δείγματα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε ανεβάζουν και σε κάνουν. Πρώτα απ' όλα σου κάνει κέφι να τους ξαναδείς και τηλεοπτικά, δηλαδή. Δεν είναι, θα δεις κάτι όμορφο, κάτι καλό. Έτσι πρέπει να είναι και ήδη, αν προσθέσουμε και την ΑΕΚ, η οποία πάντα είναι μέσα στο. Εκεί στην άβρα προς τα πάνω, έχουμε μια πεντάδα με καλές ομάδες για το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω, και μας φτιάχνουν και τη διάθεση και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν και λίγο περισσότερο και οι υπόλοιποι, Γιώργο Μασλαρινέ, γιατί έχει σημασία και αυτό να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μα βλέπετε τα τελευταία χρόνια μετά αυτό που είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στην Α2 κτλ. Βλέπετε όταν επανήλθε η δυναμική που ανέπτυξε. Πάρα πολύ καλά, υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός, η μία βλέπει την άλλη, όλα εμφανίστηκε τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές, αυτή την αίσθηση μας δίνουν τώρα όλες αυτές οι ομάδες, 5-6 ομάδες να είναι πάρα πολύ δυνατές και μαζί με αυτές ανεβαίνει και το επίπεδο και στις δεύτερες ταχύτητες αυτές τις ομάδες. Θυμάστε ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μόνο. Κάποιες ομάδες που ήταν λίγο σε ενδιάμεσο επίπεδο και από εκεί και πέρα το χάος.
1: Ναι.
0: Αυτό φαίνεται τώρα να αλλάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το πρωτάθλημά μας.
1: Βέβαια είναι πολύ καλό και αισιοδοξούμε. Δεν μου λες εθνική μπάσκετ, θα σε πάω μετά στην εθνική ποδοσφαίρου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και λίγο ποδοσφαίρο.
0: Παρακολουθώ, είναι αλήθεια, ναι, μου αρέσει το ποδοσφαίρο.
1: Εθνική μπάσκετ.
0: Σε εθνική μπάσκετ, ξέρεις, γενικά οι εθνικές ομάδες στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη διαδικασία αυτό που γίνεται με τα παράθυρα της Ευρώπης. Οι καλύτεροι Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες, γενικά οι καλύτεροι αθλητές, μπασκετμπολίστες, παίζουν στην Ευρωλίγκα. Όταν παίζουμε Ευρωλίγκα, έχουμε και οι εθνικές ομάδες. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Όχι περίεργο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για το άθλημα, δεν είναι καλό για τους αθλητές. Παίζουν ένα βράδυ στην ομάδα τους, παίρνουν το αεροπλάνο, παίζουν μετά για την εθνική, ξαναγυρνάνε στην ομάδα. Αυτό πρέπει να οριστικά να δοθεί μια λύση. Για να δούμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο γιατί τα καταφέρουν.
2: Έτσι, μπράβο. Και πολλές φορές δεν τους αφήνουν να παίξουν. Έτσι. Οι ομάδες δεν αφήνουν να παίξουν ή τα βάζουν παιχνίδια μαζί, ώστε να μην μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση. Και είναι μακρινό το ταξίδι, δεν πάει ο άλλος.
1: Εντάξει, φέτος έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Πάντων, να λέει και στο ποδόσφαιρο, όμως υπάρχει διακοπή.
1: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει διακοπή, γιατί υπάρχει, να το πω έτσι, κεντρική διαχείριση. Δηλαδή είναι η UEFA.
2: Ναι,
1: καθόρισε αυτή. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι εκτός FIBA. η Ευρωλίγκα δηλαδή, που έχει φτιάξει κάτι δικό της και κάνει και αυτή τα δικά της. Και δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει συνεργασία, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, όλους τους βολεύει.
1: Ωραία, να το ρωτήσω κάτι πραγματικά με ενδιαφέρει. Εθνικού ποδοσφαίρου, Γιώργο Μασλαρή, ναι.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια καταπληκτική φουρνιά. Δεν ξέρω δηλαδή αν ποτέ ξανά είχαμε. Έχουμε, να το πω έτσι, παιχταράδες. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι παιχταράδες δεν είναι μόνο παιχταράδες. Μια φορά ξέρω, λέμε, από τι καλώς που είναι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν στις καλύτερες ομάδες και είναι επιδραστικοί. Είναι βασικοί στις ομάδες τους. Δεν είναι ότι απλά περιφέρονται, παίζουν κάτι δεκάλεπτα κτλ. Είναι ότι οι προπονητές, η ομάδα, το staff, οι φίλαθλοι περιμένουν από αυτούς τους αθλητές τέτοια πράγματα και είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να γίνει εκρηκτικό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα, άμα βρει το δρόμο, δηλαδή μπορέσει λίγο να συντονιστεί, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
1: Δεν σου δίνει την αίσθηση, Γιώργο Μασλαρινέ, ότι τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο και συγγνώμη που σε βάλα μέσα και σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι να γίνει η έκρηξη, δηλαδή να κάνουν μια επιτυχία, όταν λέω επιτυχία, όχι μια νίκη, όπως με τη Γερμανία, παράδειγμα, που ήταν πολύ μεγάλη νίκη, δηλαδή να πάνε σε μια τελική φάση. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα να κατακτήσω κάποιο τρόπο, αλλά να έχουν μια διάκριση. Αυτό θα τους δώσει, θα δώσει την απαραίτητη έκρηξη σε αυτή τη φούρνια για να πάνε και να κάνουν παπάδες μετά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Και Κωνσταντέλιας, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, με Καρέτσα, με Τζόλι, οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχει παίκτες, δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω, που σε κάνουν, όπως είπα προηγουμένως για τον μπάσκετ, να κάτσεις να δεις την εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, με κέφι, να δω μπάλα.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει και ξέρεις, εντάξει, εγώ επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, σαν φίλαθλος μου αρέσει να το βλέπω, όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως είναι ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας, να κάτσω να δω τον Κωνσταντέλια. Θέλω να δω δηλαδή που θα πάρει την μπάλα, με αυτό που θα κάνει, με τις διάφορες τριπλίτσες, αυτά που κάνει, ρε παιδί μου, είναι ξεχωρίζει, είναι ταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το βλέπω, μου αρέσει. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη που συζητάμε τώρα. Είναι ότι υπάρχει πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ επιδραστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν είσαι καλή εθνική ομάδα και είσαι πάντα εκεί στις μεγάλες οργανώσεις, κάποια στιγμή θα γίνει και τον μπαμ. Είναι μαθηματικά βέβαια.
1: Γιώργο Μασλαρινέ, σου λείπει κάτι?
0: Εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσει η μυρωδιά των αποδυτηρίων, η παρέα, αυτά μου αρέσουν. Τα οποία τα ζω, όχι βέβαια σαν αθλητής, αλλά τα ζω οπότε είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενος, είμαι τυχερός που όταν ήμουν μικρός και πήρα την μπάλα και πήγα στα ανοιχτά γήπεδα μπόρεσα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, με φώτισε ο Θεός ευλογία να μπορώ να είμαι μέσα στα γήπεδα ασχολούμενος με τη δική μου την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω τον προπονητή στην πόλη που, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Είναι και συναισθηματικό το δέσμο που έχω με την πόλη. Οπότε και αφού μπορώ να κάνω όλα αυτά και έχω και την υγεία μου, θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος.
1: Ευλογημένος να είσαι λοιπόν και από εμάς. Καλό ταξίδι, μπασκετικό ταξίδι τώρα με το Πανσεραϊκό. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Γιώργο Μασλαρινέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να
2: χτυπήσει. Γεια σου,
1: Γιώργο.

0: Αυτός ο Λιμιάτης και κάτι άλλα παιδιά, μπασκετόπαιδα δηλαδή, άμα τους ρίξει μια μπάλα ποδοσφαίρου, την κλατζά καλύτερα από πολλούς που νομίζουν ότι ξέρουν
1: ποδοσφαίρου. Όπως υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν μπασκετάκι. Δηλαδή είναι ειδικότερα ποδοσφαιριστές που είναι πενιντάριδες, μάλλον βετεράνοι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτής γενιάς που ήταν με εποχή Γκάλι.
0: Ναι, ναι, ζήσανε Γκάλι για την πιο μετά για γενιά.
1: Εγώ δύο-τρεις πρώην πράσινους ξέρω ότι παίζουν μπασκετά και το έχουνε.
0: Ναι, τον Καραγκούνι ξέρω ότι
1: είναι. Και ο Μπασινάς.
0: Και ο Μπασινάς,
1: ναι, ναι, ναι. Έλα, και άλλα, ναι. Και άλλα, και άλλα παιδιά έτσι. Και είναι που το έχουνε παίζει ένα μπασκετάκι πιτσιρικάδες, ναι. Όπως θα παίζει ο Μασταρινός, θα παίζει ποδοσφαιράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτοί παίζανε και μπασκετάκι. Οι Σέρβοι. Άμα δεις Σέρβους.
0: Καλά, οι Σέρβοι τώρα το έχουν.
1: Καλά, και εμείς νομίζω.
0: Οι Σέρβοι έχουν και άλλο χάρισμα. Οι μπασκετικοί είτε ποδοσφαιρικοί. Άμα τους ρίξεις και σε μια πισίνα, μπορεί να παίξουν και πόλο.
1: Για πόλο, για πόλο δεν ξέρω. Αλλά τι είναι. Είναι γιατί λέω για τους 50 άρδες, γιατί αυτή η γενιά και οι μη αθλητές. Πιστεύω ακράδαντα, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την ιδέα, κύριε Αλεξανδρούπουλε. Ωραία. Έτσι, αυτό αποθεώνουμε. Ναι, ναι.
0: Νονό, το βάφτισες.
1: Είναι οι Έλληνες μαζί με τους Σέρβους ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ. Οι μη αθλητές, λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί παίζαμε πιτσιρικάδες στα νυχτά.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάει κάποιες φορές στην Ιταλία και έχω πάει και νεότερο στην Ιταλία και έχω βρεθεί και σε κάποια καμπ, αλλά όχι. Δηλαδή, όχι δεν συμμετείχα εγώ σε κάποια, απλά έχω βρεθεί. Ναι, ως επισκέπτης, ως τουρίστας. Τους έβλεπες μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι όμως άνθρωποι, σε τι υψηλό επίπεδο βόλεϊ έπαιζαν, ας πούμε. Όπως δηλαδή το παράδειγμα που έδωσε τώρα.
1: Για τον μπάσκετ, έρωπους, αυτοί έχουν το βόλεϊ, έτσι.
0: Με το βόλεϊ. Δηλαδή, δεν υπάρχει Ιταλός που να μην σκαμπάζει βόλεϊ, όχι να σκαμπάζει.
1: Να παίζει βόλεϊ.
0: Να ξέρει και να παίζει βόλεϊ και λες, εγώ ρώτησα, αυτοί έπαιζαν βόλεϊ. Και είπαν όλοι, όχι, δεν παίξαμε ποτέ βόλεϊ σε επίπεδο υψηλό ενός.
1: Ναι, νομίζω αυτήν την εικόνα στη Γερμανία, αν βλέπανε καμιά δεκαπαταριά Έλληνες 50 άρδες να παίζουν μπασκετάκι, θα λένε αυτοί παίζανε μπάσκετ παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ μπορεί να μην έχει κανένα δελτίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί το τρελάνε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο, το επόμενο, τηλεφώνησέ μου. Όχι, τηλεφώνησέ μου. Τηλεφώνησέ μου. Τηλεφώνησέ μου. Μια και δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά. Πάω τους βασιλικάρα να το ευχαριστηθούν. Χαράω. Χαράω ο καημάς.

0: Του το κλείσε στα μούτρα, έτσι. Πω, ξύδιδα.
1: Πόσες φορές έχει τύχει στον εδώ στον σύντροφο να παίρνει τηλέφωνο τους καημάδες, τους ρεπόρτερ εννοώ, και να το κλείνει και να, και να τρέχει γρήγορα να κατεβάσει φέτα.
0: Να προλάβει, να μην ακούγεται το τούτο. Είναι ένας μπελάς αυτός. Λοιπόν, ο Τόμι, επειδή έλεγε πάνω να φύγω και τέτοια, σου λέει: δεν θα πας πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ να μείνεις για να περάσουμε και εμείς ευχάριστα την ώρα μας μέσα στην κίνηση. Και όταν λες την κίνηση, είναι απογευματάκι τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Ερώτημα: τι καιρό έχει?
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχεις.
1: Αφού έστειλε το μήνυμα, δεν κατάλαβα. Στείλει και άλλο μήνυμα.
0: Τόμι, τι καιρό κάνει στη Νέα Υόρκη, ναι, που ενδιαφέρεται ο.
1: Αφού λέει την κίνηση.
0: Είχε και πλημμύρες, ναι. Είχε βρόχα πολύ. Και Τόμι, έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη, τον IG, που του είπα ότι είναι ένα φιλαράκι εκεί από τη Νέα Υόρκη, IG, που κάνει παρέα με έναν κολλητό του, είναι ένα Παναθηναϊκάκια, και τον γλεντάει, του λέω. Και μου λέει: α, είναι δικό μου τότε. Μου λέει: να του δώσει χαιρετίσματα. Ορίστε, έδωσα. Συννεφιά έχει τώρα. Σου έδωσε και τον καιρό.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, τώρα είσαι κακανοποιημένο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ξέρει εγώ ότι έχει συννεφιά. Τι να
1: κάνει. Μεράκι, μεράκι, λέω: έχει συννεφιά. Ωραία. Ναι, ναι. Να το συνεχίσω. Θερμοκρασία, έχει κρύο.
0: Ντόμι, θα το ρωτά: τι έφαγε σήμερα? Τέτοια πράγματα. Με τον Ντόμι, τέτοια πράγματα λέμε.
1: Για φαγητό, είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Για φαγητό και τέτοια. Ετοιμάζεται για βροχή, να ξέρεις πάντως. Συμπληρώνει ο Τόμι. Ωραία, πιάσαμε διάλογο με Νέα Υόρκη.
1: Πλάκα, εκτός του πλάκα. Πολύ προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Αύριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι
1: πάρα πολύ προσοχή. Πράγμα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή και θα πέσει επιπλέον πολύ
0: έριξε,
1: βροχή.
0: Μια μέρα έριξε σχετικά με την Αθήνα.
1: Δεν τα λέω αυτά με το αερολόγο. Μίλησε ακόμη και για νέο Ντάνιελ.
0: Έλα.
1: Οπότε πολύ προσοχή. Μείνετε σπίτι.
0: Αντεύχεται, λέει, και στο φίλο του το Γιάννη. Γίνεται και κολλητή τώρα. Εγώ το λέω φίλο. Εν πάση περιπτώσει. Αεξίδεσαι εκεί. Μεταξύ του τα βρίσκουν αυτοί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να καλησπέρασουμε και την Έφη που έστειλε και το
1: πρόγραμμα. Δεν είναι γνωστό και το ανέκδοτο για του γλεντήσω. Α, εκείνη.
0: Α, εκείνη. Τώρα σε λίγο θα σου πει τώρα τι μενού είχε σήμερα. Δηλαδή. Μην μας πεις για σουβλάκι μόνο. Εδώ το τρώω κάθε γωνία και ένα σουβλατζίδικο.
1: Ναι, δεν έχεις φάει όμως βρώμικο συσσαγωγικά από το New York?
0: Όχι, δεν έχω φάει. Να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάψουμε το καημά. Καλό, καλό. Λοιπόν, πάω και σε κάποια άλλα μήνυμα. Μάλλον όχι, δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Σόπα. Σοπή που έλεγε κάποιος.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Era Sport 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε... Era Sport.

κομματάρα έβαλες ρε φίλε τώρα. Bill Jack και David Bowie, παπάδες, παπάδες έβαλες τώρα. Εντάξει, του λέω βάλε ένα ξενάκι για να μιλήσουμε πάνω, να λέμε, να διαβάσουμε μια μήνυμα που στείλει τόση ώρα. Η άνθρωποι και έβαλε αυτή την κομματάρα τώρα, ας περιμένουμε.

0: Πήρες τη δεύτερη ώρα πάνω σου, ρε μεγάλε. Φίβος κι αυτό. Φίβος κι αυτό, έτσι. Διασκευή Φίβος. Είπαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο Φίβο, τα διαλύσαμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, παιδιά, και συγγνώμη για τη χρονοτριβή. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ Φρανκ. Να σε καλά, πάντα συνεπής. Από τα Σιά της Ακοζάνης, ο Δημήτρης. Είμαστε καλά, είστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα και η καλύτερη εκπομπή. Σε έχω τσιμπήσει, Τζίμι, τα στέλνεις κι αλλού αυτά. Πώς το βλέπετε τον αγώνα του Άρη αύριο στο μπάσκετ? Εντάξει, πώς το βλέπω. Ο Άρης πλέον και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, για τους άλλους δύο είναι γνωστό, και για την ΑΕΚ εν μέρη, θέλει λίγο χρόνο ακόμη η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ό,τι παίζει θα είναι στα φαβορί για να νικάει. Καμιά πρόταση για στοίχημα με εθνικές ομάδες θα μας δώσετε?
1: Όχι,
0: λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί να πάτε κουβά γι' αυτό?
0: Δεν θέλουμε να... Τα προγνωστικά που... Τα ελληνικά που τα πιάνουμε όλα. Δίνουμε προγνωστικά. Οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Επίσης, ο Άρης με ποιον παίζει, θύμισε μου. Με το... Παίζει εκτός με την,
1: στην
0: Καρδίτσα. Ναι. Σκουντίστανε εκεί. Θα παίζει σκουντίστανε εκεί πέρα να το μεταδώσει αυτόν τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, προγνωστικά. Παίξε την εθνική... Χ2. Πώς με είδες? Έχω να ακούσω τώρα.
1: Ω, γιατί? Μακάρι να πες.
0: Όλοι το λέτε πιθανό, αλλά δεν βγαίνετε να το πείτε στον αέρα. Βγήκα εγώ να το πω. Εγώ θα το ακούσω όμως.
1: Ο Αποστολόπουλος και να θέλει να το πει, δεν μπορεί να το πει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το κράζω τον Αποστολόπουλο, γιατί. Όχι τον Αλεξανδρόπουλο, τον Αποστολόπουλο.
1: Αλεξανδρόπουλο είναι άλλο.
0: Ακούγεται η άποψη. Μετέφερα την άποψη του Απόστολου Αλεξανδρόπουλου.
1: Είπες χιδίο.
0: Χιδίο. Όχι, το βλέπει, λέει. Το βλέπει χιδίο. Εντάξει, θα φάνε μια ξεγυρισμένη τριάρα οι Γερμανοί και θα ισχυώσουμε.
1: Να πω καλύτερα το πρόγραμμα.
0: Πες το πρόγραμμα.
1: Γιατί για τριάρα, εντάξει. Εντάξει. Μακάρι, αλλά. Λοιπόν, 3 η ώρα, αύριο μεσημεράκι, Μύκονος ΠΑΟΚ. Στη 4 η ώρα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. ΑΕΚ Μαρούσι στις 4. Πάντα το Σάββατο 5 η ώρα, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Και Καρδίτσα Άρης. Μάλλον Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, από μόνο το ονοματεπώνυμο της ομάδας. Την Κυριακή πάμε τώρα 1 η ώρα, παρακαλώ, Παναθηναϊκός Βίκος.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ.
0: Γιατί
1: Βίκος, έχεις δίκιο, ναι. Και την Κυριακή 5:30 Ηρακλής κόντρα στον Ολυμπιακό. Τα παιχνίδια τα βλέπουμε πλέον από τον Sky Sport FM TV. Πάνω όχι. Είναι διαφορά. Γιατί έχουμε το παιχνίδι της Μυκόνος ΠΑΟΚ Sport FM TV, δηλαδή στο διαδίκτυο το βλέπουμε το παιχνίδι, το ίδιο και του Κολοσσού και το ΑΕΚ Μαρούσι και το Προμηθέας. Στο Sky είναι Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Άστα.
1: Τα δύο στο Sky, το κλασικό.
0: Ναι. Ωραία. Δώσαμε και αυτές τις απορίες να λύσουμε και τις απορίες ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε, που θα δούμε και τι θα κάνουμε. Ο Τάσος μας στέλνει τις καλησπέρες του. Με μπιφ αρχίσατε μια χαρά. Πολύ νωρίς για μπάσκετ ακόμα. Ο Ζωτς φτιάχνει παίχτες, έχει και το Μιτσάρα, θα πάει πολύ καλά ο Ματζούκας. Όλα αυτά τα παιδιά τώρα απαντούν σε όλα αυτά τις προηγούμενες ώρες.
1: Ναι, από χθες.
0: Ναι, όχι από χθες.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Εντάξει, από χθες κι εσύ. Ο κύριος Πλούταρχος που πάντα στέλνει έτσι με πολύ ευγένεια τα μηνύματά του. Μπράβο στον Ζέλικο Μπράβοντοβιτς που είναι δίκαιος στο χρόνο που χρησιμοποιεί τους αθλητές του Παναθηναϊκού, αλλά τον Παναθηναϊκό πρέπει να το δούμε σε πιο δύσκολες έδρες, όπως είναι με Φενέρ, Μπαχτσέ και σε εκτός έδρας και με βασικές ελλείψεις που έχει. Εκεί θα τον δούμε. Εντάξει, όλο είναι ένα πάζλα το οποίο ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί του Παναθηναϊκού.
1: Θυμίζω όμως ότι στα αντίστοιχα παιχνίδια. Mm-hmm. Με πληρότητα δυσκολευότανε. Κέρδισε μεν.
0: Εννοείς πέρσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η περσινή χρονιά ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν μεταβατική χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε από το ξεκίνημα. Είναι άλλο πράγμα το περσινό, άλλο το φετινό. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, όταν, και πρόπληση. Δεν νομίζω να παίρνει κοντέρ... όλα τα παιχνίδια. Αυτό που λες, τρεις αγώνες έχει ήδη το συν 60.
0: Ναι, συν 65. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και το ότι το κοντέρ μπροστά, πίσω μάλλον, στην άμυνα δηλαδή, γράφει 6. Είναι σύγχρονο μπάσκετ που παίζεται πολύ τρίποντο και όλα αυτά, με το να γράφει 6 είναι πολύ σημαντικό, είναι δείγμα ότι παίζει και άμυνα δηλαδή, δεν, εγώ είδα 2 τελευταία λεπτά που παρατήρησα έντονα, που τάγανε για τις μπάλες, παιχνίδι 30 πόντων ήταν, έτσι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού εννοώ. Δεν είναι, είναι ένα, έχει στείλει τα μηνύματά του. Γι' αυτό γκρινιάζει και ο Μπαρτζόκας, γιατί θέλει οι παίκτες του να είναι συνέχεια σε γρήγορση. Αλλά πώς να πεις στον παίχτη τώρα, έχει δώσει τους αγώνες μέσα σε 13 μέρες, 8 αγώνες, δηλαδή 7 αγώνες, 7 ή 8. Εντάξει, είναι πάρα πολλά παιχνίδια και είναι όλα με μια βαλίτσα στα χέρια. Δεν είναι όλες οι ομάδες στην ίδια κατάσταση. Ο Μασλαρινός προηγουμένως μας είπε ότι ο ίδιος προπονητής που είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό βοηθάει αυτό. Αλλά δεν είναι και εύκολο να πεις στους παίχτες ότι ξέρεις. Δεν έγινε τίποτα, είσαι μια φρεσκαδούρα παιχταρά μου, πες μέσα και ξαναπαίξε.
1: Και το είναι ίδιο. Και Σεπτέμβρης.
0: Ναι, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, ναι βέβαια, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε και στο Φώτη, λέει καλησπέρα παιδιά, και η Παρή, άλλη ομάδα χωρίς Εμπαπέ, έφυγε και πήρανε 2 Champions League, συμφωνώ, αλλά όσο ήταν ο Εμπαπέ εκεί, χωρίς τον Εμπαπέ δεν τράβαγαν τόσο πολύ και είχε και παιχταράδες μέσα διάφορους. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, σας ακούω από Αγρίνιο. Πίνω κρασάκι και χαλαρώνω μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, συμπληρώνει. Ο φίλος ο Πάνος από το Αγρίνιο.
1: Τους να λέγε τη νίκη της Κύπρου, νομίζω κέρδισε η Κύπρος.
0: Δεν νομίζω, το διευκρινίζει του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία,
0: την Αρμενία νίκησε. Γεια σου ρε Γιώργο, φιλαράκο μου. Καλησπέρα, χαιρετισμούς Τάσο. Φαβορεί και φέτος οι ελληνικές ομάδες για την Ευρωλίγκα. Και πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο, αλλά έχω πληροφορίες ότι έχεις χαθεί από την παρέα και υπάρχουν ανησυχίες. Για στείλε μήνυμα να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, Θανάσης τώρα, Τσιτσάνι στα νιάτα τα μπερμπάτικα, μου το υποσχέθηκες. Ναι, μήπως είναι κι άλλος ο τίτλος, πρόσεξε το λιγάκι αυτό Θανάση, γιατί το ψάξαμε προχθές και δεν το βρήκαμε. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα και δεν το βρίσκω, λέω εγώ τώρα. Ο Νίκος, το μήνυμά του, βλέπετε ότι σιγά σιγά σας προλαβαίνω τώρα. Καλημέρα από Σύρο, αυτή η Εθνική Ελλάδος έχει λαμπρό μέλλον. Μας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους, τονίζει ο Νικόλας από τη Σύρο. Ο Κρίς, καλώς το Κρίς. Γεια σου και σε σένα. Έβλεπα στο κανάλι που μετέδιδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού που εκθιάζανε την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού με Μακάμπι. Ποια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού. Όπως και τις προηγούμενες με τα θηρία. Μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι. Α, και καλά ηρωνικά τα λες. Εντάξει, μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ εύστοχος, ήταν νομίζεις. Δηλαδή το 1 στα 8 του Φρανσίσκο δεν είναι και καλό νούμερο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Η Χρύσα, έχετε κλείσει τις γραμμές και μας λεντάτε και από πάνω. Ωραία τύπη είστε, λέει, γελάει. Καλημέρα. Τηλεφώνησε μου 1996, όλη η Ελλάδα on call. Ναι, έτσι είναι, το 96 ήταν αυτό το τραγούδι, πολύ σωστά το είπες και ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι. Το πήρα απόφαση γιατί μας μούρλανε με κάτι ξένα ωραία. Έχω καιρό να ακούσω Άτζελα Δημητρίου εδώ. Και θα ακούσουμε Άτζελα Δημητρίου από το επίσης 1996. Μη μ' αγαπάς το άλμπουμ, στίχη και μουσική του Φίβου. Και η Άτζελα Δημητρίου ερμηνεύει τις Μαργαρίτες. Μαγαδεμπά, δεγαμπά, αγαπά.

0: με τον ίδιο μου τον.
1: Δεν παίζει ο Κίμιχ αύριο, Κρίς, δεν το ήξερα αυτό. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η απώλεια για τους Γερμανούς. Εντάξει, Χάβερτς, ο Σιάλα ήταν λίγο πολύ γνωστά. Είναι ευκαιρία, αλλά και χωρίς Τζόλι επίσης είναι ένα θέμα. Αν και κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόλι κατά την άποψή μου, αλλά βλέπεις ότι όταν υπάρχει έτσι ομαδικότητα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, μπορούμε να πάρουμε την νίκη, γιατί να μην αισιοδοξούμε.

0: Η Δέσποινα είναι έτοιμη να την κάνει μαζί με σένα, λέει. Γιατί με την Άτζελα Δημητρίου να φύγετε μαζί, λέει. Να εξαφανιστείτε. Τι τραβάς και εσύ, λέει.
1: Έλαντε.
0: Τι τραβάς.
1: Έλαντε. Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, θα κάνω με μια βραδιά.
1: Κοχ.
0: Έντεχνο. Έντεχνο. Αλλά όχι το βαρύ και το ασήκωτο. Να είναι και λίγο. Όχι την τυριντάχτα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, να μην σε πάρει ύπνος.
0: Ναι, να μην μας πάρει ύπνος με αυτά που ακούς. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, στο δεσμεύτηκα.
1: Τα λέω μόνος μου.
0: Ε?
1: Τα λέω μόνος μου, τα μαρτυράω μόνος μου.
0: Μαρτυράς χωρίς ξύλο λένε. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, τι κοιτάς τώρα για το πρόγραμμα της Super League 2, πες το.
1: Λοιπόν, αύριο 2 παρατέταρτο θα δεις Νίκη Βόλου.
0: 3 παρατέταρτο.
1: Νίκη Βόλου ΑΕΛ. ΑΕΛ Νοβιμπίδε, Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ωραίο.
1: Από την ΕΡΤ το παιχνίδι. Στις 3 Πανθραγικός Πανσεραϊκός. Και αυτό είναι έτσι κοντινό ντέρμπι. Την Κυριακή.
0: Πανσεραϊκός μείον 4. Ε.
1: Τιμωρήθηκε, ναι, όπως και ο Βόλος.
0: Και ο Βόλος μείον 3.
1: Τώρα πάμε, εντάξει, τώρα.
0: Τι τώρα, δηλαδή θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Τώρα σε διέκοψα για το όνομα.
1: Δεν ξέρω αν αυτή πήρε τιμωρία ή πιο βαριά, αν όντως υπάρχει παράπτωμα.
0: Ναι, δηλαδή. Περίμενε τώρα. Αν θεωρούν σε μια ομάδα ότι έχει παραποιήσει αποτελέσματα, οι δύο ομάδες μεταξύ τους θα έχουν βρει.
1: Ναι, είναι μικρή τιμωρία.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ μικρή τιμωρία. Εκτός κι αν είναι κάτι προκατακτικό. Οπότε ή δεν τιμωρείς ή τιμωρείς. Δηλαδή αυτό τώρα δεν το έχω καταλάβει γιατί.
1: Ναι, είναι ότι έχω κλέψει, αλλά αντί να μπω μέσα 5 χρόνια, πάρε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανε τη χαζομάρα σου, δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αλλά αντί να φας 5, πάει ένα μήνα και εντάξει, μωρέ, είσαι καλό παιδάκι.
0: Ναι, σε θεωρώ ένοχο, αλλά. Δεν σε καταδικάζω.
1: Δεν ξέρω βέβαια από την αλήθεια, αλλά μου φαίνεται ακόμη και ο κανονισμός είναι για μεγαλύτερη τιμωρία.
0: Ναι.
1: Αλλά εφόσον.
0: Μου
1: είχε κάνει
0: πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ποινή μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή, και πέρσι μίλησε ο. Mm-hmm. Πώς το λέγανε αυτό, Τζουγκάρντεν. Πώς το λέγανε.
1: Όχι,
0: Τζουγκάρντεν είναι η ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτός ο τύπος. Ναι, ρε, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι βαριά μετά πληκτρολογώ, δεν έχει σημασία. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση γιατί πρώτα απ' όλα έχουν διασύρει 2 ομάδες με αυτή την απόφαση. Τις διασύρουν τις ομάδες, δηλαδή και τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό. Okay, άμα είναι, αν θεωρείς ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, εγώ, πρώτα απ' όλα, αν αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, οποιαδήποτε ομάδα παγκοσμίως πρέπει να τελειώνουν. Όπως γίνεται και με τη City, αυτό είναι άλλη ιστορία βέβαια με τη City, είναι οικονομικό το θέμα, αλλά πρέπει να είναι όλοι με τους ίδιους όρους. Όταν. Να το πω τη λαϊκή έκφραση, στήνεις αγώνες, είναι καταδικαστέο. Γιατί είναι τα στοιχήματα, είναι 1000 πράγματα, είναι τα μεταξύ τους, δεν παίζεται έτσι ο αθλητισμός. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Άρα πρέπει να βρούνε, να μας εξηγήσουν και πώς λένε και αυτή η επιτροπή ανεξάρτητη, τι ακριβώς έχουν αποφασίσει. Μάλλον το αποτέλεσμα, το σκεπτικό αυτής όλης της απόφασης, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί διασύρουμε ομάδες ενδεχομένως με πολλά ερωτηματικά με αυτή την απόφαση. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε τη γνώμη μας επιδερμικά, δεν είναι ότι συμμεριζόμαστε κάποιες αποφάσεις ή τέλος πάντων κάποιες τοποθετήσεις.
1: Καλά, και σίγουρα δεν δικάζουμε, Τζένι, γιατί πρέπει να έχετε δεδομένα για να δικάσεις.
0: Όχι,
1: και να πεις ότι υπάρχει
0: κάποιος.
1: Εμείς
0: μεταφέρουμε αυτά που είπαν και τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί και με τα μηνύματα του κόσμου που έχουμε λάβει, ότι δεν έχετε πει κουβέντα γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ξέρει τι έχει γίνει, έχει διαβάσει δηλαδή. Αλλά αν είναι κάποια ομάδα, δηλαδή τη Γιουβέντους τη ρίξανε γιατί το έκανε επανειλημμένα, ή αυτή επειδή το έκανε μία φορά δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες τι λέω. Και η επόμενη θα είναι να τι καταδικάσουν.
1: Διπλασιάζεται η βαθμή.
0: Διπλασιάζονται. Και θα πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων.
1: Αστείευομαι.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος. Επίσης, ΕΡΤ2 σπορ το παιχνίδι. Στις 3 Αστέρας Άκτορ Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε 3 αγώνες. 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καραμαριάς. 3 παρατέταρτο ΕΡΤ 2 Sport ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό είναι πρωτοπόρος, έτσι. Έχει το απόλυτος τώρα με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια.
0: Έχει και μετά. Έχει,
1: όχι, τέλος, αυτά είναι.
0: Είπες και τον Ολυμπιακό Β.
1: Είδες τι πως το έγινε, έτσι, μοναχούλης, δεν έχει χωριστό, δεν έχει οριστεί μάλλον. Ολυμπιακός Β Καλυθέα.
0: Δεν έχει οριστεί.
1: Δεν βλέπω κάτι και τα βλέπεις. Δεν έχει ώρα και ημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: επειδή έχει ο Διεθνής Ολυμπιακός.
0: Ναι, μπορεί
1: να οπότε γι' αυτό,
0: αυτό δεν πρέπει να έχει συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, έχει γίνει και πέρσι. Ναι, έχει ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελπίδων, Ολυμπιακός.
1: Ωραία, οπότε γι' αυτό δεν ορίστηκε το παιχνίδι. Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και η Καλυθέα. Εντάξει. Ο λαός τραγούδι θέλει, άσε το άσμα αυτό να παίζει Τάσο και Δημήτρη. Καλησπέρα και καλό ξημέρωμα. Κώστας από Σπέτσες. Τρελάθηκε ο καιρός, αλλά το Σπέτσες Mini Marathon θα γίνει κανονικά για 15η χρονιά, τονίζει ο φίλος μας εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες από τη.
1: Καλά, δεν τρελάθηκε ο καιρός. Έτσι, φθινόπωρο είναι.
0: Συνεφιασμένο. Ναι, ναι. Συνεφιασμένο οι Σπέτσες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πώς θα δεν γίνει. Λοιπόν, για να δω και άλλο ένα μήνυμα εδώ τώρα που μόλις ήρθε. Αλλά παιδιά, αργεί το μηχάνημα, δεν φταίω εγώ. Χρήσα, σε σένα το χρεώνω γιατί εσύ στέλνεις το μήνυμα μου και έρχεται κρυφό. Να κάνεις μια βραδιά με Ιουλία. Α, Καραπατάκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ακούμε 2 ώρες Καραπατάκι.
1: Όχι, θα βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Στείλα αύριο Χρήσα για να παίξουμε για Καραπατάκι, γιατί όχι.

0: έχει υποθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε εδώ, να το θυμηθούμε μάλλον. Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προπονητές εθνικής ομάδας. Στο top 11 είναι και ο δικός μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει, σύμφωνα με τα συμβόλαια δηλαδή, έχει εισπράττει 900.000 ευρώ το χρόνο. Ο Ιβάν περίπου 1 εκατομμύριο. Πρώτος, ξέρεις ποιος είναι, είναι ο Κάρλο Ατζελότη με τα 10 εκατομμύρια ετησίως. Θέλουνε Νεϊμάρ, σου λέει. Θέλετε Νεϊμάρ, εσύ λαέ της Βραζιλίας. Θα σας πάω με Νεϊμάρ. Δεν με τον νοιάζει καθόλου. 10 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Γιατί όχι.
1: Καλά, και εγώ τι θέλεις. Θα πω τι θέλετε, ναι, με 10 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή μου και τον Ατριάνο, έτσι τώρα που έχει παχύνει. Μη σου πω το Ρονάλντο, το φαινόμενο. Να πούμε έτσι όπως ήταν, άμα τον ήθελε ο λαός με 10 εκατομμύρια. Βασικό. Βασικό θα τον είχα. Αρκετά πίσω βέβαια, στα 7 εκατομμύρια μόνο είναι ο Γιούργεν Κλοπ, γιατί καλό είναι να τον φέρουμε τον Κλοπ, αλλά θέλει και τα λεφτά του, έτσι. Οπότε με 7 εκατομμύρια θα μπει μέσα στην Τούμπα, στην τσέπη ο Κλοπ για τη χρονιά αυτή που θα τρέξει. Ο Ποτσετίνο, ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών, 6.800 παρακαλώ. Σας είπα για 900.000 ευρώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχουμε και λέμε. Τούχελ στην τέταρτη θέση με 6 εκατομμύρια. Ντελαφουέντε με 5 εκατομμύρια. Εγώ θα του δίνω τόσα έτσι, γιατί πραγματικά η ομάδα της Ισπανίας είναι ονειρική. Ο Ζεσούς, ο οποίος του δώσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει ξανά στην Πορτογαλία.
1: Να φύγει και να διώξει τον Ρονάλντο.
0: Ναι, για να διώξει τον Ρονάλντο. Ζεσούς, απάγαινε από εκεί πέρα. Ζινεντίν Ζιντάν, 3.600. Καλά, ο Ζιντάν χομπίστας είναι, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά, αλλά γιατί είναι προπονητής της Εθνικής Γαλλίας.
1: Δεν νομίζω σε κανένα να είναι ότι είναι αδιάφορα τα χρήματα.
0: Του συγκεκριμένου μπορεί να είναι αδιάφορα, γιατί έχει και πολλά χρήματα, το έχει πει ο ίδιος. Έχω πάρα πολλά χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα.
1: Και οι 11 έχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τσάβη 3 εκατομμύρια. Έτσι, το λέω αυτό τώρα για τον Τσάβη, γιατί έχουμε παίξει και με Κλοπ και με Τσάβη, έτσι. Στην Ολλανδία είναι τώρα ο Τσάβη. Ο Σκαλόνι 2.300, να διαχειρίζεσαι το Μέση και όλη αυτή την παρέα, 2.300, μια χαρά. Και ο Ράντγκινγκ εκεί πέρα με 2 εκατομμύρια.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Φτωχάντζα.
0: Ναι.
1: Στον Μύθουλα είναι.
0: Ναι. Είπε ο Καλαϊτζάκης, θα κοιτάζω τώρα διαδικτυακά που τα λέω αυτά, ότι δεν το έχει πει κανένας, αλλά την επόμενη εβδομάδα λέει έρχεται, μπαίνει κανονικά ο Σλούκας, τραυματίας, και βρίσκει σε καλό στάδιο και ο Φαλ. Τώρα τι ερώτηση του κάνανε και δίνει απαντήσεις τέτοιου είδους ο Καλαϊτζάκης. Προφανώς το ρωτήσαν κάτι για αυτούς που λείπουν και πότε βλέπεις να έρχονται, πάνω στην κουβέντα δηλαδή θα υπόθηκε. Και έδωσε και αυτές τις πληροφορίες. Ναι, ως ρεπόρτερ ουσιαστικά έδωσε το ρεπορτάζ. Εντάξει, ο Μπατίστη είναι ενθουσιασμένος φυσικά, μιας και πιάσε και τώρα τον Παναθηναϊκό. Είπα και για τον Μπατίστη που δηλώνει ενθουσιασμένος. Λοιπόν, να πω και ξανά σε κάποια μηνύματα. Αν τα βρω και αν δουλέψει το μηχάνημα. Σύμφη, κάνει κάτι με το μηχάνημα γιατί δουλεύει αργά. Έχεις πονοκέφαλο, Δημητράκη μου.

0: Καλησπέρα μπαλαδόρη, να κάνεις μια βραδιά με άτεχνα τραγούδια, λέει και ο Χέντερ. Καλό. Αυτό το έντεχνα, με έντεχνα να κάνουν πολύ, σωστό αυτό που λες Θοδωρή, αλλά εμείς δεν το έχουμε καθιερώσει πολύ το έντεχνο και το...
1: Δεν είναι και ωραίος όρος.
0: Ναι, έτσι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι δόκιμος με την λογική.
1: Γιατί άλλα είναι άτεχνα, δηλαδή άλλο που μου αρέσουν εμένα, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Ναι, προσπαθήσαν κάποια γενιά πριν από πολλά χρόνια μουσικών να δημιουργήσει μια νέα τάση, τη λεγόμενη έντεχνη μουσική. Δεν είναι εδώ και.
1: Δηλαδή το pop είναι άτεχνο, λέω εγώ τώρα έτσι. Είναι...
0: Ναι, παιδί, εντάξει, ως όρος τώρα ακούγεται λίγο περίεργο. Σωστό αυτό που λες. Ο Κωστής, καλό Οκτώβρη να έχουμε, λέει. Ο Κωστής, η Έλεν, εκεί από το νησί. Καλές γιορτές, με νίκη η Εθνική την Κυριακή, αλλά ο Τζολάκης να πέφτει, να βουτάει. Όσο προβάλλει την βοήθεια, ο Τζολάκης είναι κάθε χρόνο και καλύτερος. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι έχει και άλλο και πιο ψηλά να πάει. Φαίνεται το παιδί. Η μουσική από μόνη της, σωστό Θοδωρής, η μουσική από μόνη της είναι τέχνη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, τραγούδι. Τραγούδι, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το 2002. Το 2002, λέει ο Αλέξανδρε, από το άλμπουμ Όλα Καλά, Όλα Καλά. Ο Φίβος συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά και βγάλε ένα τραγούδι το οποίο έπαιζε παντού για πάρα πολύ καιρό. Τώρα που θα το ξανακούσετε θα πείτε, μα είναι δυνατόν να παίζει τόσο καιρό? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Disco Girl.

Αλέξανδρε, ειλικρινά, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν προκαλεί από μόνο του. Δηλαδή, είναι από, και έκανε θράψη, έτσι. Πρώτα απ' όλα έπαιζε σε όλα τα κλαμπ, χαμός. Ήξερες ότι ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο, εδώ στο στήθος, από τη μια άκρη στην άλλη, δεν γράφει βάζ, έχει όρεξη. Έχει ελληνικό τατου, στα ελληνικά δηλαδή είναι γραμμένο, ο Θεός είναι πιστός. Τώρα έτσι γράφει, αλλά στα ελληνικά. Και δεν έχει έρθει να παίξει σε εμάς. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Σκέψου. Πάντως ο Θεός είναι πιστός, είναι σχετικό. Δεν είναι ο Θεός είναι πιστός. Εμείς πρέπει να είμαστε πιστοί στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα κάποια παραλλαγή. Ξέρεις, είναι σαν αυτά τα τατουάζ που κάνουν κάτι κινέζικα που γράφουνε γότθηκα. Και τι σημαίνει αυτό και τέτοια. Και άμα πας στην Κίνα και ή στην Ιαπωνία και σου πω τι σημαίνει, δεν θα το σβήσεις. Γιατί είναι σοκαριστικό αυτό που θα μάθεις. Κάπως έτσι μάλλον την έπαθα και ο Φιρμίνο.

Τούρκοι μέσα έξω τρώνε τριάρες, Αλέξανδρε, και δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τα κάνανε μαντά. Μόλις πέρασαν στο Μουντιάλ, από εκεί και πέρα, το ένα στραβοπάτημα πίσω το άλλο. Και με κακές εμφανίσεις, έτσι, πολύ αποκαρδιωτικές. Εντάξει, ας πρόσεχαν για αυτοί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι επικίνδυνα. Εντάξει, στη Τουρκία πριν το από το Μουντιάλ, με πομπές τους πήγαν στο αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Θύμισε λίγο 1994 Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.

σε πιο έντονο τέτοιο. Κάποια στιγμή διαβάζοντας και το τουρκικό τύπο, και όταν λέω διαβάζοντας δεν ξέρω τουρκικά, αλλά παρατηρώντας που έγραφαν και τα ξένα πρακτορία για αυτά που έγραφαν και υποστήριζαν, νόμιζες ότι πάνε να το πάρουν οι Τούρκοι έτσι, το Μουντιάλ. Βλέπω το Στάθη Ψάλτη τώρα στη τηλεόραση σε μια ελληνική ταινία, λέξε, στο Καμικάζι Αγάπη Μου, το φλερτάρει έντονα και πολύ, ιδιαίτερα πιεστικά η διοκτήτρια του ξενοδοχείου που εργάζεται όταν εκεί για να βγάλει κανένα φράγκο για να πάρει τη μηχανή του ο καημένος, και τον έχει βάλει στο μάτι Βέτα Μπετίνου, Μπετίνη, Βέτα Μπετίνη, και τον πήρε δίχτυ ριντάκτα και τον κυνηγάει μες στο ξενοδοχείο. Ωραίες εικόνες. Και εγώ του έντεχνου είμαι. Αγγελόπουλος. Έτσι, κινηματογράφος. Ένας φίλος είχε πει κάποτε το ωραίο, ο οποίος ήταν ηθοποιός, αλλά είχε και φοβερό χιούμορ. Γι' αυτό και μετά έκανε και διακρίθηκε στην κωμωδία περισσότερο, γιατί το είχε μέσα του. Αλλά πέρασε τόσο, λέει, εγώ ταινία του Αγγελόπουλου δεν θα μπορούσα να παίξω ποτέ. Του λέω γιατί. Γιατί πολύ απλά βαριέμαι να περπατάω τόση ώρα. Πολύ μεγάλη ατάκα. Τον οποίο όμως το θαύμαζε έτσι, για το έργο του και την ποιότητα των ταινιών του, αλλά είπαμε, είχε χιούμορ ο άνθρωπος.

Στην Ισπανία γίνεται ένας μικρός χαμούλης και καλό είναι να τα λέμε και αυτά, καθώς η UEFA, χθεσινή είδηση είναι, αλλά σε συνδυασμό με όλα αυτά που γίνονται στην Ισπανία τώρα με την υπόθεση Νεκρέιρα εκεί και τους διαιτητές που μπαίναν λεφτά και από την Μπαρτσελόνα και όλα αυτά τα σχετικά, φαίνεται ότι τραβάει ξανά και μάλιστα υπάρχει και το κατηγορητήριο. Μάλλον η καταγγελία, δεν είναι κατηγορητήριο, να το παίρνω πίσω. Στην καταγγελία είναι 50.000 σελίδες με τους διαλόγους, με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και επειδή είχαμε και την κουβέντα για τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό προηγουμένως, γι' αυτό και το αναφέρω. Φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία με την Μπαρτσελόνα και τις σχέσεις της με τους διαιτητές. Πώς λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι κάνουν την κουτσουλιά τους, το θέμα ποιο θα πιάσουν. Τώρα την έχει πατήσει η Μπαρτσελόνα πάρα πολύ άσχημα, έχει μπλέξει από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή είναι η Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής την έχει γλιτώσει. Και από την άλλη να θυμίσω ότι έχει βάλει εισιτήριο 4.000 ευρώ και 500 ευρώ από τα πιο φθηνά, δηλαδή τα 470 ευρώ εισιτήριο για να δεις το κλασικό. Okay. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση και ισχύει και για το μπάσκετ και για εδώ το μπάσκετ, ότι κάπου έχουν ξεχάσει ότι είναι κάποια αθλήματα τα οποία είναι, πρέπει να είναι λαϊκής βάσης αν θέλουν την κλαμουριά και την ποιότητα και όλα αυτά. Να κάνουν κάτι άλλο, το ποδόσφαιρο κατά πρώτο λόγο, αλλά και το μπάσκετ νομίζω ότι είναι αθλήματα λαϊκής βάσης και καλό είναι, ειδικά στην Ελλάδα το μπάσκετ, καλό είναι να το προσέξουν λιγάκι με τις τιμές των εισιτηρίων. Πολλά παράπονα από πάρα πολλούς φίλους για αρκετά πράγματα. Κάποιος που θέλει, που δεν έχει διαρκεία σε παράδειγμα και δεν είναι οπαδός μόνο μιας ομάδας, θέλει, του αρέσει το μπάσκετ, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάει πάνω από 3-4 φορές το χρόνο με τα παιδιά του στο γήπεδο. Είναι σχεδόν αδύνατο, και λέω 3-4 φορές, μπορεί να είμαι και υπερβολικός, θα έλεγα 1-2

Οι Deep Purple συνεχίζουν ακόμη και τώρα σε ηλικία των 80 συν πλην, με συναυλία στη Βουλγαρία 29 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ακούς, φίλε Αλέξανδρε, εσύ που είσαι και ροκάς και τα ξέρεις. Ακούω να λες, έτσι. Ρουβάρετα, σου λέει κάπου ήμαρτον. Εντάξει, εδώ έχουμε βάλει άλλα και άλλα, γιατί Σάκης. Α, ναι, θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, την Πέρπλα. 13 Οκτωβρίου. Ας να το διαφημίσουμε, την Πέρπλα. Και δεν μου λες, όντως είναι 80 ετών. Πώς θα είναι. Είναι 70... 80 συν πλήν.

Όπου πώς το έχουμε γυρίσει έτσι. Freedom και τέτοια. Θε μεγάλε. Ο Κρίς τώρα μας λέει για το τραγούδι που βάλαμε προηγουμένως με Τζάκερ και David Bowie. Να θυμίσω λέει τη συνεργασία στα 80's, Μακελιό, Φιλ Κόλνις, Φίλιπε Μπέιλι, Τίνα Τάρνερ, Μπράιαν Άνταμς, Αρίθα Φράκλιν, Τζορτζ Μάικλ. Πάρε Τζορτζ Μάικλ τώρα. Να μην πει κι άλλα τώρα και ξημερωθούμε, λέει ο Κρίς.

Όσο τιμωρήθηκε η Μαρσέη και ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, θα τιμωρωθεί και ο Βόλος, λέει η Manchester City. Ρε Θοδωρά, πόσο χρόνο είσαι και τα θυμάσαι αυτά? Και θα θυμηθείς και τον Ορφανίδη, γιατί άλλο θα ακούει. Δεν θυμάσαι εσύ, Αλέξανδρε, τον Ορφανίδη. Ηρακλής. Άστε, μην ανοίξατε τη συζήτηση, θα αρχίσω να στέλνω μηνύματα και δεν θέλω. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την ενημερωτική κατά τα άλλα εκπομπή.

Έλτο Τζον, Τζένιφερ Ρας. Τώρα βάζεις φοιτητές, Κρίς. Άσε μας το και εσύ τώρα. Έχεις όρεξη να πούμε, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά, που όλοι αυτοί οι συνδυασμοί και όλες αυτές οι συνεργασίες. Και έχουν βγάλει και κομματάρες, έχουν μπει κομματάρες. Αλλά και αυτό που ακούμε είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, μέχρι το τέλος έτσι θα πορευτούμε, αλλά στο φινάλε θα βάλουμε ένα τραγούδι έτσι που θέλω εγώ ιδιαίτερο.

Τόμι, θα σου πω κάτι. Παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και εσύ φαντάζομαι, Τόμι, δεκαετίες ολόκληρες. Την ενέργεια και αυτά που κάνει ο Καρέτσας, και δεν μιλάω, δεν είναι Μέση, έτσι, μην το μπερδεύετε, ούτε Ροναλντίνιο είναι. Αλλά την ενέργεια που βγάζει όταν κάνει αυτές τις τρίπλες και τις σέντρες, εγώ από Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν έχω ξαναδεί. Και μιλάω τώρα για γενιά Σαραβάκου και τέτοια γενιά, έτσι. Τέτοιες σέντρες με την ενέργεια που βγάζει, δηλαδή με τόση δύναμη τη σέντρα και ακριβώς εκεί που θέλει να τη στείλει. Δεν τα... Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου, Τόμι, δεν υπάρχει το παλικάρι που λες και εσύ. Κρις, όσο και να με βασανίζεις, δεν αντέχω άλλο. Sting, Rod Stewart, Bryan Adams, από την ταινία Ρομπέντο Δασόν με τον Kevin Costner. Και ταινιάρα ήταν αυτό.

Εξής, το Θοδωρή, τα διαβάζουμε αυτά, γιατί εντάξει, τώρα άμα αρχίσω να ονομάζουν και να βγάζω ονόματα στον αέρα για υποψίες και υποψήφιους που ήταν για προμελετημένους αγώνες, υπάρχουν παιχνίδια που κατηγορούσαν ομάδες και ποδοσφαιριστές που στείνανε κόρνερ, Αλέξανδρε, κάτι κόρνερ, όχι, ποιος θα κάνει τη σέντρα, λέει. Εδώ εντός συνόρων μιλάμε, εντάξει, σωστό. Ναι, και να βάζει κάποιος αυτό γκολ και μετά να γελάει και να... Και μάλιστα σε συγκεκριμένο λεπτό να γίνει και το αυτό που δηλαδή μιλάμε για απίθανα πράγματα, τα οποία πραγματικά είχαν βγει και κασέτες, είχαν βγει και για άλλα πράγματα, για το συγκεκριμένο.

Αλέξανδρο, θυμήθηκε και τον Τουρονικολάη. Εγώ θυμήθηκα τον Ορφανίδη. Δεν θυμάμαι καν την υπόθεση Ορφανίδη. Θυμάμαι την υπόθεση ότι υπήρχε υπόθεση Ορφανίδη. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει ακριβώς. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Το 82 λες, κάπου το 82 για τον Τουρονικολάη. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ιστορία. Γι' αυτό είπα τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμα τα ίδια λέμε.

Χρύσα, μου έχεις προκαλέσει σύγχυση, δεν καταλαβαίνω τι λες. Με έχεις μπερδέψει, μου πάει κάτι περίεργα, μετά λέω τι είναι αυτό, απορώ. Με έχεις μπερδέψει. Και με έχεις παιδέψει.

Ναι, είναι και η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει τον Καρέτσα, σωστό. Να είναι καλά το παιδί και ας το αντιμετωπίσει. Το είπε και ο Ρώτα. Περιμένω τα φιλαράκια μου, λέει, να τα αντιμετωπίσω. Αλέξανδρε, γιατί έλεγα τις προάλλες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το ίδιο βάθος που έχουν οι άλλοι δύο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν φτιαχτεί για να κυνηγήσουν την Ευρωλίγκα, όχι να κυνηγήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, για το μπάσκετ βέβαια. Και τώρα ο Μοτιγιούνας θα γίνει, νομίζω έγινε παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ, δεν το παρακολούθησα το ρομποτάζ. Αν προσθέσεις, πρόσεξε τώρα τι σέντερ έχει. Τον Μοτιαγιούνας, τον Αλεξάντερ, τον Ομουρίγη, τον Μουρ. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ και στη ρακέτα. Είπαμε, φτιάχνουν ομαδάρες.

94-95 λοιπόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ, μου λέει ο Αλέξανδρος εδώ. Τρίτη και 13 ήτανε, Σεπτέμβριο. Χάσαμε. Και απολύθηκε ο Αλέφαντος τότε. Ναι, να πάω στη ρεβάνσα, να το πάω στην παράτα και να το πάρω, έτσι. Ο Αλέφαντος, μπράβο ρε, μεγάλη, τι θυμάσαι ρε. Και η Μαρσέιγ τότε, γι' αυτό γίνεται τώρα η συζήτηση και το βγάζουμε και στον αέρα, είχε υποβιβαστεί Μπερνάν Ταπί και όλα αυτά που είχαν γίνει και άλλα διάφορα. Δεν ήταν μόνο η ιστορία με το ευρωπαϊκό, με τον Μπερνάν Ταπί, ήταν και στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε κάνει ατασταλίες. Με διαιτητές, με διάφορα. Και τέλος πάντων, ενώ υποβιβάστηκε, διατήρησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, γιατί είχε τερματίσει τη δεύτερη θέση και αγωνίστηκε τότε στο κύπελο UEFA. Ήταν η δεύτερη θέση, γιατί τώρα δεν ήταν. Ήταν το Champions League, αλλά ήταν μόνο οι πρωταθλητές τότε. Νομίζω τις πρώτες χρονιές. Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός πρώτο, το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και μετά η ΑΕΚ, ναι, του Μπάγεβιτς. Σωστό. Κάτι μαθαίνετε και μαθαίνουμε και εμείς από τον Αλέξανδρο, ρε παιδιά. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I... Ναι, ναι, το πληρωμένο θηρίο και ήρθε. Ναι. Μα διατήρησε τους παίκτες του, δεν έφυγαν. Τότε είχε το χόντλ. Είχε και το χόντλ, Κρίς Χόντλ και τέτοια πράγματα μέσα. Ναι, είχε τον Μπαπέν. Είχε φύγει. Είχε πάει στη Μίλαν. Είχε πάει στη Μίλαν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μάλλον έχει σημασία, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Το Δημήτρη ξεφούσκωσε το λάστιχο, οπότε πήγε να το δει λίγο νωρίτερα. Κασκαρίνο, Τόνι Κασκαρίνο. Ναι, νομίζω ότι μας κάρφωσε όμως, μας έβαλε και γκολ, έτσι. Τα θυμάσαι, ρε μπαγκάς. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα τα θυμάσαι. Δεν είναι 40, είναι 35. Γιάννης Γιαννάκης, λέει. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη. Μιλήσαμε αρκετά για μπάσκετ. Δηλαδή, βασικά εμείς δεν μιλήσαμε. Μίλησε ο άνθρωπος, ο κατάλληλος, ο Γιώργος Μασλαρινός. Να είναι εκεί τα πρωταθλήματα στις πιο κάτω κατηγορίες. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Α1. Πάρω το καπνισμένος ο coach. Μας είπε αρκετά πράγματα. Και για φινάλε λοιπόν, γεια! Ένας 19 Δεκεμβρίου του 2001 ήταν αυτό, παραμονή Χριστουγέννων, σχεδόν μια εβδομάδα πριν. Η Heaven Music κυκλοφορεί το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο πούλησε 560.000 κομμάτια. Πώς λέμε, 10.000 δίσκοι, 560.000 δίσκοι. Τότε ήταν κομμάτια, γιατί ήτανε δίσκοι, ήτανε τότε οι δίσκοι είχαν εξασθενήσει, ήταν τα CD και άλλα διάφορα. Και μάλιστα έγινε πενταπλό πλατινένιο στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κομμάτι από το Φίβο για τη Δέσποινα Βαρδί. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο έχουμε Τσουμπόξ. Έχουμε κρατήσει κάποιες παραγγελίες από σήμερα. Αν δείτε ότι δεν σας συμμεριζόμαστε, στείλτε και αύριο για να κάνουμε παιχνίδι. Αύριο ένα δίωρο γεμάτο ό,τι θέλετε, δικό σας το πρόγραμμα που λένε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου ήταν εδώ στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, καλό ευλογημένο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μηλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έντονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα συμπιώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβρίο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένα σχολικά προγράμματα ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θραύσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο ανδρές φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχέτησε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο προς την Κούβα, παραβιάζοντας τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι εντάσσεται στον λεγόμενο σκιώδη στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα το 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο ομιλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις